0: Η ώρα είναι 3.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Relax FM 93.4.
1: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το βράδυ.

0: Πόσα μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

ώρα είναι 5. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την συζήτηση με τον Φεδόνα. Για πες λοιπόν με τα VBAT.
2: Λοιπόν, τα VBAT έχουμε ήδη 4. Μέχρι τώρα οτιδήποτε έχει έρθει στην Ελλάδα από το συγκεκριμένο σύστημα ήταν δωρές. Ελλήνων ευπόρων και οι πλειοκτήτες.
1: Τι κάνουν, τι αποστολή έχουν τα VBAT?
2: Αυτά είναι παρατήρησης, αλλά έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζονται διάδρομο. Δηλαδή, το στείνεις κατακόρυφα, απογειώνεται επειδή στο κάτω μέρος είναι ο κινητήρας, κάνει έναν ελιγμό και έρχεται σε οριζόντια πτήση που υποστηρίζεται πλέον από την πτέρυγα την οποία έχει, είναι πολύ μεγάλης ταχύτητας και όταν επιστρέφει πίσω, πηγαίνει στην περιοχή ενδιαφέροντος, έχει δυνατότητα αναλογής φορτίων με διάφορου είδους αισθητήρες και στο υπέρυθρο και στο ορατό φάσμα. Έχει και φορτίο για την επισήμαση ηλεκτρονικών εκπομπών, άρα μπορεί να κάνει και ένα χάρτη του ηλεκτρονικών απειλών του πεδίου μάχης, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτό το φορτίο αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο ακόμη. Επιστρέφουν πίσω και προσγειώνονται ακριβώς στο σημείο από το οποίο απογειώθηκαν.
1: Άρα αυτό είναι παρατήρησης και μεταφοράς δεδομένων, έτσι.
2: Ακριβώς. Μάλιστα. Μελλοντικά θα υπάρχει και δυνατότητα μεταφοράς οπλισμού. Αυτή η δυνατότητα που ουσιαστικά παντρεύει το ελικόπτερο με το αεροπλάνο, θα κάνει τόσο ευέλικτα, όπως αντιλαμβάνεται κανένας, όχι μόνο για χερσαία χρήση, αλλά και για θαλάσσια χρήση. Δηλαδή μπορεί να απονιωθεί στην προκειμένη περίπτωση από το ελικοδρόμιο μιας φρεγάτας, ενός πλοίου γενικής υποστήριξης, ενός εμπορικού πλοίου το οποίο βρίσκεται κάπου.
1: Μια και το ανέφερες, κάνω μια μικρή παρένθεση στη συζήτηση που είχαμε προχθές για την προκήρυξη του λιμενικού, μάλλον για το ενδιαφέρον του λιμενικού για ένα μεγάλο μη επανδρομένο το οποίο θα πρέπει να μείνει 14 μέρες να μεταφέρει μισό τόνο. Μου έλεγαν ακροατές ότι μήπως είναι Ζέπελιν, μήπως ψάχνει μη επανδρομένο Ζέπελιν.
2: Διότι η προκήρυξη μιλάει για αερόχημα σταθερό πτερήγων. Και εμείς δεν σκεφτήκαμε ότι είναι Ζέπελιν. Αλλά μιλάει για σταθερή πτέρυγα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα,
1: κλείνουμε παρένθεση.
2: Περιμένουμε. Το πρώτο πρόβλημα που σκεφτήκαμε, μπράβο στους ακροατές, είναι πραγματικά προσέχουν και έχουν ενημέρωση και ιδέες. Και εμείς αυτό σκεφτήκαμε, αλλά δεν είναι. Σταθερό πτερήγων έγραφε η προκήρυξη.
1: Μάλιστα. Άρα μεγάλο μη επανδρομένο τέτοιο.
2: Το δούμε αυτό που θα πάει. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η προμήθεια αυτών των ειδικών σκαφών. Κάτι μεταξύ υποβρυχίου, το είχαμε συζητήσει για αυτά.
1: Τα βρετανικά, τα Viking.
2: Τα οποία αγοράζονται 125 εκατομμύρια. 8 κατασκευές σε ελληνικά ναυπηγεία, τα δύο θα έρθουν απευθείας για να ξεκινήσει η εκπαίδευση.
1: Πόσα είναι σύνολο?
2: 10.
1: Αυτά μεταφέρουν ειδικές δυνάμεις.
2: Αυτό μεταφέρουν ειδικές δυνάμεις και προορίζονται για όλο το φάσμα της διεύθυνσης ειδικού πολέμου του ΓΕΣΤΑ, διότι εκεί υπάρχει πραγματικά επικάλυψη. Είναι ό,τι πιο πρωτότυπο και καινοτόμο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, δεν είναι υποβρύχιο. Δεν δημιουργεί, δεν υπάρχει μια καμπίνα στεγανή, αλλά σήμερα πώς μεταφέρεις καταδρομής πάνω σε ελαστική...
1: Σε λέμβος.
2: Ναι, η ελαστική λέμβος όμως, παρόλο που έχει μικρό ίχνος, ακούγεται από μακριά, μπορεί να επισημανθεί ανά πάσα στιγμή.
1: Το συγκεκριμένο τι κάνει?
2: Το συγκεκριμένο καταδύεται σε βάθος όπου δεν είναι δυνατόν να επισημανθεί από εισιτήρες στην επιφάνεια.
1: Και πώς έχουν οξυγόνο οι επιβάτες?
2: Όλοι φορούν καταδυτικές στολές. Δηλαδή είναι, αν θυμηθούμε τα παλιά εκείνα υποβρυχιάκια που είχαν για πρώτη φορά χρησιμοποιηθεί από τους Βρετανούς και τους Ιταλούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν κυριολεκτικά κάτι σαν τροπίλι, ας πούμε. Με δύο θέσεις έμπαιναν οι χειριστές, πήγαιναν στο σημείο ενδιαφέροντος, κολούσαν τις νάρκες ή άφηναν την κεφαλή από αυτό το όχημα δίπλα σε κάποιο πολεμικό πλοίο και απομακρυνόντουσαν. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή.
1: Πώς άτομα μεταφέρει?
2: Αν θυμάμαι καλά είναι 7 συν 1, γιατί υπάρχει ένας
1: χειριστής.
2: Το πιο σημαντικό απ' όλα, όταν κινείται στην επιφάνεια, πιάνει 40 κόμβους.
1: 40 κόμβους, ταχύπλοκο είναι αυτό.
2: Είναι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει.
1: Μάλιστα, ωραία, μπράβο μας.
2: Λοιπόν, άλλο πρόγραμμα. Εντάξει, εγκρίθηκε αυτό που ήδη ξέραμε, ήταν ήδη είναι σε εξέλιξη. Η ενίσχυση, με την έννοια ότι έχουν τα συστήματα ήδη αποφασιστεί και σχεδόν παραγγελθεί. Αντιποβρυχιακά συστήματα και τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, διότι η αρχική πρόθεση στην οξυγχρονισμό ήταν να φεθούν τα συστήματα τα αντιποβρυχιακά όσοι έχουν. Μεγάλο το κόστος για την αντικατάσταση. Αυτό που γίνεται είναι τοποθετείται ένα νέο σόναρ επί της τρόπιδας του πλοίου. Αυτά είχαν ένα σύστημα γερμανικό Atlas εποχής. Πραγματικά, έτσι μιλάμε τώρα, τεχνολογίες τέτοια 80 αρχές 90. Δεν ήταν αποτελεσματικό και το χειρότερο από όλα δεν υποστηριζόταν εδώ και πολύ καιρό. Άρα αντικαθιστούν το σόναρ τρόπιδας και αντικαθιστούν επίσης το κομμάτι που είναι το μεταβλητού βάθους, δηλαδή αυτό που σέρνεται από πίσω με την κεφαλή.
3: Το σειρώμενο.
2: Ακριβώς αυτό το αντικαθιστούν εσωτερικά στο πλοίο. Στα ηλεκτρονικά του που γίνονται ψηφιακά, που ουσιαστικά είναι συνδεδεμένα με το νέο σόναρ τρόπιδας, αλλά την κεφαλή την αφήνουν την ίδια αλλάζοντας το εσωτερικό.
3: Αυτό είναι στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ΜΕΚΟ.
2: Των ΜΕΚΟ. Είναι τα τέσσερα τέτοια. Αυτό έχει μια περίεργη ιστορία, εντός εισαγωγικών περίεργη ιστορία. Πρακτικά είναι ένα καναδικό σύστημα, αλλά μέσω Ισραήλ, διότι η εταιρεία η οποία το κατασκευάζει το σόναρ της τρόπιδας είναι θηγατρική Ισραηλινές εταιρείες στον Καναδά.
3: Ωραία. Άλλο.
2: Άλλο. Διόπτρες. Εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη προμήθεια διόπτρων, η οποία φτάνει τα 75 εκατομμύρια
3: πολύ.
2: Ευρώ. Έτσι. Δηλαδή,
3: είναι
2: 4.500 δικίαδες.
3: Για προσωπικό.
2: Αυτές που φορά πάνω στο κράνος.
3: Ναι.
2: Και σε όλα, τώρα επειδή θυμήθηκα για τις διόπτρες, σε όλα, υπάρχει συνεχεία υποστήριξη. Δηλαδή για τις τηλεόπτες, για παράδειγμα, υπάρχει 75 εκατομμύρια το κόστος και υπάρχει και 5 εκατομμύρια
3: υποστήριξη. Το follow support.
2: Για το follow support.
3: Επιτέλους. Ωραία, μπράβο, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, σημαντικά.
2: Τώρα ξέχασα κάτι.
3: Δεν πειράζει.
2: Θα το θυμηθώ και θα το κάνω.
3: Και αύριο μέρα είναι. Ευχαριστούμε, Φέδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
2: παρέμβαση. Παραγγελία Hellfire για Apache. Όπου ο Υπουργός ανακοίνωσε αυτό που, εντάξει, φημολογείτο, πήραμε μια μεγάλη ποσότητα ανταλλακτικών περιλαμβανομένων κινητήρων και κυβωτίων μετάλλωσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που δίνουν πραγματικά μέλλον στα
3: ζωή στα Απάτσι.
2: Για τα Απάτσι όμως θα συζητήσουμε, γιατί όχι μόνο προχωράει η αναβάθμιση, αλλά η Spike and Loss. Εντός.
3: Καλά είναι αυτά. Κοσμογονία πάντως. Αυτά είναι πολύ σοβαρή. Είναι σοβαρές προμήθειες.
2: Και η ανακοίνωση του Υπουργού ότι αυτό που λέγαμε για την αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου εξοπλιστικού με τα νέα δεδομένα, τα μαθήματα του πολέμου, το οποίο θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και εκεί πέρα πλέον πηγαίνουμε για εξοπλιστικό 27-37. Και θα ανακοινωθούν τα
3: πολύ
2: προγράμματα.
3: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κοσμογονία.
2: Θα επιδιωθούν σε αυτό το χώρο.
3: Σοβαρή εξοπλισμή, κοσμογονία και μπράβο. Έγινε, Φέδων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ακόμα μια φορά. Φέδων Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Αναπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είδα μία ανάρτηση χθες από την μητέρα της Μυρτούς, της κοπέλας την οποία είχε βιάσει και αφήσει ανάπηρη ο Πακιστανός πριν από 14 χρόνια, το 12. Αυτή τη γυναίκα την έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή 2-3 φορές. Για λόγους, αν μπορεί να υποθεί, συμπαράστασης, κυρίως για να μεταφέρεται το βάρος που σηκώνει αυτή η γυναίκα 14 χρόνια με το κορίτσι της, την κόρη της, η οποία είναι καθυλωμένη σε ένα πυρικό καροτσάκι, γιατί το ελληνικό κράτος είχε αφήσει έναν παράνομο ξένο να κυκλοφορεί στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα αυτή την τραγωδία. Δεν είναι η μόνη. Προχθές υπήρξε η δολοφονία του ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου, πάλι από έναν παράνομο μετανάστη, ο οποίος δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη χώρα, και μάλιστα με προϊστορία επιθέσεων, διώξεων, έπρεπε να έχει απελαθεί. Αφενός είχε προηγούμενα με σεξουαλικές επιθέσεις κλπ. Ο συγκεκριμένος ο δράστης, αφετέρου δεν έπρεπε να βρίσκεται στη χώρα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κράτος το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να, στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθούν ευθύνες. Γιατί όταν συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες από εγκλήματα, από ανθρώπους που δεν θα πρέπει να βρίσκονται εδώ και βρίσκονται εδώ, η ευθύνη είναι του κράτους. Είναι η ευθύνη του κράτους αυτοί οι τύποι να μην κυκλοφορούν από τη στιγμή που θα πρέπει να έχουν απελαθεί. Όταν λοιπόν αφήνονται και το κράτος αποτυγχάνει να τους ελέγξει και να τους βγάλει εκτός συνόρων και διαπράττουν εγκλήματα, θα πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να λογοδοτήσει. Περί αυτού πρόκειται. Αναστάσιος Λαβρέτζος, ερευνητής, σύμβουλος επιχειρήσεων, τραπεζών, ερευνητής, συγγραφέας, με τον οποίο συζητάμε αυτό το θέμα πάρα πολλά χρόνια, αυτό και το δημορευκό. Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα Λαβρό.
0: Λοιπόν, είδα την ανάρτηση της μητέρας της Μυρτούς για τα 14 χρόνια από τότε που η ζωή της καταστράφηκε από την επίθεση του Πακιστανού στην κοπέλα, την οποία την άφησε καθυλωμένη σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Προχθές είχαμε την δολοφονία του, χθες είχαμε προχθές την δολοφονία του ποινικολόγου, πάλι από παράνομο μετανάστη που δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη χώρα, και κάποια στιγμή θα πρέπει να δεθεί το ερώτημα, θα αποδοθούν ευθύνες στο κράτος που αφήνει τύπους να κυκλοφορούν στη χώρα που δεν θα πρέπει να είναι? Ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό? Το κράτος, έτσι. Γιατί κυκλοφορούν?
1: Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη εδώ και θα σου πω γιατί. Γιατί από μια μεριά, όσον αφορά το θέμα της Μυρτούς, υπήρξε τελικά μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2022, το οποίο επιδίκασε αποζημίωση, επειδή αναγνώρισε τις παραλήψεις των κρατικών αρχών σχετικά με τη φύλαξη των συνόρων και τη σύλληψη παρανόμων μεταναστών, όπως αναφέρει στην απόφαση. Άρα λοιπόν ήδη εδώ μια κρατική αρχή παραδέχεται ότι το κράτος δεν λειτουργεί σωστά, έχει κάποιες ευθύνες. Το θέμα τώρα αυτό που επισημαίνεις είναι πολύ σημαντικό, διότι αποδεικνύει ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως μια μαύρη τρύπα για την παράνομη μετανάστευση. Και εξηγούμε, πολλές φορές έχουμε συζητήσει για το γεγονός ότι στην Ελλάδα δίνονται πολύ υψηλοί ρυθμοί ποσοστά απόδοσης ασύλου. Δηλαδή της τάξης του 45% περίπου, 48% κάπου εκεί. Περίπου ένας στους δύο παίρνει άσυλο. Όμως έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι και αυτοί που δεν παίρνουν άσυλο τελικά δεν φεύγουν από τη χώρα. Γιατί ουσιαστικά για το περιστατικό τώρα που αναφέρεις με τον δράστη της τελευταίας, ας πούμε, στη γερής δολοφονίας, αυτός από ό,τι διαβάζω εγώ από τον τύπο είχε υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας, το οποίο απορρίφθηκε σε α και β βαθμό τελεσίδικα το 2023, μετά υπέβαλε νέο αίτημα το 2024, είναι η περίφημη διάταξη για τη μεταγενέστερη αίτηση ασύλου, η οποία όμως και αυτή απορρίφθηκε. Επίσης εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του για ασύλια σε βάρος ανήλικης από το Μάιο του 2026. Και το ερώτημα τελικά είναι τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι πλέον από την ώρα που πάρουν αρνητική απόφαση τους αφαιρείται το δελτίο του ετούντος άσυλο. Και πλέον ουσιαστικά κυκλοφορούν στη χώρα χωρίς χαρτιά, κρονούν παράνομοι. Και αυτοί οι άνθρωποι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δουλέψουν κάπου σε αδίλωτη εργασία ή να τους απορροφήσουν κυκλώματα παρανομίας, όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, γιατί πολλές σπήρες κατά καιρούς έχουν εξαρθρωθεί και το περίεργο με αυτές τις σπήρες είναι ότι έχουν πολυεθνική σύνθεση. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πως ένας Μαροκινός, ένας Σύρος, ένας Αφγανός βρεθήκανε και κάνανε συμμορία στην Αθήνα. Θα πρέπει λοιπόν να υποθέσει κανείς ότι υπάρχουν κάποια κέντρα που τους στρατολογούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πλέον κινούνται σε μια γκρίζα περιοχή, δεν υπάρχουν επίσημα στη χώρα, κανείς δεν τους απελάβει, δεν αναλαμβάνει τη διαδικασία να τους απελάσει, και αυτό βέβαια περιπλέκεται ιδίως όταν η χώρα προέλευσης δεν τους δέχεται. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ το κράτος να επέμβει και να λειτουργήσει, γιατί τίθεται και θέμα ευνομίας, πολλά θέματα τίθεται, δεν είναι μόνο το θέμα της ευνομίας και της ασφάλειας των πολιτών, είναι και το θέμα της εύρυθμης λειτουργίας. Δηλαδή, από τη μια κόπτονται για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που έρχονται παράνομα στη χώρα, και όταν αυτοί δεν έχουν το καθεστώς ασύλου, αλλά δουλεύουν μαύρα και παράνομα, δεν πειράζει, δεν ενοχλείται κανείς γι' αυτό. Έχω πει κι άλλες φορές ότι αυτό αποτελεί και αντικείμενο εκμετάλλευσης από τα κυκλώματα που προωθούν την είσοδο αυτών των ανθρώπων στη χώρα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κατορθώνουν και εξασφαλίζουν φτηνή, μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Και αυτό βέβαια εκθέτει όλους αυτούς τους ψευτοανθρωπιστές που μιλάνε για ανοιχτά σύνορα την ίδια ώρα που δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται με τους ανθρώπους που τελικά δεν παίρνουν άσυλο.
0: Αυτοί οι τύποι, οι ψευδοανθρωπιστές και αυτές, θα έχεις παρατηρήσει ότι όταν ο δράστης είναι μετανάστης, παράνομος ή μη, δεν βγάζουν μία ανακοίνωση. Αν ο δράστης είναι γηγενής Έλληνας κλπ., έχουμε μέχρι και πορείες. Όταν ο δράστης είναι αλλοδαπός, παράνομος ή μη, δεν υπάρχει ούτε ανακοίνωση και γενικά τσιμούδια τίποτα.
1: Κοιτάξτε, γενικά υπάρχει μια επικοινωνιακή διαχείριση πάντα. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα κάποιος παράνομος μετανάστης κάνει κάποια εγκληματική πράξη, εν περιπτώσει, η συνήθις δικαιολογία είναι ότι ο συγκεκριμένος είχε ψυχολογικά προβλήματα.
0: Απάντα, ναι.
1: Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μη τυχόν και το γεγονός αυτό χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει, ας πούμε, αντιλήψεις ξενοφοβίας κλπ. Και επίσης ποτέ, εγώ το έχω παρατηρήσει με μεγάλη εντύπωση, ποτέ δεν ασχολούνται με το θύμα.
0: Ναι, ποτέ. Όταν ο δράστης είναι λαθρομετανάστης, ποτέ. Ακόμα και αν το θύμα είναι γυναίκα, ανήλικη, ποτέ.
1: Ναι, ξεχνάνε τις ευαισθησίες.
0: Τα δικαιώματα.
1: Ναι. Και εδώ, αν θέλεις, θα με επιτρέψεις να παρατηρήσω σε κάτι ακόμα. Γιατί είναι συναφές ζήτημα αυτό. Δηλαδή, εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβατική συμπεριφορά και πρακτικά το κράτος δεν λειτουργεί. Και αυτό δεν αφορά μόνο αυτές τις περιπτώσεις, αφορά και άλλες περιπτώσεις. Και στις γυναικοκτονίες. Συνήθως βλέπουμε ανθρώπους που έχουν παραβατική συμπεριφορά κατά συρροήν και που το κράτος δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει. Όσον αφορά πάντως τους παράνομους μετανάστες, θέλω να θυμίσω εδώ, γιατί είναι σημαντικό να το θυμηθούμε, ότι στις 19 Δεκεμβρίου του 2023 η Ελληνική Βουλή, και μάλιστα με υπερκομματική πλειοψηφία, ψήφισε τον νόμο 5078, σύμφωνα με τον οποίο αναγνωριζόταν και άδεια τριετούς παραμονής σε ανθρώπους που βρίσκονταν παράνομα στη χώρα, αρκεί να πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή να είχαν τρία συνεχή έτη παραμονής, να εργάζονταν κάπου, δεν ξέρω με τι τρόπο, με ποια σύμβαση, και να μην είχαν απασχολήσει την αστυνομία. Δηλαδή βλέπουμε ότι και το κράτος τελικά έρχεται εκ των υστέρων.
0: Προσπαθεί να τους κρατήσει εδώ, να τους κρατήσει και πάση θυσία. Νομιμοποιεί την παράνομη είσοδο. Συγγνώμη, να εργάζονται κάπου ενώ έχουν μη παράνομα. Άρα εργάζονται παράνομα. Δηλαδή τους λέει, μπήκες παράνομα, άρα εργάζεσαι παράνομα, δεν πειράζει, εγώ θα σου δώσω και τρία χρόνια μπόνους να μείνεις. Αυτά είναι πρωτοφανή. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα κύκλωμα, το οποίο προφανώς έχει και απολύξεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχει πολιτικές απολύξεις, γιατί ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ορθολογικά έχει ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης, της συνοχής και της ασφάλειας του πληθυσμού. Και όχι το πώς θα μπαστακούσει ντε και καλά τους λαθρομετανάστες στη χώρα. Και μάλιστα πέρασε και το άλλο, το είδες, ότι υποχρεούνται οι Δήμοι να δημιουργήσουν συμβόλαια ένταξης μεταναστών, δηλαδή μην χάσουν και δεν φτιάξουν πυρήνες σε όλη τη χώρα. Και τα δημοτικά συμβούλια θα πρέπει να αποφασίσουν για τη δημιουργία συμβουλίων ένταξης μεταναστών. Όλοι οι Δήμοι υποχρεωτικά, δηλαδή να φυτέψουν πυρήνες σε όλη τη χώρα, περί αυτού που πρόκειται, και στην οποία επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δηλαδή, εδώ δουλευόμαστε. Μας δουλεύουν μπροστά στα μάτια μας. Και από την άλλη λένε για σκλήρυνση της τάσης. Καμία σκλήρυνση.
1: Κοίταξε, είναι σαφές ότι δίνουν όλα τα λανθασμένα μηνύματα που υπάρχουν και δεν το κάνουν αυτό κατά λάθος. Είναι ηθελημένο. Δηλαδή, θέλουν τελικά κάποιοι ερήμην, χωρίς να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό, και για μένα αυτό είναι το εξοργιστικό, γιατί εν πάση περιπτώσει ξέρεις κάτι, αν πρόκειται να πάμε σε μια πολυεθνική κοινωνία και σε κάποιους αρέσει πολύ αυτό, είναι δικαίωμά τους, αλλά πρέπει να το συζητήσουν. Δεν μπορούν να το αποφασίσουν μόνοι τους για λογαριασμό όλων των υπόλοιπων. Και ιδίως όταν βλέπουν τι προβλήματα δημιουργεί αυτό στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει όμως, μιλάμε τώρα για ένα νομικό πλαίσιο, γιατί επικαλούνται πάντοτε ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορα, δεν μπορούμε να κάνουμε pushback, υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, ok. Να μπει λοιπόν στην κανονική διαδικασία, να γίνει εξέταση ασύλου, να δοθεί στο ποσοστό που πρέπει το άσυλο, το οποίο δεν μπορεί να είναι πάνω από 5-6-7%, μόνο τόσοι λίγοι έχουν προσφυγικό προφίλ, και οι υπόλοιποι να μπουν σε μια διαδικασία απέλασης, ακόμα και όταν οι χώρες που προέρχονται δεν τους θέλουν. Να μπουν σε περιορισμό σε προαναφορισιακά κέντρα, όπως αυτό προβλέπετε, για να δοθεί το μήνυμα σε όλους τους επόμενους που έρχονται, ότι ξέρεις κάτι, όταν πηγαίνεις εκεί, ελάχιστοι παίρνουν άσυλο και οι υπόλοιποι μπαίνουν σε κράτηση. Ναι. Αυτό έχω πει πολλές φορές, εντελώς νόμιμα και χωρίς να παραβιάσει κανένα δικαίωμα κανενός, θα ήταν αρκετό για να δώσει τα σωστά μηνύματα. Αλλά εδώ κάποιοι θέλουν να εφαρμόσουν μια άλλη ατζέντα εις βάρος του ελληνικού λαού. Και γι' αυτό, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όπως θα το πούμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτοί που καταπιέσονται είναι πάντοτε οι εισβαλλόμενοι και ποτέ οι εισβάλλοντες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ
0: να φτάσει ο Λαβρέτζος, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κουλτούρα Πολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά είναι τα κόμματα, αλλά μπρος καλάριτς επιστρέψαμε. Λοιπόν, όπως λέγαμε και τις προάλλες, υπάρχει κινητικότητα πάλι στο Κυπριακό. Ξαναφέρουν ένα μπαλαρισμένο σχέδιο ΕΝΑΝ προς το χειρότερο. Και έχουν κινητοποιηθεί οι γνωστοί, ακόμα μία απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, τον εκδίκητου Γκουτέρες, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι έχει πάρει και το έχει βραβευτεί με το βραβείο Κεμάλ. Τώρα αυτός ο τύπος, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος έχει βραβευτεί, έχει παραλάβει το βραβείο Κεμάλ, υποτίθεται ότι στείλει μία απεσταλμένη για να αναλάβει τη διαπραγμάτευση για το Κυπριακό, η οποία πήγε και είδε τον Φιντάν στην Τουρκία και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις προτάσεις είναι αυτούσια αμάσιτη η τουρκική θέση. Φέρνει την τουρκική θέση ως λύση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η Αθήνα και η Λευκοσία να έχουν το νου τους για να μην γίνει καμία στραβή. Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, εκδότης, διανοούμενος και φίλος. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Λάβη.
0: Ξανά μανά τα ίδια. Αμπαλάρουν το σχέδιο έναν προς το χειρότερο, προς το χειρότερο αυτή τη φορά, έτσι, με συνομοσπονδίες κλπ. Φέρνουν αυτούσια και αμάσιτη την τουρκική θέση και προσπαθούν να την παρουσιάσουν ως λύση.
1: Ναι, Λάμπρο, ο κόσμος απορεί διαρκώς τα τελευταία χρόνια τι συμβαίνει με τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ στα παλιά χρόνια, έτσι πριν από 20-30 χρόνια έως και 15, ήταν ένας οργανισμός που κατεξοχήν ακολουθούσε τη γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών της Δύσης. Σήμερα ο ΙΕ, επειδή έχει αλλάξει και η σύνθεση των κρατών μελών, είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, και ακριβώς επειδή οι χώρες, οι λεγόμενες τρίτες χώρες των χωρών του πρώην τρίτου κόσμου, είναι περισσότερες σε αριθμό από ότι είναι οι χώρες του ΟΣΑ και τη Δύση, σταδιακώς μετακινείται προς μια κατεύθυνση η οποία συνδυάζει όσο την Αμερικανική, Αγγλική και λοιπές επιρροές, και από την άλλη τον μεγάλο αυξανόμενο βαθμό επιρροής των χωρών του Ισλάμ.
0: Κυρίως Ισλαμική επιρροή.
1: Ακριβώς. Και αυτό φαίνεται και σε ένα σύνολο από αναφορές που έχει για το Ισλάμ, την τάση του να προβάλλει το Ισλάμ ως μια εναλλακτική πρόταση αποδεκτή. Είναι δηλαδή μια τέτοια κατεύθυνση που επομένως συνδυάζει την καούρα των Γερμανών και άλλων Ευρωπαίων, όχι μόνο των Γερμανών, να λύσουν εν μέρη ενός τμήματος και του Αμερικανικού κατεστημένου, να λύσουν όπως λένε το Κυπριακό, παραχωρώντας το σε μεγάλο βαθμό, παραχωρώντας την Κύπρο, σε μεγάλο βαθμό στην Τουρκία, ώστε να υπάρχει ένα υβριδικό καθεστώς συγκυριαρχίας από τη μια της Τουρκίας κατεξοχήν και από την άλλη των Ιγκλέζων με τις βάσεις που έχουν. Έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που θυμάμαι σχεδόν τον εαυτό μου, τον όριμο εαυτό μου, έχουμε αλλεπάλληλα σχέδια λύσης υποτίθεται του Κυπριακού, τέτοιας που θα ικανοποιεί την Τουρκία με τον ένα ή άλλο τρόπο. Και μόνο η αντίσταση την οποία είχε προβάλει η Κύπρος και εν μέρη η Ελλάδα κατόρθωσε μέχρι σήμερα τουλάχιστον να μην έχουν συμβεί τα χειρότερα, παρότι η Κύπρος είναι διχοτομημένη, παρότι αυτή η διχοτόμηση έχει γίνει αποδεχτή την πραγματικότητα από τη λεγόμενη διεθνή κοινότητα και παρότι το καθεστώς της Κύπρου είναι ένα υβριδικό ήδη καθεστώς. Όμως παραμένει η Κύπρος ως μέλος ανεξάρτητο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει μαζί με την Ελλάδα μια δεύτερη ψήφος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό αποτελεί πια καρφή στα μάτια ορισμένων χωρών της Ένωσης, ιδιαίτερα της Γερμανίας, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει εξοργιστεί πάρα πολύ με τους Έλληνες και τους Ελληνοκύπριους, διότι

0: εμποδίζουν την είσοδο της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το SAFE, διότι εμποδίζουν την ένταξη της Τουρκίας, τουλάχιστον όσο θέλει η Τουρκία, έτσι, στο εμπορικό επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, με στόχο τι, να εξαφανίσουν οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ ΝΑΤΟ, όπου υποτίθεται η Τουρκία είναι μέλος και δεν μπορούμε να την κάνουμε απ' έξω, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν είναι μέλος και θέλει ουσιαστικά να μεταβάλει την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, όχι σε κάτι το οποίο θα είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκό, αλλά κάτι που θα είναι μέσα και θα παίζει σημαντικό ρόλο η Τουρκία. Έτσι, σήμερα εκτελήσεται και πάλι ένα ολόκληρο σχέδιο, το οποίο βεβαίως πρωτοστατεί και ο Μπάρα,
1: ο Αμερικανός πρέσβης
0: στην Άγκυρα.
1: Οι Βρετανοί, οι Γερμανοί.
0: Οι Βρετανοί πάντα, και οι Γερμανοί, ώστε να δεχτούμε, επειδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία σε υποτίθεται ανωδική θέση και προσπαθεί να τα βρει και με την Αίγυπτο και άλλες μουσουλμανικές χώρες, ελπίζω να μην μπορέσει, θέλουν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία μέσω της μεταβολής της Κύπρου σε προτεκτοράτο κανονικά τουρκικό, που ήδη βλέπουμε αυτά που ετοιμάζουν οι Τούρκοι με τους αγωγούς για την
1: σύνδεση κατεχομένων Τουρκίας.
0: Κατεχομένων Τουρκίας, που θα είναι σύνδεση, σύμφωνα με τα σχέδιά τους, Κύπρου-Τουρκίας. Δηλαδή, να εξαρτηθεί, ακριβώς διότι εμείς δεν κατορθώσαμε να προχωρήσουμε τους αγωγούς Ελλάδα-Κύπρου, επειδή αποτύχαμε στο να προχωρήσουμε ακόμη και το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, με αποτέλεσμα να βρίσκεται η Κύπρος στο έλεος σε μεγάλο βαθμό της Τουρκίας. Γιατί? Διότι δεν έχει η ηλεκτρική της παραγωγή παραμένει απαρχαιωμένη, έτσι, στο πετρέλαιο. Άρα η Τουρκία κάνει όχι μόνο ένα διπλωματικό μπάσιμο μέσω του ΟΗΕ, που θέλει να επαναφέρει το σχέδιο ανά επιταχύρω, χειρότερο. Ναι, γιατί πια η βάση από την οποία ξεκινάνε είναι η αποδοχή, και αυτό θέλει να πετύχει,
1: των δύο κρατών.
0: Και δύο κρατών, εγώ θα έλεγα δύο κρατών. Το ένα να είναι η Κύπρος που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και άλλο ας κάνουν ό,τι θέλουν πια οι Τουρκοκύπροι, που δεν αναγνωρίζεται έτσι από το διεθνές δίκαιο. Όμως τα δύο κράτη τα οποία θέλουν να βάζουν θα έχουν ένα καπέλο ελεγχόμενο από την Τουρκία, και επομένως η Κύπρος σταδιακά, από εκεί που ξεκινήσαμε από την αυτοδιάθεση ένωση, θα μετατεθεί σε προτεκτοράτο και ιωνή ένωση με την Τουρκία. Αυτός είναι ο στόχος, επειδή βρίσκεται σχετικά κοντά, επειδή προωθούνται και οι αγωγοί, και επειδή αυτή την περίοδο βρίσκεται στα κάτω της η επιρροή του Ισραήλ στις δυτικές χώρες, έτσι.
1: Δηλαδή το Ισραήλ βασικά κάνει περισσότερες και πιο έντονες ανακοινώσεις για την Κύπρο από ό,τι κάνουν οι δικοί μας. Αν κάνει καθημερινά τις δηλώσεις, είναι και το μόνο που μιλάει για απελευθέρωση της Κύπρου, έτσι. Ακόμα και για αυτή την
0: στρατηγική. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι αυτή τη στιγμή οι δικοί μας, και με τη λανθασμένη πολιτική που ακολούθησαν τα τρία προηγούμενα χρόνια, με τα ήρεμα νερά, με τον τρόπο που έγιναν, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, είναι σήμερα σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι...
1: Δεν είδες, Γιώργο, και με αφορμή την επέτειο του για τον Ατήλα, τις ανακοινώσεις που βγάλανε. Αν τις διαβάσει κάποιος που δεν ξέρει, δεν καταλάβει ότι η Τουρκία έχει βάλει εκεί πέρα.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή κάτι ανακοινώσεις νερόβραστες, γενικότερες, μην ενωθεί η Τουρκία.
0: Είναι ένα μοντέλο τέτοιο, το οποίο είναι εντελώς αντιπαραγωγικό. Αντί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να σηκώνει τους τόνους με την Τουρκία, δεδομένου ότι ξέρουμε πολύ καλά, έτσι, ότι από το φθινόπωρο θα έχουμε τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική βουλή, ανταυτού οι Έλληνες, η ελληνική πλευρά και εν μέρη και η ελληνοκυπριακή, διότι ακούω τον κύριο Χριστοδουλίδη, πιεζόμενο βεβαίως, να λέει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας και άλλα τέτοια ανέκδοτα, να είμαστε σε μια κακή κατάσταση. Ελπίζω βέβαια ότι επειδή δεν έχει τελειώσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που φαντάστηκε η Τουρκία ότι της έχει δώσει όλα τα χαρτιά στο χέρι, διότι πίστεψε ότι μετά την ανακοχή και την ουσιαστικά την νίκη του Ιράν, έτσι όπως εμφανιστόταν, ότι είχε λήξει η υπόθεση, δεν έχει λήξει η υπόθεση, θα συνεχιστεί. Επομένως η Τουρκία δεν θα είναι τόσο ψηλά όσο νόμιζε. Ελπίζω λοιπόν ότι σε μια νέα τέτοια συνθήκη γεωπολιτική, η οποία θα τίνει να μεταβληθεί, το Ισραήλ θα μπορεί να παίζει πάλι ένα σημαντικό ρόλο. Είδαμε ήδη ότι ο Τραμπ λέει ότι για να κάνω συμφωνία με την Σαουδική Αραβία για πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να υπάρξει πρώτα η αναγνώριση του Ισραήλ.
1: Και να μπει στη συμφωνία στον Αβραάμ. Το γύρισε τελευταία στιγμή. Πήγε να το περάσει σκέτο, αλλά δεν παίρνει από το Κογκρέσο και το γύρισε. Τώρα ήρθε σε καλό δρόμο, σε καλή
0: ράγκα. Άρα υπάρχουν σημεία πάνω στα οποία μπορούμε να πατήσουμε και πρέπει να πατήσουμε για να αποκρούσουμε από την αρχή και να μην μπούμε σε μια επίπονη διαδικασία που φοβάμαι ότι θα μπούμε. Δηλαδή θα έχουμε πάλι νέα Κραν Μοντανά και άλλα τέτοια, δηλαδή διασκέψεις. Έτσι. Ελπίζω να υπάρξει μυαλό από τη δικιά μας πλευρά και να απορρίψουμε από την αρχή ένα σχέδιο το οποίο παραβιάζει έτσι την αρχή της ανεξαρτήτης της Κύπρου. Θέμα είναι ότι υπάρχει, εξελίσσεται στην Ευρώπη μια πολύ κακή συγκυρία, διότι οι Ευρωπαίοι, επειδή είχαν παρατήσει την αμυνά τους, δέχονται τώρα, και επειδή έχουν μεγάλες εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία, δέχονται τώρα να έχουν την Τουρκία ως νταβαντζή στα αμυντικά, και θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ συντονισμένη ενέργεια της Ελλάδας, θα πρέπει να κινηθεί ενεργητικά ώστε να πείσει και πάλι τους Γάλλους να ξεκουνηθούν, οι οποίοι και αυτοί είναι έτοιμοι να κάνουν συμφωνίες με την Τουρκία, επομένως το Κυπριακό θα είναι κεντρικό στην επόμενη σύγκρουση που θα έχουμε πάλι με την Τουρκία, και θα πρέπει η Ευρώπη, η οποία ιδιαίτερα μέσω της Γερμανίας δες όλη την ιστορία της κυρίας Κοβέση, από ποιον κινείται η κυρία Κοβέση, από τη Γερμανία κινείται και όλοι το γνωρίζουν, προωθούν μία υποβάθμιση της Ελλάδας, διότι θεωρούν ότι εκεί που μας είχαν έτσι τα όλα τα προηγούμενα χρόνια ως το φτωχό συγγενή, η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο αποτελούν έναν παράγοντα σημαντικό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θέλουν να μας κατεβάσουν.
1: Τα ίδια.
0: Είναι μια πολιτική την οποία έκανε και το 2014 η κυρία Μέρκελ, το πέφτει και τότε, έτσι οδηγώντας τη χώρα σε νέα μνημόνια, και τώρα θέλουν να κατεβάσουν την Ελλάδα για να μπορέσουν να περάσουν την αναβάθμιση των σχέσεών τους με την Τουρκία.
1: Η ευθύνη εδώ είναι, εδώ οι δικοί μας θα πρέπει να τελειώσουν τα μισόλογα και να πούνε, παιδιά, αυτά δεν γίνονται, χαίρετε. Και αν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι μπορούν να τους πιέσουν, ας φύγουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό το μας πιέζουν. Ωραία, δουλειά τους να πιέζουν. Δουλειά σου είναι να μην πιέζεσαι. Ευχαριστούμε, Γιώργο, καλησπέρα. Καλή συνέχεια. Γιώργος Καραμπελιάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί αν έχουν λόγους να πιέζονται, θα πρέπει να κάνουν κάτι. Αλλιώς το μας πιέζουν δεν είναι δικαιολογία. Πιέστε κι εσείς. Και έχει η Ελλάδα τρόπους να πιέσει πάρα πολλούς. Αλλά εδώ δεν βγάζουν μία δήλωση της προκοπής για το Κυπριακό.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Σκαλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, να παραμείνουμε στην Ευρώπη, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε στρατηγικό βέρτιγκο. Ιωάννης Κοτούλας, διδάκτορ ιστορίας, διδάσκων γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Σχολή Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, η Ευρώπη εξοπλίζεται, όλοι εξοπλίζονται, αλλά γενικά παραμένει σε ένα στρατηγικό βέρτικο. Δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Υπάρχουν διαφορετικοί αντίπαλοι, δηλαδή άλλων θεωρούν αντίπαλο οι Βόρειοι και οι Ανατολικοί, άλλων εμείς. Και γενικά υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Και σε αυτή τη φάση πιέζουν Ελλάδα και Κύπρο ξανά μανά τα ίδια με τα γνωστά για δίθεν σχέδιο λύσης.
1: Ακριβώς. Η πολυμέρεια αυτή της Ευρώπης και η ύπαρξη διαφορετικών απειλών όπως την αντιλαμβάνονται τα διαφορετικά κράτη-μέλη συντελεί στην παραλυσία της. Εμείς φυσικά έχουμε ως πρώτη στο αντίπαλο την Τουρκία. Δυστυχώς στην Ευρώπη και ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη αντιλαμβάνονται την Τουρκία ως σημαντικό εταίρο σε επίπεδο άμυνας και προσπάθησαν έντονα να πετύχουν την εισαγωγή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, αλλά η Ελλάδα αυτοδεσμεύτηκε σε μια ξεκάθαρη θέση ότι χωρίς άρση του κάζους Μπέλη δεν πρόκειται να υπάρξει συμμετοχή της Τουρκίας. Αυτό ήταν μια πολύ σωστή κίνηση. Άρα λοιπόν Ελλάδα και Κύπρος μπλοκάρουν την Τουρκία στο SAFE. Είναι μια στάση η οποία πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Τα βόρεια κράτη και ιδίως και η Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία και φυσικά η Σουηδία, η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, όλοι αυτοί θέλουν να προχωρήσουν σχήματα συνεργασίας με την Ουκρανία στο εξωτερικό μέλος, η οποία έχει αποδείξει την αμυντική της αξιοπιστία. Και είναι αυτό καλό και για μας, υπό την έννοια ότι η Ουκρανία υποκαθιστά την Τουρκία σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έρεται κάπως το επιχείρημα ότι χρειαζόμαστε έναν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος είναι καλός, αξιόπιστος στα αμυντικά. Αυτό το οποίο προσπαθούσαν να προβάλλουν στην Τουρκία πολλά φιλετουρκικά κράτη. Άρα λοιπόν αυτό βολεύει τα ελληνικά συμφέροντα, η συμμετοχή της Ουκρανίας έρει ένα βαθμό πίεσης προς την Ελλάδα. Και γι' αυτό και η Ελλάδα υπήρξε πολύ θετική σε αυτό το αίτημα. Θα υπάρξουν λοιπόν πιέσεις προς την Ελλάδα και την Κύπρο να υποχωρήσει φυσικά σε ένα ευρύτερο παίγνιο το οποίο εκτείνεται από τη Ρωσία ως τη Μέση Ανατολή. Η Ρωσία, η Ευρώπη τονίζει την απειλή της Ρωσίας, η οποία είναι υπαρκτή φυσικά, αλλά είναι υπαρκτή σε διαφορετικό βαθμό. Δηλαδή είναι υπαρκτή κυρίως για τα Βαλτικά κράτη. Mm. Δεν νομίζω ότι η Πολωνία έχει κάποιο σημαντικό θέμα να αποκρούσει τη Ρωσία, εδώ τα κατάφερε η Ουκρανία. Άρα λοιπόν τα Βαλτικά κράτη όντως έχουν ένα θέμα ασφαλείας, αλλά είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν είναι σε ορισμένο βαθμό και ένα είδος απόπειρας της Ευρώπης να έχει μια δικαιολογία να αυξάνει το συντονισμό της. Και θα μένει να δούμε προς τα πού θα κατευθυνθεί, αν θα υπάρξουν πιέσεις στην Ελλάδα να συμβιβαστεί. Ήδη αυτή η σειρά στοχευμένων δημοσιευμάτων, η οποία φιλοξενήθηκε ιδίως σε μέσα της Γερμανίας κατά της Ελλάδος για το θέμα των κυρώσεων στη Ρωσία, υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα τα οποία εμφάνιζαν την Ελλάδα ως ότι υπονομεύει και σε αγγλικά και σε γερμανικά, ότι υπονομεύει την ευρωπαϊκή άμυνα. Δεν είναι καθόλου αθώα ή τυχαία βέβαια. Δείχνουν γραμμές οι οποίες εκπορεύονται από Υπουργεία Εξωτερικών προς τα μέσα να ασκηθεί πίεση να δαιμονοποιηθεί η Ελλάδα ως ο παράγοντας ο οποίος τροποτινά υπονομεύει μια κοινή ευρωπαϊκή στάση.
0: Είναι πολύ κλασικό μοντέλο αυτό. Κάθε φορά που θέλουν να μας πιέσουν για κάτι, ξεκινούν δημοσιεύματα αναλόγως της συγκυρίας για διάφορα θέματα. Πάντα προσπαθούν να στοχοποιήσουν και να ενοχοποιήσουν την Ελλάδα για διάφορα ζητήματα, για να τις ασκήσουν πίεση. Δηλαδή, φαίνεται πλέον.
1: Είναι ναι, στο παρελθόν, θυμάστε, ήταν το μεταναστευτικό, που υπήρχαν όλες αυτές οι ψεύτικες ιστορίες. Ήταν μια συντονισμένη πίεση. Τώρα που αντιλαμβάνονται ότι το μεταναστευτικό είναι μείζον θέμα και για τους ίδιους, έχουν κάπως σταματήσει και γιατί χρειάζονται την ελληνική συνεργασία και έχουν μετατεθεί σε θέματα όπως αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη στάση της, να ενισχύσει τους δεσμούς της και με εξωτερικούς παράγοντες, εξωτερικούς ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία της ενίσχυσης των δυνάμεών της, η οποία τόσες δεκαετίες άλλωστε της έχουν δώσει ιδιαίτερο βάρος. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στην Ευρώπη, έχει την τρίτη αεροπορία τη δεύτερη αεροπορία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους πιο ισχυρούς στρατούς γενικά εντός Ευρώπης.
0: Αυτό μας δίνει ένα ειδικό βάρος κυρίως ή μάλλον μεταξύ άλλων μέσω, όπως είπατε, της ενίσχυσης των σχέσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ένας άξονας όπως αυτός ο οποίος λειτουργεί άτυπος, μένει υπαρκτός δε Ελλάδας, Κύπρο, εννοείται Ισραήλ, Εμιράτα, προεκτάσεις στην Ινδία, αυξάνεται το δικό μας βάρος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουν στραβά Γερμανοί και διάφοροι άλλοι. Δηλαδή, όσο η Ελλάδα προχωρά σε συνεργασίες που την αναβαθμίζουν εξοπλιστικά, τεχνολογικά, γεωπολιτικά με το Ισραήλ, με τα Εμιράτα, με την Ινδία, οι άλλοι έχουν αρχίσει και δυσφορούν.
1: Ακριβώς, διότι η Ελλάδα έχει το προνόμιο να είναι κατά τρόπο την ο διαμεσολαβητής, ας πούμε, ή το πιο φιλικό κράτος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτη όπως το Ισραήλ ή για κράτη όπως η Αίγυπτος. Η Ελλάδα έχει πρωτοστατήσει στη σύσφυξη δεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο και τώρα προσπαθούμε να ανοίξουμε και το διάβλο με την Ινδία, ο οποίος όμως είναι λίγο πιο αμφίβολος, θα έλεγα, υπό ποια έννοια, ότι το όλο project του διαδρόμου του IMEC εξαρτάται από τη συμφιλίωση ή την προσέγγιση Σαουδικής Αραβίας Ισραήλ, όπου εκεί έχουμε πάλι ένα πολύ σύνθετο γεωπολιτικό πεδίο και είναι, το βρίσκω λίγο δύσκολο να συμβεί, διότι οι Σαουδάραβες παίζουν δικό τους παιχνίδι.
0: Έχουμε όμως μια εξέλιξη τώρα, όπου οι Αμερικανοί άλλαξαν γραμμή, μάλλον ο πρόεδρος Τραμπ άλλαξε γραμμή. Να το επαναλάβουμε, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής και στη μέση, να το πούμε και τώρα για όσους ενδεχομένως μπήκαν τώρα στην εκπομπή, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτών να αποδεσμεύσουν πυρηνική τεχνογνωσία για τη Σαουδική Αραβία, για πολιτικούς σκοπούς. Αυτό, όπως φαίνεται, δεν περνούσε από το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο γενικά δεν έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στη Σαουδική Αραβία.
1: Οπότε ναι, άλλαξε. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, αφορά βέβαια.
0: Άλλαξε γραμμή και το συνέδεσε πλέον με την συμφωνία του Αβραάμ. Δηλαδή, να αναγνωρίσει η Σαουδική Αραβία το Ισραήλ, να υπογράψει τις συμφωνίες του Αβραάμ και τότε θα προχωρήσει η πυρηνική συμφωνία. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή.
1: Αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή. Είπα ουσιαστικά τι θέλουν να κάνουν. Να παγιώσουν μια αρχιτεκτονική ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, ώστε να είναι το Ισραήλ ασφαλές και να φύγουν τροποτινά ή να αποσυρθούν από εκεί και να ασχοληθούν με την Κίνα στον ειρηνικό. Όμως αυτή η συμφωνία, τώρα εδώ να διευκρινίσουμε ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει πυρηνική ενέργεια, ακριβώς επειδή είχε την αυθονία του πετρελαίου, δεν έχει καθόλου πυρηνική ενέργεια. Το Ιράν έχει, τα Εμιράτα έχουν, η Τουρκία έχει. Άρα λοιπόν, η Τουρκία οικοδομεί. Άρα λοιπόν, δεν είναι κατά πρώτον μια... ένας δρόμος προς τον εμπλουτισμό, όμως οι Σαουδάραβες είχαν δηλώσει στο παρελθόν ότι ξέρετε εμείς θα κάνουμε, λέει, εμπλουτισμό γιατί έχουν και δικά τους αποθέματα, οπότε ουρανίου, οπότε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να προκληθεί ένα ντόμινο ολόκληρο από όποιες φιλοδοξίες των Σαουδαράβων να αποκτήσουν πυρηνική οπλική τεχνογνωσία, ο οποίος θα παρασύρει την Αίγυπτο, την Τουρκία, τους πάντες. Αυτό που πιστεύω ότι προσπαθούν να κάνουν οι ΗΠΑ είναι ότι να δεσμεύσουν τροποτινά τη Σαουδική Αραβία σε ένα ελεγχόμενο πλαίσιο ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, ώστε να μην πάνε με
0: Κινέζους, Ρώσους κλπ.
1: Με τους Ρώσους ή οτιδήποτε, ή με την Κίνα, γιατί και με την Κίνα υπήρχαν κάποιες επαφές, και το οποίο θα συνδράμει και στην ασφάλεια του Ισραήλ. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν είναι μάλλον αυτή η συμφωνία Τραμπ Σαουδικής Αραβίας προσπαθεί να προκαταλάβει εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και να δεσμεύσει τροποτινά τη Σαουδική Αραβία, γι' αυτό και είπε ότι απαραίτητη προϋπόθεση της συμφωνίας του Αβραάμ.
0: Μεγάλη αλλαγή αυτή πάντως, και τώρα θα έχουν σοβαρό δίλημα οι Σαουδάραβες. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ έγινε λίγες ημέρες πριν υπογράψει η Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ τη συμφωνία του Αβραάμ.
1: Και αυτό ήταν ο στόχος.
0: Αυτό ήταν ο στόχος. Αυτό είναι προαπαιτούμενο για τον IMEC. Η συμφωνία του Αβραάμ ήταν το πρώτο στάδιο, δηλαδή η εξομάλυνση των σχέσεων των αραβικών κρατών της περιοχής με το Ισραήλ, ήταν το προαπαιτούμενο για να μπορέσει να περάσει ο διάδρομος. Αυτό τεινάχτηκε στον αέρα με την επίθεση της Χαμάς. Αυτό ήταν ο στόχος. Να τεινάχτει ο IMEC στον αέρα.
1: Ναι, είναι ένα πραγματικά πολύ σύνθετο πεδίο και ακριβώς λόγω της θρησκευτικής πολιτισμικής ιδιαιτερότητας της Μέσης Ανατολής είναι δύσκολο, προσπαθούν ΗΠΑ να πετύχουν να τετραγωνίσουν τον κύκλο, να καταστήσουν ασφαλές το Ισραήλ, να ίσως με πρότυπο τη συμφωνία που είχαν κάνει με την Αίγυπτο τροποτινά να κάνουν κάτι αντίστοιχο και με τους Σαουδάραβες και να παγιώσουν ένα είδος ισορροπία στην περιοχή, ακόμη και με το Ιράν μέσα στο παιχνίδι, ώστε το Ιράν να εξισορροπεί τους Σαουδάραβες τροποτινά και την Τουρκία και να φύγουν να ασχοληθούν με το ειρηνικό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, δεν νομίζω ότι θα πετύχει, διότι έχουμε βαθιά πολιτισμική και γεωπολιτική αντίθεση και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο είναι ουσιαστικά μόνο του έχει ως διέξοδο την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και στο Ισραήλ εσωτερικές εξελίξεις δημογραφικές, οι οποίες δεν είναι θετικές, θα έλεγα, υπό την έννοια της ανόδου των υπερορθοδόξων, οι οποίοι πιέζουν όσο, ξέρετε, δίνουν μια εξωτερική εικόνα του Ισραήλ ότι είναι πιο επιθετικό, και αυτό είναι δύσκολο να προκαλέσει και σύγκληση και με τα αραβικά ισλαμικά κράτη.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι δημογραφική εξέλιξη που συμβαίνει ήδη και είναι και θέμα για το χαρακτήρα του κράτους.
0: Του κράτους, έχετε δίκιο, γιατί οι υπερορθόδοξοι κάνουν πάρα πολλά παιδιά, 7-8.
1: Ναι.
0: Ενώ έχουν υψηλή
1: γενετικότητα,
0: υψηλούς ρυθμούς. Οι Ισραηλοί είναι γενικώς 2-3 παιδιά, ενώ οι κοσμικοί, οι υπερορθόδοξοι έχουν 7-8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σωστό αυτό. Πολύ σωστή επισήμανση αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο 5 με 7, εδώ το απόγευμα, στην καινούργια μας ώρα. Ακολουθεί τώρα Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα ως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Νέα μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση ώστε να περιοριστούν οι ανατιμήσεις από τη νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετά την επαναφορά της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέρη θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Ξεπέρασαν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ οι προσφορές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ. Συνολικά συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια, δήλωσε με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου. Σε λειτουργία τίθεται το νέο σύστημα που θα βαθμολογεί τη φερεγγιότητα κάθε πολιτική επιχείρησης, δηλαδή την ικανότητά του να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο. Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί φορολογικά, ασφαλιστικά και περιουσιακά δεδομένα και εντός 24 ετών θα εκδίδεται ηλεκτρονικά επιστολιπτική βαθμολογία που θα έχει διάρκεια 3 μηνών. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ως τις 31 Ιουλίου. Πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος αλλά και η εφάπαξ εξόφληση του εκαθαριστικού με έκπτωση από 2 ως 4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μελίντα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών, όπως ήταν και η επιθυμία της από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία. Δύο ενοικοί σπιτιού στη Σύρο εξετάζονται από τις αρχές για το θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες προηγήθηκε λογομαχία, η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι, διακομίστηκε και στο νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Τελευταία ημέρα σήμερα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 τη Σπάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-2 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Παροδικές νεφώσεις και από το μεσημέρι σποραδικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

τρελαίνομαι για αυτό το παλαιϊκό που σβήνανε τα τραγούδια. Δεν σταματάνε, σβήνανε. Σιγά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είσαστε, Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα, όπου την ξεκινήσαμε με σοκ, προσοχή, καλυφτείτε στα σπίτια σας, έρχεται καύσωνας, και την κλείνουμε με σοκ, προσοχή, καλυφτείτε στα σπίτια σας, έρχεται κακοκαιρία. Έτσι, για να είμαστε και λίγο τρομαγμένοι, μην μένουμε χαλαροί. Κακοκαιρία Express. Λέει θα ξεκινήσει από σήμερα, θα υποχωρήσει αύριο το μεσημέρι. Όχι το ίδιο σε όλη την Ελλάδα, όχι το ίδιο όλες τις ώρες. Έχετε λίγο το νου σας, γιατί αυτά τα καλοκαιρινά μπουρίνια δημιουργούν προβλήματα με έντονους αέριδες, με πολύ βροχή, με καταιγίδες, με αστραπές. Οπότε το νου μας λίγο, να μην αφήσουμε στα μπαλκόνια όσοι μένουμε στις πόλεις αντικείμενα που μπορεί να τα πάρει, να τα σηκώσει και να τα καταλήξει πουθενά με κίνδυνο τη ζωή κάποιων. Και στην επαρχία, ξέρετε τώρα, στην περιφέρεια, ξέρετε, μαζέψτε ό,τι είναι να μαζέψετε, πάρετε τα μέτρα σας. Για μερικές ώρες θα είναι, για μία μισή μέρα ας προφυλαχτούμε. Έτσι είναι το καλοκαίρι. Δηλαδή, μην πέφτουν για τα σύννεφα. Έτσι είναι το καλοκαίρι, με ακραία φαινόμενα, διότι αυτή η ζέστη με το ψυχρό που έρχεται και δένει, όπως το λένε και οι επιστήμονες, θα έχουμε μετά τις 8 άνθρωπο να μας πει τι θα γίνει με τον καιρό. Αλλά έρχεται και χτυπάει το ψυχρό στο θερμό και γίνεται αυτό που γίνεται. Σας το εξήγησα επιστημονικά. Έτσι, μπράβο. Μαθαίνετε. Ακόμη να μαθαίνετε που έλεγε ο Αλέφαντος. Από ζέστη δεν θα έχει σήμερα, γιατί πέφτει η θερμοκρασία. Δηλαδή εκεί το βραδάκι που ερχόμουν προς τα δω, είχε ψύχρα έξω με τη μηχανή, δηλαδή το μπουφανάκι ευτυχώς που το φόραγα, γιατί την είχε τη δροσά του. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο. Στα βόρεια τους 29 με 30, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32. Τώρα, η προειδοποίηση για κακοκαιρία που προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, νομόποιη Ιερίας Μαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, από τις μεσημερινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Στην Ανατολική Θεσσαλία, στο νομό Λάρισας και Μαγνησίας, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, και κυρίως στη θαλάσσια παραθαλάσσια περιοχή, όπου εκεί είναι κόκκινη η προειδοποίηση. Στις Ποράδες και την Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, από τις μεσημβρινές ώρες και εκεί είναι κόκκινη η προειδοποίηση. Στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στην Λίμνο και στη Θάσο και στη Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Εμείς εδώ περιμένουμε κακοκαιρία, και στην κεντρική Ευρώπη, και όχι μόνο στην κεντρική Ευρώπη, καίγονται από τις φωτιές, και στην Γαλλία, όπου έχει ζητήσει ενίσχυση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, και στην Ισπανία γενικά τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, με πολύ μεγάλες ζημιές και καταστροφές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που ζούμε είναι κλιματική κρίση, και όποιος δεν τον παραδέχεται και δεν κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, προφανώς έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του. Και να τα βλέπουμε όλα αυτά, βλέπουμε και ακραία φαινόμενα. Στεγνώνουν τα ποτάμια στην κεντρική Ευρώπη. Η χαμηλή στάθμη νερού προκαλεί έντονα προβλήματα στο εμπόριο, στον τουρισμό και στην άρδρευση των καλλιεργειών. Η ξηρασία στην Ευρώπη κοστίζει 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως. Μόνο το 22 κόστισε 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το 4% της γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου όσο το μέγεθος Ελλάδας, κάθε χρόνο μεταξύ 20 και 23 βρισκόταν εκτεθειμένο σε ξηρασίες. 76 εκατομμύρια
υποχώρησε μέσα σε 2 εβδομάδες τον Ιούλιο η στάθμη στο υδρομετρικό σταθμό, στο σημείο αναφοράς για τη μέτρηση της στάθμης του Ρήνου. 30% της ευρωπαϊκής επικράτειας επηρεάστηκε από φαινόμενα λήψη υδρείας για τουλάχιστον ένα τρίμηνο το 2023 και 10 εκατομμύρια στρέμματα με καλλιέργειες καλαμποκιού έχασε η Ρουμανία μετά το 2019, ενώ η φετινή συγκομιδή στη Γαλλία αναμένεται η χαμηλότερη των τελευταίων 50 ετών. Στην Ολλανδία, δηλαδή, για σκεφτείτε, στην Ολλανδία έχει κηρύξει η κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα λόγω λειψιδρίας. Εικόνες από παραποτάμους του Λίγηρα στη Γαλλία δείχνουν ένα χωμάτινο τοπίο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι στο παραπέντε, είναι στο κεπέντε και έχουμε αργήσει ήδη να πάρουμε αποφάσεις και να δράσουμε, όχι μόνο να πάρουμε αποφάσεις, γιατί καλές είναι οι αποφάσεις και οι κορδέλες που κόβονται και τα διάφορα τέτοια, να δράσουμε, γιατί τα πράγματα έχουν στενέψει πάρα πολύ. Όπως και να έχει, ό,τι καιρό και να έχει τις επόμενες ώρες, οι ταξιδιώτες του Ιουλίου φεύγουν για διακοπές, οι εκδρομείς του Ιουλίου, οι αδειούχοι του Ιουλίου φεύγουν για διακοπές, διότι είναι 24 Ιουλίου, Παρασκευή, ξέχασα να το πω μπαίνοντας, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μεγάλο κύμα των εκδρομέων του Ιουλίου την κάνει σιγά σιγά, διότι έτσι είναι τα πράγματα. Να πάτε στο καλό, να περάσετε καλά όπου και να πάτε, να ξεκουραστείτε, όπως και ό,τι και αν κάνετε.

Ανακοινώθηκαν και οι εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο με δωρεάν εκδηλώσεις. Θα είναι ανοιχτά τα μουσεία. Σε πάρα πολλά κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους θα γίνουν εκδηλώσεις. Θα ανοίξουν δωρεάν όλοι αυτοί. Οι δράσεις μάλιστα θα επεκταθούν σε περισσότερες μέρες, δηλαδή θα ανοίξει 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία και δωρεάν περιπλάνει στα σημαντικότερα πολιτιστικά τοπόσημα της χώρας. Μπείτε στα τοπικά site όπου θα είσαστε στο φεγγάρι του Αυγούστου να δείτε τι θα έχει στην περιοχή σας. Μη σας ζαλίσω τώρα με όλες αυτές τις δράσεις. Είναι πολλές και πολλές από αυτές και πολύ ενδιαφέρουσες. Είχαμε μπαλίτσα χθες, Πάξη Παναθηναϊκός 1-2 και ο Παναθηναϊκός άγγιξε την πρόκριση και Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3 με ανατροπή. Η Δυναμό Κιέβου προηγήθηκε και ο ΠΑΟΚ κατάφερε με Κωνσταντέλια και Ζαφύρη να το γυρίσει σε 2-3. Τώρα εντάξει, τέτοια εποχή σπουδαίο ποδόσφαιρο δεν βλέπεις, γιατί οι ομάδες είναι να κερδίσουμε, να πάμε παρακάτω, αλλά η δουλίτσα έγινε και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ, όπου και οι δύο ομάδες μας πήραν βήμα πρόκρισης. Ο Χρήστος Τζόλης από τα χρυσά παιδιά της νέας γενιάς των ποδοσφαιριστών γίνεται κανονιέρης, πηγαίνει επίσημα στην Arsenal με μεταγραφή 40 εκατομμυρίων ευρώ, την υψηλότερη μεταγραφή στην ιστορία Έλληνα παίχτη. Κατά τα λοιπά, να σας θυμίσω ότι μετά τις 7.30, εκεί γύρω στις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για τα εργασιακά σας, τα ασφαλιστικά σας, τα συνταξιοδοτικά σας, για ό,τι σας απασχολεί. Στο 211 1080 880 τηλεφωνείτε και θα σας απαντήσει η κυρία Μαρία Ιωάννου και θα κρατήσει και το ερώτημά σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα για να τα μεταφέρουμε στον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Τα πάντα για αυτή την εκπομπή τα φροντίζει η κυρία Κατερίνα Πλατή, στα ηχητικά ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος, στις μουσικές για εσάς και για εμένα ο Θανάσης Βούτσινος και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας και πάντα απολαμβάνω πολύ αυτή την δημιουργική συνεργασία με τον Θανάση για να επιλέγουμε τα τραγούδια. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει τους ήχους για να έρχονται οι φωνές, τα τραγούδια, οι μουσικές, όλα στα αυτιά σας όπως πρέπει. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και κάνουμε παρέα από τις 7 έως τις 9 στο πρώτο πρωινό. Έξω η βάση του θανάτου, μέσα η βάση των πανεπιστημίων. Από χθες ξέρουμε τις βάσεις, ξέρουμε τους κερδισμένους, τους χαμένους και τις εκπλήξεις. Προφανώς χθες υπήρξε χαρά, υπήρχε και απογοήτευση, τίποτα δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, από την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Πλέον, να σας πω την αλήθεια, τίποτα δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει και από μια σχολή, δηλαδή ξεκινάει η διαδρομή. Αλλά το πού θα καταλήξει αυτή η διαδρομή μπορεί να έχει πολλές αλλαγές, πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλές απογοητεύσεις και πολλές χαρές. Ξεκινάς και βλέπεις πού θα καταλήξεις. Η μεγαλύτερη άνοδο στην Σχολή Ευελπίδων, στα σώματα, συν 2.695 μόρια. Η μόνιμη παξιωματική αεροπορίας, συν 2.590 μόρια. Μηχανολόγοι μηχανικοί, συν 2.450 μόρια. Στην Ευελπίδων στα όπλα 2.125 μόρια. Και στην περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη στο γεωπονικό 1.910 μόρια. Αυτοί είναι οι πρωταθλητές της ανόδου. Φαίνεται ότι υπάρχει και η σκέψη για την επόμενη μέρα, για την σιγουριά της δουλειάς. Και γι' αυτό είδαμε και μεγάλη άνοδο στις στρατιωτικές σχολές. Τώρα, με τη μεγαλύτερη πτώση επιστήμης φυτικής παραγωγής στο γεωπονικό, έχασε 4.230 μόρια. 2.460 μόρια έχασε το μουσικών σπουδών στο Ιόνιο, στην Κέρκυρα. Εκεί παίζει ρόλο και το πόσο δύσκολο να πας και πόσο δύσκολο να βρεις σπίτι και πόσο δύσκολο είναι να μείνεις και πόσο ακριβά είναι να μείνεις. Μόνιμο
πολέμων υπαξιωματικών του στρατού έχασε 1960 μόρια, μαευτικής στρατοδυτικής Μακεδονίας 1981 μόρια και οικονομικών επιστημών στην Καστοριά έχασε 1410 μόρια. Στις περιζήτητες σχολές η νομική Αθηνών έμεινε αμετάβλητη στα 17.875 μόρια η βάση. Στην ψυχολογία Αθηνών έχασε 80 μόρια στις 17.395. Στην νομική Θράκης έχασε 25 μόρια στις 16.700. Ηλεκτρονικών υπολογιστών συν 490 μόρια, αρχιτεκτονική συν 615 μόρια, ναυπηγών στο Μετσόβιο συν 750 μόρια, ιατρική Αθηνών 125 μόρια πάνω, ιατρική Κρήτης 375 μόρια πάνω, ιατρική Θράκης 375 μόρια πάνω επίσης, 18.900 στην ιατρική Αθηνών, 18.425 στην ιατρική Κρήτης. Στην πληροφορική και τηλεπικοινωνία στο ΕΚΠΑ συν 60 μόρια, 17.015 η βάση, συν 390 μόρια ναυτιλιακών σπουδών στον Πειραιά, με την βάση να εκτοξεύεται στα 19.600 μόρια. Εκτός έμειναν 9.000, μάλλον κενές θέσεις, 9.747 από τις θέσεις που είχαν υπολογιστεί, 10.636 ήταν οι κενές θέσεις το 2025. Συγχαρητήρια στα παιδιά που τα κατάφεραν και πιέστηκαν, αλλά τώρα μπορούν να χαρούν για τον μόχθο τους και το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια και στους γονείς των παιδιών που στήριξαν όπως έπρεπε και θα συνεχίζουν να στηρίζουν, διότι τώρα δυστυχώς οι σπουδές είναι ακριβό σπορ, δεν είναι φτηνό σπορ. Πιο ακριβό σπορ άμα φύγεις μακριά από το σπίτι, πιο φτηνό σπορ αν μείνεις κοντά στο σπίτι, αλλά δεν παραμένει δύσκολο όλο αυτό. Υπομονή και κουράγιο λοιπόν, η χαρά σας να γίνει την αποδύναμη για το επόμενο διάστημα. Κατά τα λοιπά, από χθες συζητάμε αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιότητας του δημοσίου, όπου τι είναι, ένας νέος τηρεσίας, όπου σε μια οθόνη θα υπάρχει η συνολική εικόνα των οφειλών που έχεις απέναντι στο δημόσιο και στους ιδιώτες, και θα υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης φερεγγιότητας και επιστολιπτική ικανότητα του ιδιώτη, όπου αυτό θα μπορεί να το αξιοποιήσει η τράπεζα για παράδειγμα, για να δει αν χρειάζεται, αν μπορεί μάλλον να σε εμπιστευτεί για να σου δώσει ένα δάνειο. Και προφανώς, ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά το λέω εγώ, ότι γιατί να υπάρχει επιστολιπτική ικανότητα εάν δεν παίζει ρόλο και στο επιτόκιο. Δηλαδή αν έχεις καλή και υψηλή επιστολιπτική ικανότητα θα παίρνεις θεωρητικά καλύτερο επιτόκιο, αν δεν έχεις καλή επιστολιπτική ικανότητα θα παίρνεις υψηλότερο επιτόκιο, θα κοστίζει δηλαδή περισσότερο. Θεωρητικά την αίτηση θα την κάνει ο ενδιαφερόμενος και θα συγκεντρώνονται στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς από διαφορετικές δημόσιες βάσεις δεδομένων και μέσω αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης θα υπολογίζει την πιθανότητα να εξυπηρετεί κανονικά τις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στο δημόσιο. Επίσης, ιδιωτικοί φορείς όπως οι τράπεζες θα μπορούν να ζητήσουν ενημέρωση για τη βαθμολογία ενός φυσικού προσώπου ή μιας επιχείρησης υπό την προϋπόθεση ότι ο αξιολογούμενος έχει δώσει ρητή συγκατάθεσή του. Καλά είναι αυτά, απλά να υπάρχει μια ελαστικότητα για να μην σε καταδικάζει μια δυσκολία, μια ατυχία, μια αυλεψία, ξέρεις, να μην πληρώνεις για πάντα μετά ακριβά το ότι έγινε ένα λάθος ή ότι επιχείρησε σε κάτι και δεν πήγε καλά και μετά θα το πληρώνεις για πάντα ακριβά. Ναι, να υπάρχει μια εικόνα, απλά να μην γίνει αυτή η εικόνα βαρύδι στην πλάτη όσων θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Διότι ο τηρεσίας, για παράδειγμα, επί δικαίων και αδίκων πέφτει ο Πέλεκης και μετά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μπαίνουν και κάμερες για το κόκκινο, 388 νέες κάμερες για το κόκκινο,
ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση των νέων καμερών για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Περιμένουμε ακόμα χίλιες έξυπνες κάμερες στο δικό

με κάμερες και με τέτοια πράγματα δεν σωζόμαστε. Καλύτερη εκπαίδευση χρειαζόμαστε. Αγωγή του πολίτη που λέγανε και παλιά, που κάναμε στα σχολεία. Ναι, για να μάθουμε. Μόνο με την απαγόρευση δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Πάντα η απαγόρευση σε αυτά φέρνει αποτέλεσμα και καλό. Δηλαδή σκεφτείτε την ζώνη ασφαλείας που τώρα το 99% το θεωρεί εκ των όνων κάνευ. Μπαίνει μέσα, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βάλει ζώνη ασφαλείας. Με τα σκληρά πρόστιμα τη μάθαμε να την χρησιμοποιούμε. Αλλά η οδική συμπεριφορά χρειάζεται και άλλα πράγματα, όχι μόνο πρόστιμα. Πρώτα απ' όλα η οδική συμπεριφορά χρειάζεται βενζίνη. Βενζίνη στο αυτοκίνητο και στη μηχανή για να μπορείς να το κινείς. Αλλιώς κάθεσαι όπως κάναμε παιδιά με τα τάπερ στο σπίτι και κάναμε ότι οδηγούσαμε. Κάπως έτσι. Και το λέω όλο αυτό διότι τα χτυπήματα του Ιράν στις ΗΠΑ και κυρίως των ΗΠΑ στο Ιράν συνεχίζονται αμύωτα. Ήταν 13η νύχτα επιθέσεων, σκληρών επιθέσεων προς το Ιράν. Το κλασικό παιχνίδι. Οι ΗΠΑ λένε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και μπορεί ο καθένας να συνεχίσει να περνάει. Το Ιράν δεν λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και η αγορά ενέργειας δεν λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ανησυχεί εξαιρετικά πολύ. Και τι σημαίνει ανησυχία στην αγορά ενέργειας? Άνοδο στην τιμή του πετρελαίου. Το Brent είναι στα 100,66 δολάρια το βαρέλι. Κατοστάρα, κατοστάρα 100. Να τα που τα ξαναείδαμε, που λέγαμε ότι δεν θα τα δούμε. Το αργό στα 91,72 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο στα 61,8 δολάρια το βαρέλι. Αυτό φέρνει σκέψη για νέα παρέμβαση στην αγορά από την κυβέρνηση, δηλαδή νέα επιδότηση και στο ντίζελ κίνησης, μάλλον όπως το είχαμε δει και την προηγούμενη φορά απευθείας στην Αγγλία, και στη βενζίνη κίνησης, αλλά όχι τώρα, αφήστε λίγο να οριμάσουν οι συνθήκες, κατά τον Αύγουστο θα το δούμε. Δηλαδή μέχρι τώρα, μέχρι τότε θα πληρώνουμε ακριβά το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Κατά τον Αύγουστο η κυβέρνηση λέει που θα είναι και παχές οι μύγες, να δούμε λίγο και τι γίνεται, λες και ξεκίνησε τώρα ο πόλεμος. Να δούμε τι γίνεται, να το κρίνουμε, να το δούμε από εδώ, από εκεί σφαιρικά, έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Και μετά λέει θα έρθουμε να σας δώσουμε ένα fuel pass 30, 40, 50 ευρώ. Σωθήκαμε αδερφέ, σωθήκαμε, μην το συζητάς καθόλου. Αλλά υπομονή μέχρι τη ΔΕΘ, γιατί μετά θα, όπως κάθε πρωθυπουργός, θα ανέβει πάνω και θα τάξει κι αυτός λαγούς με πετραχίλια. Θα περνάτε, λέει, από τα βενζινάδικα και θα λέτε Κυριάκος και θα γεμίζει αυτόματα μόνο του. Χρειάζεται γρηγορότερη αντίδραση από την κυβέρνηση πέρα από την πλάκα τώρα, διότι ο πληθωρισμός θα κλείσει τον Ιούλιο και πάλι πάρα πολύ ψηλά. Οι τιμές στα ράφια ήδη είναι πολύ ακριβές και πολύ ψηλές. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πληθωρισμό από την ενέργεια εδώ και 4 χρόνια πλέον και έχουμε και τα νέα χτυπήματα, τη νέα ένταση, οπότε τώρα να κάνουμε κάτι πριν είναι πολύ αργά, μην είναι ήδη πολύ αργά, αλλά λέμε τώρα. Φεύγουμε για διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε μαζί μας ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος για ασφαλιστικά, εργασιακά και συνταξιδοτικά στο 211-1080-880 τα ερωτήματά σας, αλλιώς στο radio@papakiparapolitika.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus

0: 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Κοίτα να δεις τώρα γιατί σκεφτήκαμε αυτό το τραγούδι, ε. Πρώτα απ' όλα μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου θα μπορούσε να το κάνει. Αυτό το 1982 η Μιχία Πάβινα είναι ποινικό αδίκημα με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, οπότε σταματούν να τους μαζεύουν με τα σεντόνια από τα σπίτια και να τους τρέχουν σαν το Ζάβαλο, θυμάστε, και να τους τρέχουν στα αστυνομικά τα τμήματα. Μένει το τραγουδάκι της, μάλλον η τραγουδάρα της Τζένι Βάνου, το ερωτά μου αν επανάληπται και απίθανε, το δύο σπίτια κλείσανε κτλ. Απλά τα τραγουδάς και δεν φοράς εντόνι. Κατάλαβες. Διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν κυμπάρης, ήταν μερακλής, τα ήξερε αυτά, τα έκανε μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή, πρώτα βγήκε η ψυχή και μετά το χούι, αν μας σκεφτείς για τον Ανδρέα Παπανδρέου, σου λέει κάτσε τώρα, μην μπλέξουμε. Άστα αυτά. Πάνε. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Άμα την κάνεις την κουτσουκέλα, που να μην την κάνεις, αλλά άμα την κάνεις, από το Θεό να το βρεις. Σε αυτή τη ζωή προχώρησε. Και κάπως έτσι προχώρησε η ζωή, μακριά από τις κακοτοπιές, παιδιά, δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και αυτή την Παρασκευή, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής νομικής, ο εργατολόγος, ο άνθρωπος που ξέρει τόσο καλά, να μας απαντά σε όλα τα ερωτήματα που θέτετε εσείς σε σχέση με τα ασφαλιστικά, τα εργασιακά και ό,τι άλλο σας προβληματίζει εδώ μαζί μας. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Έχουμε το νέο νόμο πια για τις συντάξεις χειρίας, λογοφανάτου τις λέμε στα πανεπιστημιακά μας εκεί συγγράμματα, στα συντάξεις λογοφανάτου, που βεβαίως έχει καθιερωθεί να λέγονται συντάξεις χειρίας. Χείρες είναι 9 στις 10, χείρος είναι 1 στους 10. Υπό αυτή την έννοια αναφερόμαστε συνήθως και στις χείρες. Ξεκαθάρισε το θεσμικό πλαίσιο. Άκουσα χθες την κυρία Υπουργό σε τηλεορητική εκπομπή να λέει ερωτηθήσα γιατί εξαιρεθήκανε και βεβαίως αδικηθήκανε αρκετές χιλιάδες κόσμο που είναι προνόμου Κατρούγκαλου, λέει κάπου πρέπει να βάζουμε, την άκουσα καταλέκτη, κάπου πρέπει να βάζουμε μια γραμμή. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι και το ελεκτικό συνεδρίο, η ολομέλεια του ελεκτικού συνεδρίου, κύριε Κλώστα, ξέρω και τις δικές ευαισθησίες και την εγκυρότητα εκεί των εκπομπών σας, είπε, προειδοποίησε στη γνωμοδότηση που απέστειλε στη Βουλή, που κατά το Σύνταγμα υποχρεούται όταν ψηφίζονται συνταξιοδοτικής φύσης νόμοι, ότι φοβούμεθα ότι θα υπάρξουν μαζικές προσφυγές στη δικαιοσύνη από αυτούς που αδικούνται, που αδικήθηκαν πια, είναι νόμος του κράτους, από την τελευταία νομοθετική παρέμβαση, η οποία είναι σε θετική κατεύθυνση. Ουδέποτε να το λέμε αυτό, ουδέποτε οι συντάξεις κυρίας θα πέσουν κάτω από το 70% αν η χείρα μισθοδοτείται ή συνταξιοδοτείται. Δεν θα κοπεί η δεύτερη εθνική σύνταξη που μόνο οι χείρες πια εφ' εξής θα λαμβάνουν στην Ελλάδα. Οι μόνοι διπλοσυνταξιούχοι που θα παίρνουν διπλή εθνική σύνταξη είναι οι χείρες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλων διπλοσυνταξιούχων θα παίρνουν μόνο μία εθνική σύνταξη σε υλοποίηση του νόμου Κατρούγκαλου. Και βεβαίως να πούμε, κύριε Κλώσσα, ότι εξαιρεθήκανε οι προ-νόμου Κατρούγκαλου, προ-12ης Μαΐου του 2016.
0: Όπου εδώ υπάρχει μια αδικία με γυμνό μάτι, δεν το συζητάει κανείς τώρα. Δηλαδή...
1: Παράδειγμα, χείρα που κατέστη χείρα στις 16 Μαΐου του 2016, το χιλιάρικο του θανόντος της σύνταξης, ενώ θα γίνεται 700 εφόρου ζωής, και χείρα που έχασε και κατέστη χείρα στις 11 Μαΐου του 2016, το 700, αν είναι στο δημόσιο, θα είναι 250 εφόρου ζωής και θα είναι 350 αν είναι ιδιωτικού τομέα. Αυτό δεν πάει. Δεν πάει και ήδη το μελετάμε με το...
0: Τεράστια αδικία και μιλάμε για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη τα χρήματα τώρα, δεν είναι...
1: Και όχι μόνο αυτό, είναι όλες οι αγροτικές συντάξεις, οι οποίοι έχουν ένα ειδικό καθεστώς περικοπής, με επίσης με τον νόμο Κατρούγκαλου, μέχρι το 2031, αν η αγρότησα χείρα πάει να πάρει τη σύνταξη του θανόντος, της κόβεται αυτομάτως η βασική σύνταξη, 360 €, και κόβονταν μέχρι τώρα από το 70 στο 35% η χειρία. Τώρα θα της κόβεται η βασική σύνταξη μέχρι το 2031, αλλά θα παραμένει στο 70%. Θα υπάρχει ωφέλεια για τις νέες συντάξεις αγροτικές. Και δεν μας είπε και η κυρία Υπουργός και στη Βουλή την προκύψε, εάν την μη περικοπή θα την έχουμε και στις επικουρικές συντάξεις.
0: Διότι σωστό, οι επικουρικές ακόμα δεν έχει απαντηθεί αυτό.
1: Ναι. Όχι, κόβονται ακόμη και σήμερα. Ναι. Οι επικουρικές κόβονται για όλες τις κατηγορίες. Εδώ περιμένουμε τη διευκρινιστική εγκύκλιο. Κοντολογής. Είναι σε θετική κατεύθυνση, εξαιρεί όμως αδίκως, παρανόμως. Θα προσθέσουμε σε αυτά που θα υποστηρίξουμε αντισυνταγματικώς. Αρκετές κατηγορίες, κατεβάσει περίπου 80.000 σε αυτή την κατάσταση, 80.000 που είναι πρόνομου Κατρούγκαλου, που είναι αγροτικές και βεβαίως είναι αυτές οι καταστάσεις που δεν έπρεπε, αφού η κυβέρνηση έδωσε μια σωστή θετική λύση, θεωρώ ότι έπρεπε να την κάνει γενικότερη και να μην εξαιρέσει, διότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια, την έχουμε εισπράξει, πιθανότατα την έχετε εισπράξει κι εσείς. Ότι δηλαδή γιατί εμείς να διοικηθούμε και
0: βέβαια,
1: να έχουμε μικρότερες συντάξεις.
0: Βέβαια. Έχω πάρα πολλά μηνύματα όλη την εβδομάδα και πολλά ερωτήματα και ήμουν χείρα από το 14, σε μένα θα συμβεί κάτι, τι γίνεται.
1: Όχι, δεν επηρεάζεται θετικώς το ερώτημα της κυρίας. Λοιπόν, δεν επηρεάζει γιατί είναι θα συνεχίζει να παίρνει κάτω από το 70%. Αυτή η διαδικία, ενώ η συνάδελφός της, η φίλη της, η γειτόνισσά της που κατέστη χείρα μετά την 13η Μαΐου του 2016, διότι από τότε έχουμε την δημοσίευση και ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, τα λαμβάνει συνέχεια χωρίς περικοπή τη σύνταξη στο 70% εφόρου ζωής. Είναι μεγάλη αδικία, κύριε Κλώστα, είναι μεγάλη αδικία. Εμείς θα πιέσουμε για να μην πάει ο κόσμος και ξοδεύεται στα δικαστήρια, γιατί θα κερδίσουν την υπόθεση. Έχω μπροστά μου τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, του Ελεκτικού Συνεδρίου που τους λέει εδώ θα έχουμε προσφυγές για από τους αδικημένους και αυτούς που έχουν εξαιρεθεί της θετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας σας, και εδώ θα αποθαρρύνουμε στην αρχή, αλλά ύστερα θα συνδράμουμε να ακυρωθεί ως προς αυτό το σημείο ο νόμος.
0: Τυχεροί όσοι εν αναμονή των εξελίξεων δεν είχαν υποστεί τις περικοπές, τις επιπλέον περικοπές στις συντάξεις τους. Άτυχοι όσοι τις είχαν υποστεί, γιατί αναδρομικότητα δεν βλέπω να υπάρχει.
1: Υποστηρίζαμε πάντως την εξαιρετική εκπομπή σας εδώ και ένα χρόνο και τους λέγαν, τους καθησυχάζαμε. Μας έλεγαν στην εκπομπή σας ότι δεν έχουμε περικοπή και τους λέγαμε μείνετε εκεί, δεν θα σας περικοπεί. Το λέγαμε.
0: Ενδημούδια
1: ακροατές. Οι άτυχοι είναι αυτοί που το δημοσίου τομέα οι συνταξιούχοι λόγω χειρίας, που εκεί μέχρι προχθές υπέστησαν την περικοπή. Σε αυτούς η κυρία Υπουργός, ο νόμος, η κυβέρνηση είπε ότι δεν θα επιστραφούν τα αναδρομικά, ενώ το λογικό είναι να επιστραφούν.
0: Ναι.
1: Αφού σε 100.000 περίπου του ιδιωτικού τομέα κυρίας δεν περιεκόπησαν, άρα ωφελήθηκαν και σωστά λέγω, γιατί να μην στην ψηφιστή με φορολογικές υποχρεώσεις, γιατί να μην επιστραφούν χρήματα σε όσους υπέστησαν την περικοπή. Εδώ είπε η κυβέρνηση δεν μπορούμε να επιστρέψουμε χρήματα πίσω.
0: Ναι. Είναι εξαιρετικά προβληματικό όλο αυτό. Τώρα, έχει ανοίξει και όλη αυτή η συζήτηση για τα επαγγελματικά ταμεία. Έχω πολλά ερωτήματα για το τι είναι αυτό, τι γίνεται, αν πρέπει να κάνω κάτι, αν πρέπει να διαλέξω διαφορετικό ταμείο. Εντάξει, ακόμα είμαστε διαβούλευση βέβαια, αλλά.
1: Είναι η μόδα στην Ευρώπη, διότι φοβούμε να οι κυβερνήσεις και η τεχνοδομή της Ευρώπης ότι δεν θα αντέξουν τα οικονομικά των κυβερνήσεων να σηκώσουν το βάρος της γύρανσης, της περαιτέρω γύρανσης των συνταξιούχων, διότι έχουμε τους πιο γυρασμένους και εμείς στην Ελλάδα συνταξιούχους, αφού το 82% των συνταξιούχων μας, το 81,3% στην ουσία είναι άνω του 65ου. Οι κυβερνήσεις, επειδή δεν θέλουν να δώσουν χρήματα και περαιτέρω και φοβούνται ότι δεν θα διαχειριστούν την περαιτέρω γύρανση, αρχίζουν και στέλνουν το λογαριασμό στις κοινωνίες, και βεβαίως εδώ έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μείωση των συνταξιωτικών δαπανών ή και με την αύξηση των ολιγιαστών. Τι λένε τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Να κάνουμε τον δεύτερο πυλώνα, τώρα είναι στις σκέψεις σας, ναι, που έρχομαι, να κάνουμε τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης που δεν θα μετέχει το κράτος, δεν θα δίνει ένα κομμάτι το κράτος όπως δίνει τώρα στην Εθνική, που δίνει την Εθνική Σύνταξη, είναι χρήματα κρατικά το Εθνικό Κομμάτι κάθε σύνταξης που χορηγείται.
0: Ναι.
1: Η σύνταξη που παίρνει ένα συνταξίγο σήμερα είναι το Εθνικό, το Κρατικό και το Εισφορικό, το Ανταποδοτικό Κομμάτι. Στα ταμεία τα επαγγελματικά δεν μετέχει το κράτος, δεν δίνει κάτι. Δεν μετέχουν οι εργοδότες, δεν δίνουν κάτι. Μετέχουν μόνο με εισφορές τους οι εργαζόμενοι, κυρίως σε επιχειρήσεις, δέκο, τράπεζες, ταμεία, υπουργεία που έχουν υψηλά επιδόματα, που εκεί οι εργαζόμενοι τους μπορούν να πληρώνουν περαιτέρω εισφορές πέραν από αυτές που πληρώνουν στη δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Και σου λέει τώρα, να συνεισφέρεις και αυτό το δεύτερο πυλώνα, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, να τζογάρονται τα χρήματα στο real estate, λέει και ο νόμος, ή στα χρηματιστήρια, και εκεί ανάλογα με την επένδυση υψηλού, μεσαίου και χαμηλού ρίσκου, στο τέλος θα παίρνεις το λεγόμενο συμπληρωματικό κομμάτι ή συμπληρωματική σύνταξη. Mm-hmm. Στην ουσία, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, είναι μια πίεση των κυβερνήσεων σιγά σιγά οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι να επενδύουν σε ιδιωτικότερα συστήματα ασφάλισης, να φεύγουν από το δημόσιο, διότι το δημογραφικό, με την ένταση που το ζουν κάποιες κοινωνίες και κυρίως η δική μας, φαίνεται ότι θα δημιουργήσει προβλήματα και στο ύψος των συντάξεων αλλά και στη λειτουργία του υποχρεωτικού συστήματος.
0: Σου λέει δηλαδή ότι εγώ θα σου δίνω μια βασική σύνταξη, χαμηλή μάλλον, και από εκεί και πέρα για να είναι υψηλότερη θα πρέπει να πας στο επαγγελματικό σου ταμείο.
1: Μπορεί να σου πει και το κάτι άλλο επικινδυνοδέστερο, ότι εγώ που σήμερα δίνω σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους το Εθνικό Κομμάτι που είναι κρατικά χρήματα, αυτό μπορεί να στο καταργήσω στο μέλλον ή θα στο περιορίσω.
0: Ναι.
1: Και να μείνει και να, όπως πιέζανε οι τροϊκανοί, οι θεσμοί που λέμε οι δανειστές, κατά τη διάρκεια των τριών μνημονίων, λέγανε να καταργηθεί η Εθνική Σύνταξη και η σύνταξη να είναι μόνο η ανταποδοτική.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή η απόλυτη ανταπόδοση των εισφορών σου. Να μην υπάρχει κρατική στήριξη.
0: Υπάρχει σε πολλά μέρη του κόσμου και το μεικτό και το καθαρό. Δηλαδή μεικτό σύστημα με επαγγελματικά ταμεία και εθνική σύνταξη. Και υπάρχει και σε κάποιες χώρες του κόσμου, νομίζω στην Αυστραλία, που είναι μόνο επαγγελματικά τα ταμεία, με εξαίρεση κάποιους κλάδους. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι ο έλεγχος. Κάποιος θα πρέπει να τα ελέγχει αυτά τα χρήματα.
1: Τα ελέγχει η τράπεζα,
0: κεντρική τράπεζα της κάθε χώρας,
1: με το νόμο προ-25ετίας θεσπίστηκε τον 2084, με το νόμο υπάρχει εποπτεία και μάλιστα σοβαρή εποπτεία, αλλά απλώς εποπτεύει. Επαναλαμβάνω ότι είναι εισφορές εργαζομένων μόνο, το κράτος δεν υπάρχει, οι εργοδότες δεν συνεισφέρουν, υπάρχει για να επενδυθούν τα χρήματα πρέπει να συνενέσουν εγγράφως οι εισφέροντες τα χρήματα, και βεβαίως υπάρχει μια περαιτέρω ελάφρυνση φορολογική, διότι μέχρι τώρα τα 25 χρόνια λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, φορολογούσαν υπερβαλλόντως, και αυτά που συνεισέφεραν οι εργαζόμενοι στις χώρες εφορολογούνται, αλλά εφορολογούνται πολύ και αυτά που εισέπραταν, το εφάπαξ ή η σύνταξη. Τώρα, προκειμένου να δελεάσει, να προσελκύσει νέα μέλη σε αυτά τα ταμεία στο δεύτερο πυλώνα, δίνει φορολογικές ελαμφρύσεις και δεν φορολογεί το κομμάτι των εισφορών ως μισθό. Δίνει κίνητρα, αλλά επαναλαμβάνω, στο βάθος εμείς διακρίνουμε μια απειλή του δημόσιου υποχρεωτικού συστήματος.
0: Απλά λέω για τον έλεγχο, επειδή ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε καεί από τα δομημένα ομόλογα πριν καμιά εικοσαριά χρόνια, που κάποιοι πήγαν και τα επένδυσαν θεωρητικά.
1: Τα δομημένα, τα σύνθετα, οι δίκες, όλα αυτά βεβαίως, και έχουμε και το PSI, το οποίο
0: βέβαια, που κατέστρεψε,
1: τα αποθεματικά υγιών ταμείων, αναφερθήκατε και στο δικό σας, αλλά και σε άλλα ταμεία και από ταμείο νομικών και τα δικά μας χαθήκανε πάρα πολλά χρήματα με αυτό το PSI που βεβαίως εκεί χάθηκαν αρκετά δισεκατομμύρια από το κούρεμα των αποθεματικών των ταμείων.
0: Δυστυχώς. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ και για, και για σήμερα για την βοήθεια. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, νομικός εργατολόγος, πανεπιστημιακός, για τα πολλά ανοιχτά θέματα, αν και καλοκαίρι, πολλά ανοιχτά θέματα από την πλευρά των εργασιακών.

0: Well, goodness gracious me.
1: 101 χρόνια από την γέννηση του Peter Sellers και πόσα, 46 χρόνια από τότε που έφυγε, 24 Ιουλίου του 1980. Έφυγε αυτός ο σπουδαίος, ο μοναδικός, μια κομική ιδιοφυΐα, ο Βρετανός ηθοποιός, που πραγματικά καθόρισε την κωμωδία στον κινηματογράφο και στο ραδιόφωνο, γιατί τότε ήταν πολύ έντονο το θεατρικό στοιχείο στο ραδιόφωνο. Ένα ταλέντο που εξακολουθεί να λάμπει. Όλοι έχετε δει, έχουμε δει Pink Panther, Rose Panther με τον Peter Sellers, και βέβαια το μυθικό πάρτι του Peter Sellers, το Bertie Bertie Nam Nam και όλα αυτά τα υπέροχα. But your complaint has got me really fucked. Με Peter Sellers και την Σοφίτσα τη Λόρεν θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο, στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1. My

0: gracious.
1: Goodness gracious.
0: It is me.
1: It is you.
0: I'm sorry, it is us.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη. Σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Διαβάστε στην απογευματινή ο χάρτης των βάσεων στα ΑΕΗ για το 2026. Η εκτόξευση στις πολυτεχνικές, η άνοδος σε ιατρικές και οικονομικές και η σταθερότητα στις νομικές σχολές. Ποια τμήματα ξεπέρασαν τα 18.000 μόρια και πού καταγράφηκε μείωση. Φύλο και φτερό, 8.650 δηλώσεις πόθεν έσχες από την αρχή για το ξέπλυμα. Το νέο αμυντικό δόγμα δένδια με την ασπίδα του Αχιλέα και τα καινούργια εξοπλιστικά που ενέκρινε το Κισέα. Έρχεται ο ψηφιακός φάκελος πολιτών με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

ξημερώσει 24η του Ιούλη του 1974 και του 60 εκδρομής, και πριν από το 60 εκδρομής ένιωθαν ότι κάτι μπορεί να αλλάζει. Μικρή μεγάλη, δεξί, αριστερή, κεντρώοι, πασόκι, πασόκ δεν... πασόκι που θα γινόντουσαν μετά, αριστεροί, κουκουέδες, ριγάδες, εξορισμένοι και μη που είχαν προλάβει να γυρίσουν πίσω, είχαν πάει να υποδεχθούν τον Καραμαλή που έφερνε την δημοκρατία με το αεροσκάφος του Ζισκάρ Ντεστέν, γιατί όλοι περίμεναν ότι ανοίγει μια νέα πόρτα και αυτή η πόρτα θα ξαναχτυπούσε για να τους πει από την ασφάλεια πάμε, και το πάμε ήταν εξορίες, ήταν ξερονήσια. Επέστρεψε η δημοκρατία, επέστρεψαν και από τα ξερονήσια, έκλεισαν τα ξερονήσια. Είμαστε στην περίοδο που η δημοκρατία έχει την μεγαλύτερη συνεχή διάρκεια ζωής και αυτό είναι μια νίκη, ακόμα και με τα προβλήματα που έχει η δημοκρατία, αλλά είναι σημαντικό το ότι αυτό είναι μια κατάκτησή μας, κατάκτηση όλων. Σήμερα η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας με παρουσίες και απουσίες όπως πάντα. Υπάρχει και μια προετοιμασία μήπως βρέξει και γίνει εσωτερικά και όχι στους κήπους του Μεγάρου, διότι με τη δικτατορία τα βάζεις, με τον καιρό δεν τα βάζεις.

συζήτηση νομίζω θα κινηθεί λίγο με το ποιος πήγε και ποιος δεν πήγε, διότι στο κιόσκι με τους πολιτικούς αρχηγούς θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος κ. Κουτσούμπας, θα είναι ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης. Τώρα, τι άλλο θα είναι εκεί, προφανώς. Θα είναι και ο... και πολλοί βουλευτές. Απόντες θα είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας, της Ζωή Χαντοπούλου, αλλά και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου. Δεν θα παρευρίσκονται οι επικεφαλής κομμάτων που δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Τσίπρας. Έχει προσκληθεί και η πρόεδρος Φωνής Λογικής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που τόσο αγαπάει τη δημοκρατία μας.

το control που λένε ότι ερωτηματικό αποτελεί τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμάρας το βράδυ. Μπείτε στα εφημερίδα να διαβάσετε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Πέννη Σαβραμίδη που λέει ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε, τι περιμένουμε και τι δεν πρόκειται να γίνει. 1.700 καλεσμένοι, πού θα τους βάλουν όλους αυτούς άμα πέσει βροχή.

0: πρώτη ώρα τέλος. Τη φάγαμε την πρώτη ώρα. Μένει άλλη μία. Σταυροκοπιούνται εδώ πέρα που τελειώνει η πρώτη ώρα. Δεν τους άρεσε. Βασίλη Τέτσικας είναι εδώ για το καλύτερο δελτίο του σύμπαντος. Έρχονται εξωγήινοι και το ακούνε. Με μπλοκ επιταγών. Μας το ζητάνε για...
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

24 Ιουλίου του 2026, 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σήμερα ξημερώματα ήρθε στο αεροδρόμιο τότε του Ελληνικού με το προεδρικό γαλλικό αεροσκάφος του Προέδρου Βαλερί Ζισκάρ ντ'Εστέν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μετά από την πτώση της Χούντας. Μουσική 52 χρονών γίνεται η δημοκρατία μας σήμερα, θα γίνει η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Βέβαια, την ώρα που είναι προγραμματισμένη να γίνει δεξίωση, η Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι στην Αθήνα θα ρίχνει βροχές και καταιγίδες. Θα γίνει φαντάζομαι μια μέρημνα να μην βραχούν οι κρεατοελιές του Τασούλα στο Μάγουλο και στα Χίλη. Καλημέρα σας και καλό δρόμο κυρίες και κύριοι, Σαββατοκύριακο έρχεται, είναι το πρώτο τελευταίο του Ιουλίου.

0: 37 μέρες καλοκαίρι έμειναν, ο οποίος προλάβει τον κύριο Νίδε από σήμερα. Εμείς έχουμε ακόμα μια εβδομάδα που θα είμαστε μαζί, εσείς εκεί και εμείς εδώ. Την άλλη Παρασκευή θα χαιρετηθούμε και θα πούμε καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. 37 μέρες έμειναν. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα έχει μία από τις μαζικότερες εξόδους το γειτονικό κράτος της Αθήνας προς τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τις εθνικές οδούς. Η χαρά του λιμανιού του Πειραιά θα είναι σήμερα, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό και το επόμενο Σαββατοκύριακο και μετά το 15 Αύγουστο πάλι θα γίνεται το τουρλουμπούκι της μαζικής εξόδου. Για να επιστρέψουμε στη σημερινή ημέρα, οι μετεωρολόγοι μας έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα είναι ένα μπουρίνι σήμερα, μια αλλαγή του καιρού, θα κρατήσει 35-36 ώρες, θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Ελλάδα, κατά 80% αφορά την Ανατολική Ελλάδα, δηλαδή από μας και Κήθε που λένε. Θα απασχολήσει δηλαδή η σφοδρότητα του φαινομένου την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Αττική και τους νομούς της Ανατολικής Πελοποννήσου. Εδώ σε εμάς θα έρθει η ουρά του μέσα από το Ιόνιο και από την Αδριατική. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε στο σύστημα ελέγχου βροχής όλης της χώρας δεν καταγράφεται πουθενά βροχή. Το φαινόμενο αυτό, λένε οι μετεωρολόγοι, θα εμφανιστεί μετά το μεσημέρι από βορρά προς νότο. Και καλό είναι τις απογευματινές ώρες, εάν και εφόσον φτάσει και στην Πάτρα, η περίπτωση να έχουμε ένα μπουρίνι σημαίνει ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και παραπροσεκτικοί, να πει κανείς, δεν χαλάει τίποτα, στην παραλία και στη θάλασσα. Και όταν βλέπετε στο βάθος σας τραπόβροντα και βροντές και συννεφιές και κολυμπάτε, δεν λέτε πω ό,τι ρίχνει εκεί πέρα, τα μαζεύετε και βγαίνετε στην παραλία. Γιατί τα φαινόμενα τρέχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα από την ανθρώπινη ανοησία. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό λοιπόν έχετε το νου σας. Μας καθησυχάζουν εδώ εμάς τους λουωμένους οι μετεωρολόγοι και λένε ότι δεν θα πυνηγούμε, που λένε και στην Ηλία, δεν θα ρίξει καρεκλοπόδαρα, θα έχει όμως σφοδρά φαινόμενα σε 11 περιοχές. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά μετά. Με τούτα και με τα άλλα, 24 ο Ιούλιος σήμερα, και θέλω να σας πω ότι τα θεματάκια μας είναι πολλά και διάφορα. Στα περίπτερα βεβαίως η εφημερίδα Νεολόγος, που έχει μέσα και πολλά αθλητικά και έχει και πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να δείτε και να κάνετε και να διαβάσετε όλο το Σαββατοκύριακο. Θα μιλήσουμε για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, θα δούμε την πορεία της κακοκαιρίας. Αυτή τη στιγμή είναι στο ύψος, βλέπω το δορυφόρο, της Αλβανίας. Το νεράκι εδώ, το δικό μας εδώ που θα φέρει, και το άλλο που έρχεται από πάνω και θα συνδεθούν αυτά τα δύο, είναι στο ύψος του νομού Ροδόπης. Αυτό δεν μας αφορά. Μας αφορά το άλλο που θα μας έρθει από το Ιόνιο. Είναι αυτή τη στιγμή τη γειτονική χώρα, τη πέρα τη Τσιπερίτσι. Λοιπόν, για να το πω και λίγο έτσι στη γλώσσα των γειτόνων Αλβανών, δεν έχει ακόμα προς τα δόθε κάνει. Δείξτε υπομονή, ψυχραιμία και κατανόηση, και ξαναλέω, υπολογίζοντας ότι οι μετεωρολόγοι την Αχαΐα, την Ηλία και την Λαγαρνενία πιθανώς να τις αγγίξει το απόγευμα, έχετε το νου σας εσείς που θα είστε στις παραλίες το απόγευμα. 8 και 13 πρώτα λεπτά. Πριν ξεκινήσω, οφείλω μια απάντηση σε μια ακροάτρια η οποία μας έθεσε ένα θέμα παραπώνων που αφορά συνωστισμό και μετακίνηση επιβατών στη στάση του 3 στη Θερμοπυλών, από το ένα λεωφορείο στο άλλο, αυτό που πάει στην Πλάζ, διότι και το 3 τους καλοκαιρινούς μήνες πηγαίνει από τα Ζαρουχλαϊκά μέχρι την Πλάζ και κάνει μια μεταφόρτωση στην Θερμοπυλών, όχι διαρκώς, αλλά επειδή ήταν ανά 2 ώρες και το έκανε το κτέλ για να εξυπηρετήσει τον κόσμο ανά 1 ώρα, κάποιες στιγμές έχει ένα μικρότερο λεωφορείο, το οποίο δεν είναι μινιμπάς, είναι αυτό των 32 ατόμων. Ο κόσμος είναι πιο πολύς. Θα γίνει μια προσπάθεια να γίνεται καλύτερη εξυπηρέτηση. Και μιας και είμαι στην παραλία και στη θάλασσα, πριν πάτε και πριν φύγετε από τον Μπουρίνι, να σας πω ότι λαός πολλής οδηγεί. Χρήστες της παραλιακής ζώνης της ΠΛΑΣ ζητούν την άμεση επέμβαση της τροχέας, κυρίως τις Δευτέρες και τις Τετάρτες το απόγευμα, που τα μαγαζιά είναι κλειστά και πλακώνει λαός στην παραλία της ΠΛΑΣ και τσακώνονται οι οδηγοί, διότι θέλουν όλοι να πάνε να παρκάρουν εκεί ακριβώς που θα κολυμπήσουν. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν το μονόδρομο να βγουν από τη μέσα ΠΛΑΣ προς τα έξω. Κάποιοι τσαντίζονται όταν μπαίνουν και βλέπουν ότι επιστρέφει το λεωφορείο. Το λεωφορείο βεβαίως τη δουλειά του κάνει, και αυτή είναι η διαδρομή του, να επιστρέψει από τον παλιό κανονικό δρόμο για να πάει στην Τερψιθέα και στην Αγιά. Και πολλές φορές εκεί γίνονται σκηνές απείρου ελληνικού κάλους. Απονέμονται τα βραβεία της τεταμένης παλάμης των 5 δακτύλων και ακούγονται αυτές οι ωραίες εκφράσεις που λέει ο μορφωμένος Έλληνας την ώρα που εκνευρίζεται χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του, με επικέστερη και πιο ευγενική πλέον λέξη, τη λέξη μαλάκα. Όλες τις άλλες μπορείτε να τις φανταστείτε, και δεν λέμε και κακά λόγια γιατί ακούνε παιδιά πρωί πρωί, αλλά η λέξη αυτή δυστυχώς έχει γίνει καθομιλουμένη. Και βεβαίως εσείς θα πάτε με το σημειωματάκι στην Κάρνα να πάρετε φρέσκο και λακταριστό και φοβερό και τρομερό κρέας, διότι έρχεται Σαββατοκύριακο και μην μπήκε κανένας άνθρωπος μες στο σπίτι σας. Έχω λοιπόν μέχρι αύριο φοβερό κοτόπουλο νοπό ελληνικό 2,88, μπριζόλα με κόκαλο χοιρινή νοπή. Με κόκαλο λέγεται μπριτζόλα, και μπριτζόλα να την πείτε δεν είναι, ξέρουν αυτοί, θα σας δώσουν 4,48. Και τουρτουκίτα μοσχαρίσια γάλακτος νοπή μοσχαράκι 11,98. Η τουρτουκίτα είναι το ποντίκι από τη μέσα μεριά, το πιο μαλακό, το μπίτιο λότελα που λένε, 11,98. εντάξει, σε ποντίκι και τουρτουκίτα, ποντίκι είναι και η τουρτουκίτα στην ουσία, τέτοια τιμή δεν υπάρχει, δεν βρίσκεις. Εμείς είμαστε εδώ για να χορτάσει ο κόσμος κρέας μαζί με την Κάρνα. Λοιπόν, και 15 ακριβώς λέμε για κάτι ψηλά. Εδώ τα παλικάρια απέναντι έχουν συνεννοηθεί με τον πρώτο καλλιτέχνη που θα τραγουδήσει, να ξυπνήσουμε. Καλή εβδομάδα σε εσάς που η εβδομάδα τους ξεκινάει από σήμερα, γιατί είναι εβδομάδα διακοπών, για εσάς δηλαδή που θα φύγετε μια εβδομάδα διακοπές και το σκάτε από Παρασκευή μέχρι την άλλη Κυριακή. Καλό δρόμο για εσάς που είστε στα αυτοκίνητα αυτή την ώρα και στους επαγγελματίες οδηγούς που οδηγούν και μας ακούν. Και πατάμε το κουμπάκι και ερχόμαστε σε 3 λεπτά.
1: Και σκέψεις παγώνω, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: Και τι θα κάνω? Δεν άνοιξε αυτό.
1: Τώρα άνοιξε. Και τι να κάνουμε εμείς που χορεύει ο Χατζηγιάννης, δηλαδή πρωί-πρωί. Του φωνάζεις πρόσχε εκεί που χορεύεις, μη χτυπείς, μη μπαίεις και ματώεις και βαρέεις, που λένε. Λοιπόν, για να χορέψουμε λοιπόν στους ρυθμούς του καλοκαιριού και κυρίως στους ρυθμούς της εφορίας, διότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025. Και όμως έχουν μείνει ακόμα 220.000 φορολογούμενοι που περιμένουν να κάνουν τη δήλωσή τους σήμερα. Οι αμελείς που δεν θα υποβάλουν εμπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ με αυτόματη επιβολή από το σύστημα της ΑΔΕ. Τα στοιχεία λένε ότι οι Έλληνες είμαστε πολύ ανεβασμένοι από πλευράς φορολογικής συνείδησης την τελευταία δεκαετία. Οι σφίξοι βγάνει λάδι που λέω και εγώ. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.614.000 φορολογικές δηλώσεις και απομένονται ακόμα αυτές οι 200 τόσες που σας είπα. 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι πληρώνουν πρόσθετο φόρο. Μηδενικές δηλώσεις θα πληρώσει το 35% των φορολογουμένων, γύρω στο 1.600-1.700, δεν θα πληρώσει δηλαδή, και 1.800.000 φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου με το λιγότερο ποσό 326 ευρώ. Οι επιστροφές στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν καταβληθεί ή έχουν συμψηφιστεί αυτόματα με κάποιες φορολογικές οφειλές με τις οποίες μπορούν να συμψηφιστούν. Ο φόρος εισοδήματος τώρα που προκύπτει οφείλεται για και εξοφλείται σε 8 πλέον μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση την επόμενη Παρασκευή, παρακαλώ, αν πάρετε άδεια 1η Αυγούστου, μην ξεχάσετε πριν φύγουτε να πληρώσετε την εφορία 31 Ιουλίου Παρασκευή και η τελευταία 26 Φεβρουαρίου, η τελευταία δόση των 8 μηνών. Όσοι επιλέξετε να εξοφλήσετε παγκουή που λέγανε παλιά το σύνολο της οφειλής μέχρι το τέλος Ιουλίου, θα πάρετε έκπτωση από το γαλαντόμο και σπάταλο κράτος από 2,3 έως 3,9% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Μιλάμε για κράτος κουβαρντά τώρα, για αστεία. Επιβραβεύει το συνετό φορολογούμενο που τα σκάει επί τόπου. Σου κάνει 3,9 έκπτωση. 3,9 όταν θα πάτε στο ταμείο να πληρώσετε το φόρο και θα είναι 1.800 ευρώ και σας πούνε ότι σας κάνουν 3,9 έκπτωση της 100, να τους πείτε κακός. Έπρεπε να μου κάνετε 3,9 και 3,6,9. Έτσι πάει. Λοιπόν, αλλά να δείξετε το 3 τι είναι, να το καταλάβουν, να πάρουν χαμπάρι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, δεν φταίνει οι υπάλληλοι, δεν φταίνει οι εργαζόμενοι στις εφορίες. Είναι σαν εμάς και αυτοί. Η λήξη της προθεσμίας σημαίνει ότι μπορείτε να υποβάλλετε διορθωτική δήλωση, αλλά αν το αμελήσετε θα πληρώσετε πρόστιμο, τα οποία πρόστιμα τώρα ανεβαίνουν χράπ στην ΑΔΕ, χράπ χρούπ, χωρίς να έχει κανένα άγχος πόσο θα μου βάλουν, να το συζητάς. Πηγαίναμε παλιά στον έφορο, φοράγαμε ό,τι κουρέλια είχαμε. Οι γονείς μας και οι παππούδες μας λέγανε, τι να κάνω η κακομοίρα, λέγανε οι γριές, με μια σύνταξη από το Μακαρίτη. Τρέμανε και το κεφάλι. Έχω παιδάκια μου και δεν ακούω καλά, δεν βλέπω. Και υπόταν ο έφορος και τι έκανε μια έκπτωση. Τώρα δεν έχει 5-4. Πάνε αυτά. Α, δε σου ρε κύριε, ψηφιοποίηση, ενιαία συστήματα, γίναμε Ευρώπη. Να μου δηλαδή γελί πάρε παιδάκι μου. Λοιπόν, αυτά. Τελευταία μέρα σήμερα, έχετε το νου σας, θα είναι και η χαρά των λογιστικών γραφείων. Τελευταία μέρα σήμερα, έχετε το νου σας, θα είναι και η χαρά των λογιστικών γραφείων, να υποθέσω σήμερα, όπου θα γίνεται τις

ήσουν και να προκαλέσουν το Ισραήλ να ξαναανακατευτεί εκεί. Ο Νετανιάχου πραγματοποιεί σύσκεψη ασφάλειας σήμερα με τη συμμετοχή κορυφαίων υπουργών και στενών συνεργατών του. Ο Τραμπ έριξε αδιανά για να πιάσει γεμάτα. Είπε ότι αν θα ζητούσαμε από το Ισραήλ να εμπλακεί θα το έκανε σε 2 λεπτά, αλλά δεν νομίζω θα το ζητήσουμε τώρα. Το πετρελάκι πάλι στα 100 δολάρια εν μέσω διαταραχής στα στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα και σε όλες τις ναυτιλιακές οδούς, είναι πλέον πασιφανές ότι έχουμε τον πόλεμο του πετρελαίου, για να μην γελιόμαστε και για να ξέρουμε τι λέμε. Και εντάξει, ψυχραιμία και υπομονή, να υπολογίσετε φέτος στις καλοκαιρινές διακοπές, όσοι θα χρησιμοποιήσετε, γιατί οι περισσότεροι τα ειστήρια τα έχετε κλείσει τώρα πλέον, είτε το πετρέλαιο πήγε στα 100 Brent είτε όχι, στα 100 το Brent, το βαρέλι, τα ειστήρια τα έχετε κλείσει, άρα ακτοπλοϊκά αεροπορικά είναι κλεισμένα, να υπολογίσετε λίγο παραπάνω βενζινούλα στο κόστος. Τώρα πας σε κανένα νησί και του πεις να σου φέρει μπακαλιάρο με σκορδοστούμπι και σου πει ότι ακρίβεινε το σκορδοστούμπι γιατί βομβαρδίζουν οι Χούθοι τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, εντάξει, επειδή έχεις ας πούμε μια αρχή, μια πορεία στη ζωή σου με ευπρεπίας και αξιοπρεπίας, δεν θα του φέρεις το σκορδοστούμπι στο κεφάλι, απλά δεν θα πάρεις το σκορδοστούμπι, γιατί το καλοκαίρι στους δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα ακούμε κάτι τρελά τέτοια, ότι ακρίβηναν οι μπάμινες γιατί ας πούμε πολεμάει ο Βλαδίμηρος με τον Ζελένσκι, ακρίβηναν τα φασολάκια γιατί πολεμάει το Ισραήλ με τη Χεσμπολά, τέτοια πράγματα ακούμε τον τελευταίο καιρό σε αυτή τη χώρα, και όχι μόνο τα ακούμε, τα πιστεύουμε κιόλας. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε εμείς, θα σας θυμίσουμε ότι στα περίπτερα είναι εφημερίδα Νεολόγος που έχει τα πάντα μέσα, για να την έχετε all over the weekend, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, με αποκαλυπτικά θεματάκια, με πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, ρουφιάνιες, ωραίες γραμμένες, κουτσομπολιά, στην Πάτρα ζούμε, αυτά είναι στην καθημερινή ατζέντα της τοπικής κοινωνίας. Αδέρφια Έλληνες πατρινοί, κάτοικοι της Λαϊκής Δημοκρατίας των Πατρών. Τώρα, ο Νίκος Καραγιωργόπουλος, ως τη συναγωνίζεται εις πρωινών Χασμούρη με τον Αναστάση Σουγνέριν, θα σας δώσει το επόμενο τραγούδι και τις επόμενες διαφημιστικές ειδήσεις και πληροφορίες σε διαφημιστικά μηνύματα, και εγώ μαζί με όλα αυτά, μετά από αυτά, επιστρέφω καπάκι.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
4: Λοιπόν, πολλά και διάφορα θα βρουν, να σας πούν, ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Το λοιπόν το λέω για να συνδέσω μετά το τραγούδι αυτά που θέλω να σας πω. Εγώ μου ζητούν να επαναλάβω αυτά που είπα πριν νωρίτερα για την διαμαρτυρία ή την ενόχληση που είχαν κάποιοι όταν στριμώχτηκαν, κυρίως στην επιστροφή φαντάζομαι γίνεται αυτό το βράδυ, με το 3 στη Θερμοπυλών. Επειδή το ΚΤΕΛ για να εξυπηρετήσει όλο τον κόσμο το έβαλε ανά μία ώρα το 3 να πηγαίνει πλάζ, όταν το είχε παλαιότερα ανά 2, κάποια από τα ενδιάμεσα δρομολόγια γίνονται με λίγο πιο μικρό λεωφορείο. Υποθέτω πως δεν χάθηκε ο κόσμος να κάνουμε υπομονή, αυτό είναι το λιγότερο. Και κλιματισμό έχουν και από όλα τα καλά. Και το ότι τα ζαρουχλέικα πάνε, το 3 δηλαδή, με απευθείας λεωφορείο στην Πλάζ, στο αστικό ΚΤΕΛ το οφείλουμε. Αυτό σκέφτηκε και σχεδίασε και έβαλε να πηγαίνει όλος ο λαός της πόλης για μπάνιο στη θάλασσα, στη φθηνότερη και κοντινότερη παραλία. Βεβαίως πρέπει να παρατηρούμε και να διορθώνουμε τα πράγματα και έχει δίκιο η ακροάτρια, εγώ το έψαξα και το βρήκα. Κάποια δρομολόγια γίνονται έτσι με μετεπιβίβαση. Δεν είναι μίνι μπας, είναι ένα λεωφορείο 30 θέσεων, λίγο μεγαλύτερο από τα μίνι μπας και δεν είναι όλα. Γίνεται προσπάθεια να εξυπηρετείτε όσο και περισσότερο γρηγορότερα και καλύτερα και ασφαλέστερα ο κόσμος. Διότι υπάρχει και ο παράγων κόσμος, τα λεωφορεία, ο κόσμος τα χειρίζεται, ο κόσμος κατευθύνει την αναγκαιότητα της δρομολόγησής τους και βεβαίως και αυτά ανταποδίδουν στον κόσμο αυτά που πρέπει. Ψυχραιμία και υπομονή και καλά μπάνια να έχετε που λένε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να σας πω. Έβρεξε στην Ιθάκη πριν από 20 λεπτά, ήρθε ένα μπουρίνι δυνατό, λίγο νεράκι στην ίσο Ιθάκη, στο νησί που ο παππούς μου ήταν δάσκαλος 11 ολόκληρα χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φύγουμε, ούτε χρονολογίες πρωί-πρωί. Το νεράκι λοιπόν πέρασε από την Ιθάκη. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι δεν είναι τίποτα αυτό. Όταν έρθει θα έρθει το μεσημέρι, το απόγευμα και έπειτα. Απλώς ήταν ένα προεόρτιον. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται λίγο νεράκι κάπου στα βάθη του Πατραϊκού. Ίσως από την Ανατολική Ελλάδα το νιώσουμε πρώτοι εμείς εδώ να περνάει λίγο νωρίτερα και μετά θα πάει στην Αττική. Να προλάβουν να μπουν στο βαπόρι για τα παιδιά που ταξιδεύουν από Ραφίνα Κάριστο και μας ακούν. Καλημέρα, καλό δρόμο να έχετε, καλές θάλασσες, καλά στερνά κτλ. Προσέξτε τώρα λοιπόν ποιες είναι οι περιοχές τις οποίες έχει βάλει στο μάτι αυτό το μπουρίνι το καλοκαιρινό. Η Νομή, Λαρίσης, Μαγνησίας, όλες οι σποράδες, η Εύβοια, η Κεντρική Μακεδονία, η Φθιώτιδα, η Αττική και η Νομή, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία. Από πλευράς Δυτικής Ελλάδας ξιστά περνά από εδώ κάποιες από το μεσημέρι και έπειτα κάποια φαινομενάκια, συννεφιά, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το βράδυ, το απόγευμα και το βράδυ, βοριάδες, βορειοδυτική άνεμη 4 έως 6, στο βόρειο είναι 7 μποφόρ, πτώση της θερμοκρασίας στην Ήπειρο, δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς στην Ήπειρο, δροσά που θα λένε και οι πυρώτες απάνω εκεί, και βεβαίως εμείς εδώ στο 31 σήμερα με κάποια σκαμπανεβάσματα συννεφίτσας, λιακαδούλας, υγρασία κτλ. Για να δω μήπως προχώρησε το είδωρ να έρθει κατά εδώ, να σας πω, να μπω στο δορυφόρο 2 λεπτά, να σας πω που είναι Και αν πέρα από την Ιθάκη, όχι, λίγο νεράκι στην Ιθάκη έριξε, 8 και 20 και το σταμάτησε. Και εκεί πέρασε, ρυθμός βροχόπτωσης 3,4 μιλιμπάρ, τίποτα δηλαδή, νεράκι έτσι μια ψυχάλα. Λοιπόν, θέλω να σας στείλω στην Κάρνα, γιατί εκεί σας έχουμε για το Σαββατοκύριακο ακόμα πιο μειωμένες τιμές σε όλα τα κρεατικά, σε όλα τα φρέσκα και λακταριστά κρέατα, τα οποία εν πάση περιπτώσει είναι πάντοτε σε ακόμα πιο μειωμένες, για να μπορείτε να απολαμβάνετε φρέσκο και λακταριστό κρέας. Μοσχαράκι γάλακτος, το κομμάτι τουρτουκίτα, δηλαδή το ποντίκι από μέσα, είναι ό,τι πιο μαλακό υπάρχει. 11,98. Δεν υπάρχει τέτοια τιμή, έτσι. Μπριζολίτσα με κόκαλο χοιρινή νοπή 4,48 και κοτόπουλο ολόκληρο νοπό ελληνικό 2,88. Λοιπόν, για να έρθω λίγο στα θκά μας που λένε εδώ, τα τοπικά, και να σας πω ότι την πιο έτσι εμπεριστατωμένη τοποθέτηση για την παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της προμελέτης για το παραλιακό μέτωπο την είχαμε χτες από τον πρόεδρο του Τεχνικού Μιλητηρίου Δυτικής Ελλάδος, τον κύριο Βαγγέλη Καραχάλη, ο οποίος με επιχειρήματα σημείο προ σημείο τοποθετήθηκε για αυτή την παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής, η οποία ψηφίστηκε μόνον από την δημοτική πλειοψηφία. Και είναι καλό βέβαια να υπάρχουν φορείς οι οποίοι αφογκράζονται, έχουν κεραίες και αφογκράζονται τι γίνονται στην πόλη, της μεγαλύτερης κοινωνικής απάθειας που υπάρχει σε αστικό κέντρο στην Ελλάδα, στην οποία κινητοποιούμαστε μόνο όταν το πει το κόμμα. Ούτε το επιστημονικό μας ενδιαφέρον, ούτε το κοινωνικό μας ενδιαφέρον, ούτε ο υγιής τοπικισμός μας, ούτε τίποτα άλλο. Μόνο αν μας το πει το κόμμα θα βγούμε στους δρόμους στην Πάτρα. Για άλλα θέματα δεν τοποθετούμεθα. Εξών και αφορά το τζιπ, τη γυναίκα, τα παιδιά, το σπίτι και τα λεφτά του γείτονα. Αυτά στην Πάτρα είναι καθημερινή τροφή του 70% των πολιτών. Λοιπόν, είχαμε ένα σφοδρό τροχαίο χτες το βράδυ, από αυτά που μόνο ο Φλαμής τα παίρνει χαμπάρι. Διότι αυτό το παιδί είναι πρώτα δημοσιογράφος και μετά άνθρωπος. Κακά τα ψέματα, ο Κώστας είναι ο τελευταίος ρεπόρτερ. Κοιμάται με το ακουστικό στα αυτή και ξέρει που έγινε και τι έγινε. Πώς φτάνει πριν τα ασθενοφόρα, ένα περίεργο πράγμα. Έγινε τροχαίο ακτή Δημαίων και Γλαύκου τη νύχτα, 4 ώρα το πρωί νομίζω, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μηχανάκι με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Ο οδηγός της μηχανής εκτινάχθηκε στον αέρα και πέφτοντας προς το έδαφος του φύγε το κράνος και χτύπησε με το κεφάλι. Και αυτό είναι το θέμα. Είναι σοβαρά τραυματισμένος, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε ο άνθρωπος να είναι καλά, να είναι γερός και δυνατός και να μην συμβεί τίποτα. Από ό,τι βλέπω όμως από το μηχανάκι και από το αυτοκίνητο, η σύγκρουση πρέπει να ήταν πάρα πολύ σφοδρή. Μπήκαν σε σπίτι στα Βραχνέικα και σηκώσαν όλο το χρηματοκιβώτιο, το οποίο είχε μέσα, κρατηθείτε, 43.000 ευρώ. Τώρα, ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας τον ένικο του σπιτιού. Δύο γυναίκες παρακαλώ κάναν τους τσιλιαδόρους και αυτή την ληστεία την εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης Πατρών. Οι δράστες συνελήφθησαν. Στις 17 έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Δύο κατηγορούμενοι άνδρες που μπήκαν στο εσωτερικό της οικίας και δύο γυναίκες που φαίνονται για συμμετοχή. Θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση συμμορίας, ληστεία κατά συναυτουργία σε συνέργεια και συνέργεια σε ληστεία. Ωραία πράγματα. Τώρα βέβαια θυμάμαι τον Παπαγιαννόπουλο που έλεγε, αν μπορούμε να κάνουμε χιούμορ με αυτά, στη Βίλα των Όρκιων, εσύ, της έλεγε τη Σιγανοπούλου, της κάκιας αναλυτή, για να πας στην Πράσινη Βίλα κατευθείαν, κάτι ήξερες ότι υπάρχει εκεί. Αυτά, λοιπόν, έχω τραγούδι ακόμα, ένα να ξυπνήσουμε, συγχαρητήρια σε αυτές τις ωραίες φατσούλες που βλέπω κάθε χρόνο, χαρούμενες, ανιρτημένες μαζί με τις επιτυχίες που κάνανε στα πανεπιστήμια, στην εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να τα χαίρονται τα παιδάκια και οι γονείς τους και οι ίδιοι, και μακάρι για αυτή τη χαρά που νιώθουμε για αυτά τα παιδιά που μπαίνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για τα πατρινόπουλα που θριαμβεύουν, να αυξάνεται και η ευθύνη μας ως τρίτη κοινωνία της χώρας να δημιουργούμε τέτοιο ενδιαφέρον και τέτοιες υποδομές ώστε κάποια από αυτά τα παιδιά ως επαγγελματίες, ως πτυχιούχοι, ως επιστήμονες να μένουν εδώ και να προσφέρουν στον τόπο τους, διότι η μόνη εξαγωγή που κάνουμε σε αυτή την πόλη είναι η εξαγωγή μυαλών και χεριών εργασίας, δυστυχώς. Δώσε παλιγάρι, δώσε το τραγούδι να ξυπνήσουμε. Έρχομαι σε 3 λεπτά.

Ακόμα ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε χτες και αναστάτωσε την αστυνομία. Είναι πανομοιότυπο με ένα άλλο που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Πιτσιρικάδες 19χρονοι, μη έχοντας τίποτα καλύτερο να κάνουν, κάνουν φάρσα στο 112 και στο 100 και καταγγέλουν ψεύτικες ληστείες και άλλα τεινά ποινικά αδικήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, ο νεαρός αυτός ο συγκεκριμένος από την περιοχή της Εγλυκάδας κατήγγειλε ότι μέσα στο σπίτι του είναι ληστές και γίνεται διάρρηξη. Πλήρωμα της άμεσης δράσης βεβαίως έτρεξε αμέσως, έλεγξε την καταγγελία, οι αστυνομικοί βρήκαν τον νεαρό και έπειτα από τις ερωτήσεις που του έκαναν κατάλαβαν ότι ο ίδιος είχε κάνει την κλήση χωρίς να υπάρχει περιστατικό και χωρίς να υπάρχουν ληστές, με σκοπό να κάνει πλάκα στην αστυνομία. Σχηματίστηκε μια ωραιότατη δικογραφία εις βάρος του, συνελήφθη, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και θα ακολουθηθεί η αυτόφορη διαδικασία όπως προβλέπει η νομοθεσία. Κατά πάσα πιθανότητα σήμερα θα πάει στο αυτόφορο. Ακριβώς το ίδιο συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, όταν κάποιος άλλος, όχι στην περιοχή της Εγλυκάδας, αλλά επίσης εδώ κατά δόθε, τηλεφώνησε στο 112 και έλεγε «τρέξτε, με χτυπάνε, με βιάζουν», δεν κατάλαβα τι ακριβώς είπε. Και επίσης και αυτό το περιστατικό οδήγησε σε σύλληψη. Έχουν χαζέψει τα παιδιά του Κοσμάκη, δεν έχουν τι να κάνουν, δεν έχω καταλάβει γιατί έχει χαζέψει έτσι τόσο πολύ ο κόσμος. Επικοινωνείτε με τα παιδιά σας, βρείτε τους κάτι να κάνουν, ασχοληθείτε με κάτι. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που μπορεί ένας 19χρονος ή μια 19χρονη τώρα το καλοκαίρι που δεν έχουν προφανώς δουλειά ή πανεπιστήμιο ή σχολείο ή οτιδήποτε άλλη ασχολία να κάνουν. Πολλές ασχολίες, μην τις αναλύσω πρωί-πρωί εδώ τώρα, γιατί μερικές δεν κάνει και να τις πω. Αλλά τι φταίει η αστυνομία και το 112 και το κράτος δηλαδή? Υπάρχει συγκεκριμένος νόμος, ας ξέρουν τα παιδάκια, ας μιλήσουν οι γονείς στα παιδιά ότι παιδί μου άμα απασχολείς μια δημόσια υπηρεσία, την αστυνομία, το λιμενικό, την πυροσβεστική, το κράτος και κάνεις πλάκα, υπάρχει παράβαση συγκεκριμένου νόμου και τιμωρείται ποινικά. Έχει τιμωρία αυτό το πράγμα, είναι ποινικά κολάσιμη πράξη. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει κλου κλου κλου και να κοροϊδεύει την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, το 112, το 100, το 109, την πυροσβεστική. Πού ζούμε, έλεος, και εμείς κάναμε φάρσες στη δεκαετία του 70 και του 80 που ήμασταν πιτσιρικάδες, αλλά κάναμε ωραίες φάρσες, δεν απασχολούσαμε το κράτος ολόκληρο. Και εν πάση περιπτώσει αυτός ο νόμος ισχύει από τότε που ήμασταν και εμείς πιτσιρικάδες. Χωρίς λόγο επίκληση αιτήματος βοηθείας και συνδρομής κρατικής υπηρεσίας και κρατικού μηχανισμού διώκεται ποινικά η φάρσα. Φαίνεται ότι δεν το ξέρουν τα παιδιά, νομίζουν ότι θα κάνουν πλάκα. Είναι πολλά πράγματα που τα Ελληνόπουλα ηλικίας 19 και 20 χρονών δεν ξέρουν για το πώς λειτουργεί η χώρα τους, τι σημαίνει νόμος, τι σημαίνει παράβαση του νόμου, και νομίζω ότι είναι πολλοί παράγοντες που φταίνε σε αυτό. Δεν έχω καμία διάθεση 9 παρα 5 περίπου με την τζίμπλα στο μάτι πρωί πρωί να κάτσω να τα αναλύσω, να κάνω τον κοινωνιολόγο, τον παιδαγωγό, τον μπαμπά ή τη μαμά. Ας ασχοληθούν λίγο οι γονείς περισσότερο με τα παιδάκια που λένε και απέκει, γιατί το έχουν χάσει τα παιδιά του κόσμου. Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ και ο ΑΕΔΙ ΔΥΠΑ πληρώνουν Κοσμάκη σήμερα. Θα δοθούν επιδόματα μητρότητας ασθένειας, εργατικών ατυχημάτων, και ο ΑΕΔ θα δώσει επιδόματα ανεργίας και λοιπά, επιδόματα, άδεια μητρότητας, επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα. Αυτά πληρώνονται σήμερα. Είναι που λένε και οι Ρωμά πιντώματα. Πιντώματα λέγονται, δεν έχουν έψιλον, είναι πιντώματα. Νομίζουν ότι τους τα δίνουν γιατί πιντάνε πολύ. Πιντώματα λέγονται αυτά. Λοιπόν, 8:53 λέει το ρολογάκι. Πάω τώρα να σας εξηγήσω το καιρικόν για να μην σας πιάσει πανωλή θρίαμβος.
Σήμερα θα έχουμε θερμοκρασία στο 29 με 30 στην Πάτρα και αναμένουμε κάποια στιγμή να περάσει από εδώ λίγη βροχή. Πότε, το μεσημέρι, το βράδυ, το απόγευμα, μπορεί να συνοδεύετε με κανένα στραπόβροντο. Έχετε το νου σας αν σας βρει στην παραλία. Δεν κάνουμε μαγκές με τα καλοκαιρινά μπουρίνια. Το λέμε και το ξαναλέμε. Καθαρίζει αυτό, φεύγει. Ωραίο δροσερό Σαββατοκύριακο με 31-32. Δευτέρα 34 και προετοιμαστείτε. Ένα δεύτερο πακετάκι έρχεται την Τρίτη 28 Ιουλίου και κρατάει μέχρι τουλάχιστον τις 8-10 Αυγούστου με 39. 38 και 39 είναι το ντάλα καλοκαίρι, είναι η καρδιά του καλοκαιριού και είναι απολύτως φυσιολογικό να τα κάνει αυτά. Και πολύ μας και καλό μας που τρεις μέρες θα έχουμε δροσούλα, δηλαδή σήμερα, αύριο και μεθαύριο το Σαββατοκύριακο, με τη σημερινή μέρα κατεξοχήν σε μερικά μέρη της χώρας έως και φθινοπορεινή, σε εμάς όχι τόσο πολύ. Θα δούμε τελικά. Αύριο και μεθαύριο δροσερά το Σάββατο και η Κυριακή κοιμήθηκα χωρίς air condition το βράδυ, δεν το έχω στο δωμάτιό μου, το έχω μέσα. Δεν κοιμάμαι ποτέ με air condition, δεν θα έβαζα ποτέ στο δωμάτιό μου πάνω το κεφάλι μου air condition. Δύο βράδια κοιμήθηκα από το μέσα με λίγο δροσιά. Χτες το βράδυ κοιμήθηκα χωρίς air condition, την ένιωσα τη διαφορά. Χαίρομαι, φαντάζομαι και εσείς. Το αυτό επιθυμώ και δήμας. Λοιπόν, θέλω να πω καλημέρες πολλές στους φίλους μας εκεί έξω και τις φίλες που μας ακούν. Προμηθευτείτε τα γλυκά σας για το Σαββατοκύριακο. Δροσιά και γλύκα, γλύκα και δροσιά είναι το δίπτυχο από τις γλυκοτεχνίες για το καλοκαίρι. Από την παραγωγή στην κατανάλωση, όλα τα ωραιότατα γλυκά, παγωτίνια, παγωτά, τούρτες παγωτό και όλα τα δημοφιλή και γνωστά γλυκά στις γλυκοτεχνίες, στην πλατεία Νόρμαν εκεί στην καρδιά του γλυκού. Και πριν από λίγο μου λέει μια φίλη από το Ψαροφάι, πέφτουν σταγόνες στο Ψαροφάι, στου Λάγκουρα δηλαδή, για να είμαστε σαφείς, λίγο πιο κάτω από το Ψαροφάι εκεί πιο πάνω πέφτουν σταγονίτσες. Θα περάσουν μπουρινάκια σήμερα από εδώ, θα περάσουν απλές βροχούλες. Μπράβο, ωραία, καλό αυτό που ενημερωθήκαμε πάρα αυτά. Έτσι θα είναι λοιπόν ο καιρός σήμερα. Θέλω να πω επίσης καλημέρες στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέους στο Γλάφκο. Η δροσιά και η ελληνική κουζίνα συνδυάζονται με τα λουλούδια του Βασίλη εκεί που τα φροντίζει και τα αγαπάει, είναι παιδιά του. Τέτοιο πράσινο δεν έχετε ξαναδεί και τέτοιο λουλούδι. Γλάφκος ελληνική κουζίνα για Σαββατοκύριακο, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Καλημέρα στο Βασίλη, στη Βάσο, στις κυρίες της κουζίνας, στον Γιαννάκη, στο φίλο μου τον Γιώργο που είναι το αστέρι του σερβιρίσματος εκεί, είναι ο αρχισέρβ. Λοιπόν, και επίσης να πω καλημέρες στους οδηγούς και τους επιβάτες των επαγγελματικών οχημάτων, των ταξί, των λεωφορείων, των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, ενωρητών, επιτρόπων κτλ. Λοιπόν, πρώτα Θεός και η Παναγία θα σας δούμε τη Δευτέρα. Και στον Αϊ-Βασίλη μου λέει φίλος, μπουμπουνίζει αυτή τη στιγμή. Μάστα, μάστα, μάστα. Μας κυκλώνει το φαινόμενο, μας κυκλώνει. Λοιπόν, σε 2 ώρες από τώρα κηδεύεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο παρεκκλήσι του Γεροκομείου Αθηνών, η μία και μοναδική θρηλυκή Μέρι Λίντα, με τη φωνή της οποίας θα σας αποχαιρετήσουμε 2 Σαββατοκύριακων και θα σας ευχηθούμε Παναγία κοντά σας ό,τι καλύτερο μπορείτε να έχετε. Που αλλού βρέχει, συγγνώμη, να δω, μου ήρθε και άλλη βροχή, περιμένετε να το δω και να σας πω. Καλημέρα λέει, επιτέλους βροχή. Είμαι Ανθίας πίσω από το Πράκτικερ. Α, έρχονται ψυχαλίτσες, βροχούλες. Μας και κλώνει που λέγανε παλιά. Λοιπόν, για δώσε Αναστάση μου λίγο Μέρι Λίντα και θα σας δούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Cosa?
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάμπολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

απόλυτο φακέλωμα. Κράτος και ιδιώτες σε κοινή πλατφόρμα θα γνωρίζουν την πιστοληπτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Έρχεται μέχρι τέλη του 26 ο νέος Τηρεσίας. Θα βλέπουν αναλυτικά οφειλές αναφορέα δημοσίου, ημερομηνίες μεθόδους εξόφλησης και θα ζητούν στοιχεία από την πλατφόρμα για να ικανοποιήσουν αιτήματά σου συμπεριλαμβανομένου και της λήψης δανείου. Κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία. Ορμούς, ερυθρά θάλασσα, μαύρη θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Αγορές πετρελαίου, ομολόγων, μετοχών στο βαθύ κόκκινο. Έγινε και αυτό, ξεπέρασε τη βενζίνη η τιμή πώλησης δίζελ στα πρατήρια της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η Πάτρα Αχαΐα, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης ανά λίτρο για πρώτη φορά στην ιστορία είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη. Στο πολιτικό πεδίο πονοκέφαλος του Μαξίμου με τρεις δικογραφίες. Εγκλωβισμένη η κυβέρνηση με την παραπομπή Τριαντόπουλου. Τις αποκαλύψεις Αλμάγια, Άδωνη και Νοβάρτης. Και τους τέσσερις που θα καθίσουν στο εδόλιο για το σκάνδαλο ΠΚΠΕ. Τελικά είμαστε οι καλύτεροι πελάτες. Ένα ακόμα εξοπλιστικό πρόγραμμα κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από το Κισέα με εισήγηση δένδια. Περιλαμβάνει αντιεροπορικό θόλο και όχι μόνο. Σφοδρή κακοκαιρία με καταιγίδες, μπουρίνια και χαλάζι στην ελληνική επικράτεια σήμερα. Στο Red God 11 περιοχές, στο επίκεντρο η Αττική, η Δυτική Ελλάδα, η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια. Φορολογικές δηλώσεις 2026. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία, ποιοι απειλούνται με πρόστιμο 500 ευρώ. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις των ονείρων και της επίπλαστης ελπίδας για εισαγωγή στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Εκτινάχθηκαν οι πολυτεχνικές, πιέσεις στις οικονομικές σχολές, μεγάλη προτίμηση και στις σχολές των ενόπλων δυνάμεων.

φορά παρτίδα. Στη διάθεση φορέων του δημοσίου και επιχειρήσεων ως επίσης και τραπεζών, η πιστοληπτική ικανότητα χιλιάδων οικοκυριών και επιχειρήσεων της Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας με τον νέο τηρεσία αναγκάζει στη συνένεση του προσωπικού τραπεζικού απορρίτου και την άρση του για συναλλαγές και ικανοποίηση ετοιμάτων ακόμα και δανειοδότησης. Αγωνία και τυπικά τέλος. Η ανακοίνωση βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια αιτία για ελπίδες και όνειρα για χιλιάδες παιδόπουλα από τη Δυτική Αχαΐα. Ξεκινάει ο αγώνας δρόμου στην Πάτρα για την ανέβρεση φοιτητικής στέγης. Οι πολυτεχνικές σχολές του Πανεπιστημίου Πατρός στα ύψη. Αύξηση στα όρια εισαγωγής έως και 1000 μόρια. Αγώνας δρόμου τώρα για τη στέγη στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Οικογένειες στα πρόθυλα νευρικού κλονισμού όταν ακούνε τις τιμές για ένα φοιτητικό διαμέρισμα στην Πάτρα. Πανστρατιά για το Καραμανδάνιο. Απέτηση κοινωνίας φορέων για ασφαλή λειτουργία του παιδιατρικού νοσοκομείου. Μαζική κινητοποίηση χθες το απόγευμα στην πύλη του Ιδρύματος. Βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια στη Δυτική Ελλάδα μετά το καύσωνα. Μην ξεθαρεύετε όμως από Τρίτη 40 και 41 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή. Ξυλώνεται το κύκλωμα νύχτα σε Αχαΐα και Ηλία που είχε κάνει εφόδους σε καταστήματα σε Πάτρα και Ρίον. Είχε τραυματίσει ιδιοκτήτες. 6 συλλήψεις και 2 καταζητούμενοι. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 93 και 4. Είναι το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο για τις μουσικές επιλογές ο κύριος Νίκος Καλαγεωργόπλος και ο Αναστάσης Σουγλέρης. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610 205 205.

0: επιστροφή στην επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, χθες ανακοινώθηκαν οι βάσεις των ονείρων και των ελπίδων. ΣΥΚ. Συνοδεία βαρύγλουπων τίτλων για τα πατρινόπλα τα οποία έδειξαν για μία ακόμα φορά την αξία τους. Και αυτό ΣΥΚ.
1: Τα φώτα της σκηνής.
0: Λοιπόν, για να εξηγιόμαστε. Αντί να δημιουργείτε φλούδες ελπίδες στα παιδιά σας, βάλτε τα στη διαδικασία να καταλάβουν ότι πέτυχαν κάτι αλλά δεν πέτυχαν το παν. Βάλτε τα στη διαδικασία να καταλάβουν ότι όταν μπουν σε ένα πανεπιστήμιο ενδεχομένως, σε πολλές των περιπτώσεων, να προσγειωθούν και ανώμαλα. Βάλτε τα στη διαδικασία να κατανοήσουν ότι ένα πτυχίο σε αυτή τη χώρα και σε πολλές άλλες δεν τους εξασφαλίζει καν βιοπορισμό. Και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Κάντε τα να καταλάβουν ότι είναι νικητές, αλλά δεν κέρδισαν τον πόλεμο. Και όσο πιο νωρίς το καταλάβουν, τόσο καλύτερα για αυτά τα πανάξια παιδόπουλα. Σταματήστε να δημιουργείτε μύθους. Γιατί εσείς το έχετε ανάγκη, αλλά τα παιδιά σας έχουν ανάγκη προσομοίωσης με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα για όποιον έχει θητεύσει σε ένα αμφιθέατρο ή στους διαδρόμους μιας πανεπιστημιακής σχολής είναι εντελώς διαφορετική. Αλλά είναι ακόμα πιο διαφορετική όταν πάρεις το πολυπόθητο πτυχίο, το οποίο στη σύγχρονη Ελλάδα, όσο σύγχρονη είναι, πολλές φορές δεν σημαίνει τίποτα. Για να εξηγιόμαστε, να μην παρεξηγιόμαστε και να σταματήσει η δημοσιογραφική μας φάρα κάθε χρόνο τέτοια μέρα να δημιουργεί μύθους, να δημιουργεί ελπίδες, οι οποίες πολλές των περιπτώσεων είναι χάντρες και χαϊμαλιά. Να σας πω ότι είχαμε στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατακόρυφη αύξηση στα μορία σε ό,τι έχει να κάνει για την εισαγωγή στις πολυτεχνικές. Πιέσεις οικονομικές και μια δύσκολη για μία ακόμα χρονιά εξίσωση στο τι μπορεί να συμβεί με κάποιες σχολές όπου δεν θα έχουμε επί της ουσίας εισαγωγή φοιτητών ή θα είναι κατελάχιστο. Να καλημερίσω τον κύριο Μπούρα, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριο Μπούρα, καλή σας ημέρα.
2: Κύριε Γεωργόπλε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, καταρχήν, πώς αποθησαυρίζεται αυτή η αλματώδης αύξηση, εκτείναξη? Ας το βάλουμε σε όποιο, αν θέλετε, πλαίσιο εσείς στις πολυτεχνικές και της Πάτρας. Νομίζω ότι υπολογιστών μηχανικών ήταν ύψον 1000 μόρια πάνω.
2: Τα θέματα ήταν εύκολα. Πρώτον και δεύτερον, υπάρχει μια προτίμηση σε συγκεκριμένες σχολές τα τελευταία χρόνια. Και αυτό απεικονίζεται στις δηλώσεις των φοιτητών.
0: Που σημαίνει ότι το βάρη του μέτρου της δουλειάς, της επαγγελματικής και της ασφάλισης με σύμφωνα με τη σημερινή εικόνα ζήτησης προσφοράς, και το δεύτερο είναι ότι είχαμε εύκολα θέματα.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η εικόνα του χρόνου μπορεί να αλλάξει, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε ξεκινήσει να παρατηρούμε σε μικρό βαθμό βέβαια το φαινόμενο του δημογραφικού, το οποίο τα επόμενα χρόνια η εκτίμηση είναι ότι θα κλείσει όχι μόνο σχολές αλλά και πανεπιστήμια στη χώρα.
0: Δεν θα κλείσει μόνο σχολές, θα κλείσει πανεπιστήμια στη χώρα.
2: Να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Το 2040, που δεν είναι και πάρα πολύ μικρό, θα έχουμε περίπου 35.000 υποψηφίους για 70.000 θέσεις.
0: Δηλαδή το 50% των θέσεων τις οποίες θα θέλουμε να καλύψουμε δεν θα καλυφθούν με τίποτα.
2: Και αν λάβετε υπόψη σας τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία μέχρι τότε
0: θα έχουν γιγαντωθεί φουντώσει,
2: καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει, και γι' αυτό το λόγο τα δημόσια πανεπιστήμια οφείλουν να προσπαθήσουν πάρα πολύ, η πολιτεία και οι τοπικοί φορείς, Δήμοι, Περιφέρεια, Υπουργεία, να τα ενισχύσουν, γιατί ο ανταγωνισμός είναι σύνθετος και πολύπλοκος, δημογραφικό και μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Στο πλαίσιο που μόλις μου αναφέρατε, σε νεστόδα χρόνο υπάρχουν τμήματα, σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών,
2: φυσικά,
0: όπου θα εισαχθούν, θα προτιμήσουν να έρθουν και να γραφτούν πολύ λιγότεροι από αυτούς που θα πληρούσαν τις θέσεις.
2: Εμείς είχαμε 5.417 θέσεις και έχουμε εισακταίους 4.630, 85%. Αν λάβετε και το τι θα συμβεί με τις μεταγραφές, η οποία το ισοζύγιο θα είναι περίπου μηδενικό, όσοι έρθουν θα φύγουν, θα έχουμε κενές θέσεις όπως συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια.
0: Πείτε μου πάλι, σας παρακαλώ για να τα ακούσουν όλες και όλοι, πόσες είχαμε θέσεις προσφερόμενες και πόσες...
2: Είχαμε 5.417,
0: ναι,
2: και πέρασαν 4.630, 85% πληρότητα.
0: Ποια τμήματα ή ποιες σχολές θα είναι αυτές που θα παρουσιάσουν τα συμπτώματα, τα απόνερα θα δεχθούν αυτής της απομείωσης? Δεν σας άκουσα.
2: Ναι, λέω διαχρονικά το τμήμα εφορικής γεωργίας στο Αγρίνιο παρουσιάζει πρόβλημα, φέτος έπεσε σε μονοψήφιο αριθμό 9 θέσεις. Στη συνέχεια το τμήμα γεωπονίας στο Μεσολόγγι είχε μία μείωση. Το τμήμα γεωλογίας, αυτά τα 2-3 τμήματα είναι σε μία δύσκολη θέση, αλλά η προσωπική μου εκτίμηση με αυτά που βλέπω είναι ότι την επόμενη δεκαετία θα παρουσιαστεί και σε άλλα τμήματα, λόγω του δημογραφικού κυρίως.
0: Εγώ κρατάω ότι έχουμε 787 λιγότερους από τις προσφερόμενες θέσεις.
2: Βέβαια το ήταν και πέρυσι.
0: Δεν προκύπτει φέτος μόνο.
2: Όχι, όχι. Εμείς παίρνουμε σταθερά εκεί 4.700-4.600.
0: Να ρωτήσω τι γίνεται με τη στέγη, γιατί από σήμερα ή από χθες, πολύ νωρίτερα, βλέπουμε γονείς με μια εφημερίδα στο χέρι να κοιτάνε κολόνες.
2: Θέλω να είμαι απόλυτος. Η πόλη πρέπει να γίνει πιο φιλική. Πιστεύω ότι η περιφέρεια θα ενεργοποιήσει το φτηνό φοιτητικό εισιτήριο και οι συμπολίτες εδώ στην Πάτρα δεν θα παρουσιάσουν αυτή την αύξηση στις τιμές.
0: Μακάρι, αλλά οι προσλαμβάνωσες που έχω εγώ, κύριε Πρίτανη, και το, οι οποίες
2: προκύπτουν από τον υπουργό, ότι το φαινόμενο που παρατηρούμε να εγκαταλείπουν το πανεπιστήμιο στο δεύτερο έτος θα γιγαντωθεί τα επόμενα χρόνια.
0: Το κρατάω αυτό ως επιμήθειο και είναι θλιβερό επιμήθειο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη.
2: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Τι είπε ο ποιητής, πολύ σύντομα, το 35% μόνο, συγγνώμη, το 50% μόνο των προσφερόμενων θέσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σας μιλάω για το 2040 και δεν φαντάζει τόσο μακριά όσο εσείς θέλετε, είναι πολύ κοντά, δεν θα καλυφθεί. Ήδη έχουμε 787 θέσεις κενές σε τμήματα. Στο Αγρίνιο, γεωπονική και γεωλογία. Μεσολόγγι έχουν τα πρώτα προβλήματα. Τα επόμενα χρόνια, την επόμενη δεκαετία, θα γιγαντωθεί το πρόβλημα με κορύφωση στο 2040. Σημειώστε επίσης ότι εάν δεν αλλάξει συμπεριφορά η Πάτρα, και μιλάω για ιδιοκτήτες φοιτητικών διαμερισμάτων στο ενίκιο στάσιο, τότε το φαινόμενο που άρχισε να φαίνεται πέρυσι, να εμφανίζεται πέρυσι στην Πάτρα, θα γιγαντωθεί φέτος. Και τι είναι αυτό το φαινόμενο? Στο δεύτερο έτος, λόγω οικονομικής αδυναμίας, δυσπραγίας, φοιτητές να εγκαταλείπουν το Πανεπιστήμιο και την Πάτρα. Κρατήστε το.

0: αλλαγή ρότας, αλλαγή σελίδας. Πάμε κυρίες και κύριοι, στα όσα μας έρχονται από το κεντρικό κράτος, τα απόνερα του οποίου όμως πνίγουν και την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δική Ελλάδα. Σας μιλάμε για το απόλυτο φακέλωμα. Κράτος και ιδιώτες σε κοινή πλατφόρμα θα γνωρίζουν την πιστοληπτική ικανότητα και σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας όλων των οικοκυριών και όλων των επιχειρήσεων. Επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, καταργείται το απόρριτο σε τι έχει να κάνει με την δανειοληπτική και πιστοληπτική ικανότητα του μέσου ανθρώπου, του ανθρώπου της διπλανής πόρτας και όχι μόνον. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ως ονούπο μέσα στο τέλος ή μέχρι το τέλος 26 το νέο Τηρεσία. Για το απόλυτο φακέλωμα πάμε στον οικονομολόγο με εξειδίκευση σε θέματα φορολογίας, ασφάλισης και όχι μόνο, τον κύριο Θόδωρο Ξούλο, στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ξούλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε.
0: Το απόλυτο φακέλωμα, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό είναι ο τίτλος που πρέπει να δοθεί σήμερα κατά την άποψή μου για αυτό που ετοιμάζεται. Μιλάμε για το ενιαίο πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του δημοσίου. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Ότι φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις πλέον με υποβολή αίτησης θα εκδίδουν αυτή τη βεβαίωση, όπου το κράτος έχοντας συνδέσει διάφορες πλατφόρμες που διατηρεί αυτή τη στιγμή, είτε μέσω του ΕΦΚΑ είτε μέσω της ΑΔΕ είτε διαφόρων άλλων συστημάτων, και ύστερα από μία επεξεργασία μέσω τεχνητής νοημοσύνης και διάφορων αλγορίθμων, θα μπορεί να δίνει απάντηση ή τέλος πάντων θα εξάγει ένα συμπέρασμα εάν το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση που αιτείται τη βεβαίωση αυτή είναι ικανός να ανταπεξέλθει σε ενδεχόμενο δανεισμό ή κατά ποια ήταν η συμπεριφορά όλο αυτό το διάστημα ως προς...
0: Με λίγα λόγια, κύριε Ξούλο, εγώ όχι μόνο για να πάρω ένα δάνειο αλλά ακόμα και για να πάω να νοικιάσω ένα σπίτι θα πρέπει να περάσω από κόσκινο και να αποδείξω ότι έχω πιστοληπτική ικανότητα.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Θα ζητείτε από διάφορους φορείς αλλά και από ιδιώτες ένα το κρατούμενο ότι πλέον οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν αυτό το πιστοποιητικό, άρα να μπορούν να δουν πληροφορίες κατά πόσο είσαι ικανός ή μη να τηρήσεις τις δεσμεύσεις που θα αναλάβεις. Εδώ λοιπόν έγινε το εξής ζητούμενο, κύριε Γεωργόπουλε. Καταρχάς, ο μαθηματικός τύπος ή ο αλγόριθμος ή η τεχνητή νοημοσύνη κατά πόσο θα μπορεί να εξάγει συμπεράσματα και να βάλει τα δεδομένα των διάφορων οικονομικών συγκυριών που προκύπτουν ανά τα διαστήματα. Πολλές φορές έχουμε πει ότι συνεπείς δανειολήπτες πριν την κρίση των μνημονίων ή πριν την υγειονομική κρίση είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους και ύστερα από όλο αυτό που έγινε δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν ή άλλαξαν οι προτεραιότητες της καθημερινότητας. Άρα ένας αλγόριθμος δεν μπορεί να εξάγει τέτοια αποτελέσματα. Την ίδια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί θα κρίνονται και θα μπαίνουν στη διαδικασία της παραγωγικότητας της επόμενης ημέρας, είτε λέγονται επιχειρήσεις είτε φυσικά πρόσωπα, να πάνε να νοικιάσουν ένα σπίτι όπως είπατε, που ο νοικοκύρης θα ζητάει αυτό το πιστοποιητικό μέσα από ένα μαθηματικό τύπο και μέσα από ένα αλγόριθμο. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, εδώ πέρα από τα οικονομικά ζητούμενα που μπαίνουν στην πράξη που δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε ευθεία γραμμή, μπαίνουν και τα ουσιαστικά διλήμματα και ζητήματα, τα οποία είναι τελικά τι θέλουμε. Θέλουμε να ενσκύψουμε πάνω στο ζήτημα που λέγεται ενίσχυση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της μικρομεσαίας οικογένειας, ή να φακελώσουμε τον κόσμο και να λέμε μόνο όσοι ματώνετε με παρένθεση συνεπείς θα μπορείτε να έχετε την επόμενη μέρα είτε το σπίτι να νοικιάσετε είτε το δανεισμό να μπορέσετε να δημιουργήσετε την επιχείρησή σας.
0: Κύριε Ξουλό, και να τονίσω, και αν κάνω λάθος διορθώστε. Κύριε Ξουλό, και να τονίσω.

0: εν γέννη κατάσταση που έχεις αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια και αν θέλεις να κάτσεις στο τραπέζι να συζητήσουμε για να μπορέσεις να πάρεις το δάνειο, να παράξεις επιχείρησή σου ή να φτιάξεις ένα σπίτι ή αν θέλεις να του νοικιάσω το σπίτι για να σε εμπιστευτώ, θα πρέπει να μου δώσεις αυτό το έγγραφο.
1: Όλη σου τη φορολογική και επιστολιπτική γάμετα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Τα ακούσατε τα μαντάτα. Τα καλύτερα έρχονται μέχρι τέλος του 2026. Με τότε και μετά, αλλά πάμε στη μουσική ανάσα αμέσως μετά. Πάμε Καραμανδάνιο να δούμε τον απόϊχο, το απόνερο μιας μαζικότατης κινητοποίησης.

0: Καλαμαντάνιου καπέτο, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τα απόνερα μιας μαζικότατης κινητοποίησης εκεί όπου η κοινωνία και φορείς έβαλαν στο τραπέζι τι άλλο, το αιτούμενο, το ζητούμενο, το απαιτούμενο για ασφαλές νοσοκομεία. Γιατί κυρίες και κύριοι, κάποιοι επί της ουσίας έχουν αρχίσει και ξυλώνουν το πουλόβερ, αν δεν έχει ξυλωθεί ήδη. Μαζικότατη κινητοποίηση χθες στις 7:30 το απόγευμα έξω από την πύλη του νοσοκομείου, εκεί όπου κυρίες και κύριοι δεν χωράνε ψέματα, δεν χωράει υποκρισία. Γιατί όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι το Καλαμαντάνιο, κάποιοι με δική τους ευθύνη, σιγά σιγά αλλά σταθερά το μετατρέπουν σε ένα νοσοκομείο που δεν έχει πλήρη ανάπτυξη και δεν είναι και από τα πλέον ασφαλεία συνεχιστία της. Να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ελληνά, τον πρόεδρο των νοσοκομειακών ιατρών στην Αχαΐα, τον κύριο Δάβολο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Λοιπόν, έτοιμα κοινωνίας φορέων για ένα νοσοκομείο με ασφαλή λειτουργία, με λειτουργία προπάντων του ακτινολογικού έτσι ως πρέπει να είναι, και όχι ένα νοσοκομείο το οποίο κάνει βόλτες εντός εισαγωγικών, βρέφει και παιδιά από το Καλαμαντάνιο στον Αγιατρέα και στο Ρίο για έναν υπέρηχο και μια ακτίνα.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι, και μάλιστα παρά τις προσπάθειες διοικήσεων, είπε, και νοσοκομείου για να αντιθέσει την πραγματικότητα, ανακοινώνοντας το πρωί ότι λύθηκε το ζήτημα και

0: Καραμαλάς δεν θα έχει πλέον πρόβλημα, γιατί μετακίνησε δύο συναδέλφους, από ό,τι φαίνεται για τον επόμενο διάστημα, μία συνάδελφο κτηνολόγο, τον Άγιο Αντρέα, μειώνοντας το μόνιμο προσωπικό του Άγιο Αντρέα, και μία συνάδελφο που τελείωσε ειδικότητα και θα αποσπαστεί σαν αγροτικός. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της διοικήτριας του νοσοκομείου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να αντιστρέφουμε μια πραγματικότητα όταν βάζουμε παλωματικές λύσεις. Προφανώς ένα όνομα σαν εφημερία θα καλυφθεί όταν έχεις τρία άτομα, δύο δανεικούς και έναν δικό σου
1: τρόπο. Ναι, αλλά δεν είναι λύση οριστική αυτή.
0: Ακριβώς. Πώς θα μπορέσει να υπάρξει οριστική λύση για το ίδιο το νοσοκομείο.
1: Κύριε Πρόεδρε, να σας διακόψω. Κατάλαβα καλά και όσοι μας ακούνε κατάλαβαν καλά. Το πρωί της για την ημέρα που είχε ανακοινωθεί η κινητοποίηση, ανακοινώθηκε η προσωρινή κάλυψη με δύο θέσεις γιατρών του ακτινολογικού.
0: Ναι, ακριβώς. Πιστεύουμε
1: ότι... Οι οποίες όμως δεν είναι πραγματικές, δεν είναι μόνιμες οριστικές.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα ότι έχουμε δει ότι και οι εμβαλωματικές αυτές τις λύσεις με τις μετακινήσεις πολλές φορές οδηγούν ακόμα και σε παρατήσεις των γιατρών που μετακινούνται. Βόδαγε και με τους παθολόγους του Ρίου. Παρατήθηκαν 5 άτομα με τις μετακινήσεις του πύργου όταν ξεκίνησε και μια κατάσταση που ξεκίνησε σαν προσωρινή και κατέληξε να είναι μόνιμη. Μετακινήσεις παθολόγων, παιδιάτρων, φυζάκινθο, παθολόγων στον πύργο που από το, μια προσωρινή λύση εισαγωγικά κατέληξε να είναι μια παγιά λύση.
1: Πήρανε ένα ακτινολόγο, μια ακτινολόγο από τον ιατρία, τη φέρνουν στο Καραμανδάνιο και λένε λύσαμε το πρόβλημα.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Αλλά ανοίξαν άλλο πρόβλημα στον ιατρία.
0: Ακριβώς. Ο κόσμος θες, γιατί δεν μπορεί να μην δούμε και να ξέρουμε την πραγματικότητα, ανάλογα και την σημαντικότητα της κινητοποίησης, να δούμε. Γιατί συμμετείχαν φορείς, συλλόγων και δαιμόνων, ομοσπονδία ενός γονέων δυτικής περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εργατικά σωματεία φορείς, γεγονός που πραγματικά αποδίδει την πραγματικότητα. Και εδώ να καταγγείλουμε και την προσπάθεια και των διοικήσεων των νοσοκομείων και των ΥΠΕ και της ΥΠΕ, που μας περίμενε πραγματικά κάτω στο 409 μια κλούδα μάτια. Δηλαδή, το θεωρούμε πολύ προσβλητικό για την κινητοποίηση και των φορών, ειδικά όταν μιλάμε για το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο.
1: Σας περίμενε κλούβα μάτ.
0: Μάλιστα. Κάτω, ναι, από κάτω, όχι. Μάλιστα. Το Καραμανδάνιο είχε δημιουργία αστυνομικών, αλλά ναι. Στο 409 από κάτω είχε. Δηλαδή, τι είμαστε τρομοκράτες, όταν ζητάμε τα πραγματικά τα αιτήματα για δημιουργία του Καραμανδάνιο νοσοκομείου.
1: Και εδώ το μακάρι να λυθεί, αλλά δεν θα λυθεί, δυστυχώς με τρομάζει ό,τι γίνεται.
0: Η μόνη ρεαλιστική λύση που έχει αποδείξει και ιστορία και ο αγώνας για το Καραμανδάνιο 4 χρόνια πριν είναι πραγματικά η άμεση κατεπίγουσα προκήρυξη όλων των απαιτούμενων θέσεων, με ικανοποίηση όμως των ετοιμάτων που βάλαμε. Γιατί αλλιώς όλες τις προκήρυξεις, όπως και αυτή που έγινε για το Καραμανδάνιο, που πρόβλεπε μόνο μια θέση, βγήκε άγονη. Και επίσης, όχι κάθε φορά να φτάνουμε στο και 5 για να προκηρύξουμε τις θέσεις που απαιτούνται. Όχι όταν δημιουργηθεί το πρόβλημα εμφανώς, δηλαδή ανασταλεί μια λειτουργία στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στο Καραμανδάνιο. Και να δούμε εδώ τι μετακίνησε και ο παιδοκαρδιολόγος του Καραμανδάνιου. Το πρόβλημα τελειώνει εκεί. Άρα όλη η περιοχή λειτουργεί με μόνο μία.
1: Τι μου είπατε για τον καρδιολόγο του Καραμανδάνιου, για πείτε το πάλι.
0: Έχει παραιτηθεί και ο μοναδικός παιδοκαρδιολόγος του Καραμανδάνιου νοσοκομείου, που ήταν επιφορικός συνάδελφος και αποφάσισε να έρθει.
1: Δηλαδή τώρα δεν έχει παιδοκαρδιολόγο του Καραμανδάνιου.
0: Όχι, έχει μόνο το Ρίο 1 που εξυπηρετεί όλη τη Δυτική Ελλάδα.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Εσείς βγάζετε συμπεράσματα. Εσείς κρίνετε. Εμείς σας πάμε σιγά σιγά σε μια γεριδόση από καταναλωτικό όργιο. Σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας Ραδιοταξί Πάτρες 18300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application το Ραδιοταξί Πάτρες 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

Τα θυμόσαστε εκείνα τα παλικάρια, τους Νταΐδες, που πριν από λίγα τέρμινα είχαν κάνει επίσκεψη στην Πάτρα, πέρασαν από Ακτή Δημαίων, πήγαν ηρώων Πολυτεχνείου και στη συνέχεια κατέληξαν στο Ρίον. Τα ενθυμίστε εκείνα τα φιντάνια. Λοιπόν, να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι εκείνα τα φιντάνια από χθες έπαψαν να είναι φιντάνια. Γιατί μάλλον πάνε μπουζού. Όπου μπουζού σημαίνει φυλάκα. Είχαμε τη δίωξη της Πάτρας να κάνει επιχείρηση, να πραγματοποιεί επιχείρηση, να συλλαμβάνει 6 από αυτούς που συμμετείχαν σε εκείνη την έφοδο, τον Ντου, στην νυχτερινή ζωή της Πάτρας, ενώ άλλοι 2 που έχουν τακτοποιηθεί αναζητούνται. Και να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι τα παιδάκια αυτά, σύμφωνα με τη διασταύρωση στοιχείων, εμπλέκονται και σε άλλες δουλίτσες που έχουν γίνει και στην Πάτρα, στην Αχαΐα, και στην Ηλία και στα όρια Αχαΐας Ηλίας. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Πάμε στη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, μέχρι να ξεμπλοκάρουμε το τηλεφωνικό κέντρο έχουμε πρόβλημα, κατάλαβα καλά, έτσι δεν είναι? Και εγώ. Η τεχνολογία δεν είναι πάντα με το μέρος μας. Τα έλεγαν οι παλιοί, του διαβόλου πράγματα είναι αυτά, τι περιμένετε? Θα πάμε σε μουσική ανάσα ή θα συνεχίσουμε έτσι όπως πορευόμαστε? Ελπίζω σε πολύ λίγο, Αναστάσεις, ο Γλέρης, να έχει ξεμπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο. Αλλιώς θα το πάμε στο Μιλητό.

Λοιπόν, επειδή έχουμε πρόβλημα στο τηλεφωνικό κέντρο ακόμα, να σας πω ότι η πρόβλεψη σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό είναι πως εμείς θα τη γλιτώσουμε, θα μας πάρει ξόφαλτσα, δηλαδή και τη βροχούλα μας θα έχουμε, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν θα μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Ο κίνδυνος είναι αλλού, είναι βορειοανατολικά, είναι ανατολικά, είναι κατά κύριο λόγο στην περιοχή από την Κόρινθο και δεξιά. Θα πάμε να δούμε όλα αυτά όμως, ελπίζω κάποια στιγμή να ξεμπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο, έχει γίνει ήδη. Να πάμε στο θέμα που είχαμε ετοιμάσει, γιατί έγινε και αυτό με την τιμή της, της diesel. Λοιπόν, έγινε και αυτό, ξέρετε τι έγινε. Αυτό είναι ιστορικό. Στα πρατήρια της Πάτρας, η τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης για πρώτη φορά είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή πώλησης ανά λίτρο της βενζίνης. Δεν έχει ξαναγίνει. Για να το ακούσετε, να το επικαιροποιήσουμε, πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Πρατηριούχων, στον κύριο Παπαγιανόπουλο. Έτσι δεν γίνεται όμως, και αφού δεν γίνεται έτσι θα γίνει με μουσική. Πάντως κρατήστε το αυτό. Για πρώτη φορά στην ιστορία, επί της ουσίας, έχουμε μεγαλύτερη τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης στην Πάτρα από την τιμή πώλησης της βενζίνης. Αυτό ως ιστορικό δεδομένο δεν ξαναέχει γίνει. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Καταλαβαίνετε τι έρχεται. Βάλτε μουσική παρακαλώ, γιατί θα σκάσω εγώ σε λίγο.

0: Έχουμε τον κύριο Παπαγιανόπουλο. Πάμε στον πρόεδρο των παρατηριούχων. Κύριε Παπαγιανόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εγώ θα ήμουν καλά αν μου ακυρώνατε αυτό το οποίο έχω ως ρεπορτάζ, ότι δηλαδή για πρώτη φορά στα χρονικά, όσο θυμάμαι εγώ, η τιμή πώλησης ανά λίτρο του πετρελαίου κίνηση στα πρατήρια της Πάτρας έχει φτάσει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή πώλησης στη βενζίνης. Ισχύει?
1: Ισχύει, αλλά δεν ξέρω αν είναι ποιο είναι πιο ανησυχητικό, αυτό ή ότι το πετρέλαιο πλέον αυτή τη Σάββατο ή Δευτέρα θα περάσει τα 2 ευρώ.
0: Προφανώς και σε αυτή την κατεύθυνση το λέω, κύριε Παπαγιανόπουλε.
1: Γιατί δηλαδή είναι απίστευτο πλέον, δεν έχουμε κανακτήσει. Παίρνουν όλοι μέσα και μας βρίζουν. Δεν σκεφτούμε εμείς.
0: Δεν υπάρχει στα χρονικά πώλησης υγρών καυσίμων τιμή πετρελαίου κίνησης να είναι μεγαλύτερη από την τιμή πώλησης της βενζίνης?
1: Εγώ πρώτη φορά το συναντάω αυτό. Όλοι μας μπαίνουν, ο άλλος λέει έχετε κάνει λάθος, ο άλλος λέει τι είναι αυτό, τι γίνεται. Τόσο έτσι είναι. Δεν υπάρχει δηλαδή δικαιολογία, τα έχουν κάνει, δεν ξέρω.
0: Προαναγγέλει πολλά πράγματα πάντως αυτή η ανατροπή.
1: Το θέμα δεν είναι ότι δεν έχει ταβάνι, δεν σταματάει. Δηλαδή μέρα με τη μέρα παίρνει 1-1,5 λεπτό. Μέρα με τη μέρα. Δηλαδή έχει πάρει τώρα από τη Δευτέρα 10-11 λεπτά. Και συνεχίζει αύριο, θα είναι πιο πάνω, η Δευτέρα πιο πάνω, Τρίτη πιο πάνω. Γιατί τώρα πήρα προγνωστικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σταματάει. Δηλαδή είναι απίστευτο, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Πόσο είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή, τώρα το πρωί, το πετρέλαιο κίνησης? Στα δύο?
1: Είναι 1,98 και 9 το πετρέλαιο και 1,98 είναι η βενζίνη. Και αύριο που θα παραλάβουμε θα πάει 2 ευρώ.
0: Θα πάει 2 ευρώ το πετρέλαιο.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Από τα απίστευτα και όμως αληθινά, και μάλλον θα γίνουν τραγικά, γιατί λέει πολλά αυτή η ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Έγινε και αυτό, το ζούμε και αυτό και μη χειρότερα.

0: άμεση αυτό που σας έχουμε προαναγγείλει. Έχουμε τη δίωξη της Πάτρος να, μετά από επιχείρηση, να περνάει βροχιολάκια σε 6 άτομα, να ζητούνται άλλα 2. Θυμίστε εκείνη την υπόθεση όπου είχαμε ντου ανθρώπων της νύχτας στην Πάτρα πριν από λίγα τέρμινα. Τότε που είχαν περάσει από ακτή Δημαίων, πήγαν οι Ρώμων Πολυτεχνείου και μετά κατέληξαν και έκαναν μια βόλτα εκεί ιστορίων, περιποιήθηκαν δεόντως ιδιοκτήτες. Εκεί ακουμπάει αυτή η επιχείρηση και αυτές οι συλλήψεις. Πάμε να αναζητήσουμε τις λεπτομέρειες στην Ούγια με τη βοήθεια του εκπροσώπου επικοινωνίας της ΠΑΣΗ, πρώην Πρόεδρου της Ένωσης Αστυνομικών Επιλλήλων στο νομό Αχαΐας, τον κύριο Τσίτσικα. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μου τι ακριβώς έχουμε σε επιχειρησιακό επίπεδο.
1: Πράγματι είχαμε συλλήψει Αχαΐα και Ηλία από τους συναδέλφους εδώ της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά περιουσίας. Είχαν εκδοθεί εις βάρος τους σχετικά εντάλματα από τον ανακριτή Πατρών. Υπάρχουν και άλλα 2 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και οι συλλήψεις αυτές έχουν σχέση με τα πρόσφατα επεισόδια που έχουν γίνει σε κάποια καταστήματα της Πάτρας. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση είναι για συγκρότηση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάφραξη κακουργημάτων, απόπειρα βαριά σωματικής βλάβης, εκβίαση, οπλοφορία, είναι σοβαρά αδικήματα. Όπως είχαμε πει, η συγκεκριμένη υπηρεσία όλο αυτό το διάστημα με μεθοδικότητα συνεχίζει να κάνει τη δουλειά της ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα που είδαμε. Και είναι ιδιαίτερα ευτυχές το γεγονός ότι άμεσα είχαμε και άλλες συλλήψεις για να μπορέσει να περάσει το μήνυμα ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές που μπορούν να διαταράξουν την ομαλή νυχτερινή ζωή της πόλης.
0: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι την ίδια ώρα ερευνάται και η συμμετοχή τους σε άλλες έγνομες πράξεις πέραν αυτής της ιστορίας με τις επιθέσεις στα καταστήματα της εστίας και αναψυχής στην Πάτρα. Δηλαδή ότι δεν είναι μόνο σήματι η δραστηριότητά τους.
1: Σίγουρα είναι άτομα που απασχολούν γενικά και για υποθέσεις ναρκωτικών. Γενικά υπάρχει μια έτσι σύνθετη έρευνα για να μπορέσουμε να δούμε αν εμπλέκονται και σε άλλες έκνομες ενέργειες. Όλα αυτά ακόμα είναι σε ένα στάδιο προανακριτικό.
0: Αναζητούνται 2, μου είπατε ακόμα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Πάμε κυρίες και κύριοι σιγά-σιγά στα όσα φέρνει το οικονομικό ρεπορτάζ, δεδομένου ότι σήμερα εκπνέει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις. Όλα αυτά σε λίγο.

0: Λοιπόν, καταφέραμε και σε μπλοκάραμε αυτό το διαβολεμένο τηλεφωνικό κέντρο. Να προλάβουμε να βγάλουμε τα θέματα που είχαμε προαναγγείλει. Χαμηλό βαρομετρικό, αλλά τα καταφαινόμενα ξόφαλτσα θα πάρει την περιοχή. Αν δεν έχουμε σε κάποιες περιοχές κάποιες μίνι καταιγίδες. Όμως το σημαντικό είναι ότι αυτά σας τα είχαμε πει από το Μάρτι. Τα επικαιροποιήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τη βοήθεια πιο αλλού του προγνώστη μετεωρολόγου, επιχειρησιακού προγνώστη μετεωρολόγου του Νίκου Θεοδωσόπουλου, που είναι μαζί μας να μας δώσει λεπτομέρειες για σήμερα και τι θα ισχύει από αύριο και μεθαύριο. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Δεν, η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει τώρα το πρωί από το Ιόνιο με αστραπές, κεραυνούς, έτσι, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά. Και αυτό θα επεκταθεί, ας πούμε, και στον Πατραϊκό τις επόμενες ώρες, την επόμενη ώρα, έτσι, μέχρι και τις μεσημεριανές, μεσημβρινές ώρες. Αυτό που είχαμε πει, από την προηγούμενη Παρασκευή είχα δώσει και ύψος βροχοπτώσεων ανά περιοχή και πώς θα επηρεαστεί όχι μόνο η Δυτική Ελλάδα και κυρίως από την περιοχή της Αιτωλοκαρνανίας και νοτιότερα και θα επεκταθεί ανατολικά. Είναι ένα σύστημα δυτικοανατολικής ροής και θα επηρεαστεί όλη η υπηρετική χώρα και κυρίως η ανατολική υπηρετική χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Άκουσα χθες, ξέρεις, στο Μέγα, ας πούμε, αν το πούμε και ποιος ήταν ο κύριος, ότι δεν θα επηρεαστεί τόσο η Αττική. Και αυτό θα δώσει και μεγάλη σημασία για την Αττική, διότι μετά το μεσημέρι, κυρίως απογευματινές ώρες, εκεί περίπου 5 με 8 η ώρα, είναι το μέγιστο για την Αττική από πλευράς βροχοπτώσεων και η Αττική θα... το ύψος βροχοπτώσεων από την Ελευσίνα και βόρεια στην Αττική θα είναι 40 με 50 χιλιοστά.
0: Δεν είναι και λίγα, 50 τόνοι νερού στο στρέμμα.
1: Βέβαια, στο κέντρο, έτσι, στο Σύνταγμα, και σήμερα είναι η εκδήλωση, έτσι,
0: μάλιστα,
1: που είναι η γιορτή της
0: Αποκατάστασης Δημοκρατίας, ναι.
1: Αποκατάστασης Δημοκρατίας, 35 χιλιοστά, στην Γλυφάδα 25 χιλιοστά. Κύριε Γεωργόπουλο, έχουμε πολλά χρόνια, έτσι, που έχουμε αγωνιστεί, έτσι, και εγώ ανιδιοτελώς, ας πούμε, η προσφορά μου ανιδιοτελώς για κάτι το καλύτερο όσον αφορά στην πρόγνωση. Αλλά αυτό όμως συνεχίζεται σήμερα πάλι με αοριστείες και ασυνονοήσεις.
0: Μα εδώ σταμάτησε να κάνει έμι εβδομαδιαίες προβλέψεις επειδή δεν έχει προσωπικό και μηχανήματα.
1: Ποια μηχανήματα δεν υπάρχει, κοιτάξτε να δείτε σήμερα το σύστημα αυτό πρόβλεψη, όχι αυτό, αλλά και στο παρελθόν τα συστήματα αυτά πρόβλεψης είχαν την ακρίβειά τους. Όμως εδώ κάτι το, όπως το έχουμε αναφέρει, έχουν αφήσει την πρόγνωση έτσι σε όλα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Πού είναι ο διευθυντής του Μετεωρολογικού Κέντρου σε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο που θα πω, θα ακολουθήσω σήμερα, που να βγει και να πει ακριβώς, ας πούμε, το τι γίνεται. Μάλιστα. Και ακούμε
0: ανακρίβειες. Νίκο, για βοήθησέ με σε ένα λεπτό, πρέπει να κλείσω. Πες μου λίγο.
1: Εδώ έχω το θάρρος
0: για τη Δυτική Ελλάδα.
1: Η καιροσκοπική αυτή πρόγνωση από τους καιροσκόπους στην καθομιλωμένη τομάρια.
0: Λοιπόν, για άκουσέ με τώρα.
1: Αναλαμβάνω, τομάρια.
0: Νίκο, το ακούσαμε αυτό. Πες μου, Δυτική Ελλάδα μέχρι το βράδυ, τι θα έχουμε.
1: Λοιπόν, η Δυτική Ελλάδα μετά το μεσημέρι, μετά τις 3-4 η ώρα, ο Πατραϊκός, ο Κορινθιακός όμως και κυρίως ο Ανατολικός Κορινθιακός, έτσι, από την περιοχή της Αιγιάλιας θα επιμείνουν τα φαινόμενα, διότι είναι απάνω στον υπηρετικό κορμό, τόσο βόρεια, ας πούμε, στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Θα επηρεαστεί και η βορειοανατολική Πελοπόννησος από η περιοχή Αρκαδίας, Αργολίδα, Κορινθία και η ανατολική Στερεά, έτσι, η ανατολική συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής και βορειότερα.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο εδώ στη Δυτική Ελλάδα, στη Δυτική Ελλάδα αποδρομή.
1: Ελλάδα. Αυτές τις πρωινές ώρες πρώτα είμαστε μέσα στη θερμή μάζα, έτσι, στις ανωδικές κινήσεις που σχηματίζονται τα νέφη και θα έχουμε κεραυνούς. Πυκνότητα αστραπών και κεραυνών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το ύψος της βροχόπτωσης για την Πάτρα είναι περίπου στα 15 με το, στα, και στην περιοχή της Αιτωλοκαρνανίας 15 με 20 χιλιοστά, αυτό ισχύει και για τον ομό Ηλίας. Όσο πηγαίνουμε ανατολικότερα στα Καλάβρητα, το ύψος της βροχόπτωσης θα είναι στα 40 χιλιοστά και κυρίως μπορεί να έχουμε μέχρι και 45 χιλιοστά. Αρκαδία, έτσι, Τρίπολη, Καλάβρητα, Κορινθία, τα ορεινά της Κορινθίας. Νίκο, αυτό που δείχνει.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω, πρέπει να κλείσω. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή σου ημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τι μας περιμένει για όλη την Αχαΐα, την Ηλία, την Οδοακαρνανία. Κάπου εδώ ανανοούμε το ραντεβού μας για το πρωινό της Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά τις 9. Μαζί μας και σήμερα ραδιοδεξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία από το ραδιοταξί Πάτρας 18300 με το νέο application στο κινητό σου. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι, κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή. Στην εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Παρασκευή, 24 Ιουλίου, δροσιστήκαμε τουλάχιστον, έβρεξε και βρέχει και θα είμαστε μαζί έως και τις 11, καταγράφοντας την σημαντικότερη δισογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και την χώρα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής με τον απαραίτητο πρωινό καφέ, ο Νίκος Καραγεωργόπουλος. Στα τηλέφωνα και στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων και όλων των εκπομπών στον Max FM, ο Αναστάσης Ουγλέρης, επίσης με πρωινό καφέ, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, να μας μεταφέρετε, να μας καταγγείλετε. Είμαστε εδώ και σας ακούμε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνση. Όπως σας ακούμε, έτσι σας διαβάζουμε. Σήμερα Παρασκευή κυκλοφορεί από νωρίς το πρωί ο νεολόγος των πατρών. Η ναυαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media. Κεντρικό θέμα, οι δύο αρχηγοί του κυκλώματος πορνείας που εκδίδουν γυναίκες για τους εργάτες γης κατάγονται από την Πάτρα ο ένας, από την Αθήνα ο άλλος. Και όχι μόνο αυτό, έχουν γερές ρίζες εδώ. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δύο Έλληνες στρατολογούν ευάλωτες γυναίκες προσφέροντας τις υπηρεσίες των στις αγροτικές περιοχές Αχαΐας και Ηλίας. Ενώ ερευνώνται οι οικονομικές διαδρομές, τα πρόσωπα που αποκομίζουν κέρδη και ταυτόχρονα η χρήση διαδικτυακών πλατφορμών και αγγελιών για συνόδους. Από το 2027 και βλέπουμε η αντιδρόμηση της Κανακάρη. Αργήσαμε τουλάχιστον 4 χρόνια. Έργα, καθημερινότητα και ανάπτυξη στο επίκεντρο του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλου. Εκπέμπει SOS το έλος της Αγιάς για συντήρηση και φύλαξη. Πολλές οι ζημιές εκεί, όπως γράφει σήμερα και με αποκαλυπτικό φωτορεπορτάζ ο νεολόγος των πατρών. Αναβαθμίζονται και άλλο οι υποδομές στο λιμάνι της Πάτρας για τη γραμμή Πάτρα Κεφαλονιά Ιθάκη. Δεν κλείνει η πιάτσα της παραλιακής στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Νέες δημοπρατήσεις καταστημάτων που αλλάζουν χέρια. Σήμερα μιλούν στον νεολόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, που λέει ότι από το 2027 τρία θα είναι τα κτίρια που θα φιλοξενούν τις δικαστικές υπηρεσίες της Πάτρας. Το κεντρικό στη Γούναρη, το διπλανό που φιλοξενούσε τον ΟΤΕ και τον νοικιάζει ο ΟΤΕ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και το άλλο στη Μεζόνος, όπου παλιά φιλοξενούταν, μέχρι πρότινος δηλαδή, οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων. Ταυτόχρονα ο Γιώργος Φλωρίδης εξαπολύει σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Μιλάει επίσης ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, είναι ο γραμματέας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και λέει ότι εντός των ημερών, προτού φύγουν και διακοπές, δηλαδή, θα ανακοινωθούν τα συντονιστικά όργανα στην Αχαΐα και στη Δυτική Ελλάδα, όπως και μέρος του ψηφοδελτίου. Ιδάλλως αυτό, η ανακοίνωση δηλαδή για το μέρος του ψηφοδελτίου, θα πάει αρχές Σεπτεμβρίου. Μάχη με χρόνιες παθογένειες για να μείνει όρθια η κυβωτός της αγάπης. Μιλά σήμερα στον νεολόγο η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής και οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα. Στη δισέλιδη στήλη στο παραβάν, γιατί ο Δήμος αγάπησε ξαφνικά τον οργανισμό λιμένος πατρών και από εκεί που ήταν στα μαχαίρια κάτι του ζητάει. Διευρύνσεις από τον Νεκτάριο Φαρμάκη. Εβδομάδα απαντήσεων για τους αυτοδιοικητικούς. Θυμίζω ότι θα πρέπει να απαντήσουν εάν θέλουν να είναι υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία του δεύτερου βαθμού και θα πρέπει να παραιτηθούν έως στις 31 Ιουλίου, έως την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή. Υπενθυμίζω δε ότι έχουν συλληφθεί 6 άτομα μετά το πογκρόμ επιθέσεων σε καταστήματα της Παραλιακής στην Πάτρα, στην Ακτή Δημαίων, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και στο Ρίο. Αναζητούνται άλλοι 2. Άρα σιγά σιγά επιχειρείται και από την τοπική αστυνομία να μπει μια τάξη στην νύχτα της Πάτρας και της
αχαΐες. Υπενθυμίζω δε ότι έχουν συλληφθεί 4 ακόμη άτομα, 2 άνδρες και 2 γυναίκες. Οι 2 γυναίκες ήταν τσιλιαδόροι για την μεγάλη ληστεία σε σπίτι Πατρινό στα Βραχνέικα, εκεί όπου σήκωσαν το χρηματοκιβώτιο και άρπαξαν χρήματα ύψους τουλάχιστον 45.000 ευρώ και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Κυρίες και κύριοι, αύριο θα βρίσκεται στην Πάτρα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βασίλης Κικίλιας, τον οποίο θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε σε λίγο εδώ στον Max FM. Θα πάει βεβαίως μεταξύ άλλων επισκέψεων στον οργανισμό Λιμένος Πατρών, όπου θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με τοπικά στελέχη, με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο. Βεβαίως θα έχει συνάντηση και με τους κομματικούς παράγοντες.

Βεβαίως αφήξεις αναμένουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω όχι πριν τα τέλη Αυγούστου, λίγο μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου πλέον θα μετράμε αντίστροφα για εκλογές, οι οποίες είτε γίνουν τον Οκτώβρη είτε γίνουν τον Μάρτιο, για πολλούς θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, για άλλους όχι, που πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει αυτό που αποτυπώνεται τώρα ως φωτογραφία της στιγμής στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Καλημέρα όπου και αν είστε και ακούτε Max, στην Αγαία, στην Ηλία, στην Ετώλο Ακαρνανία, στα Ιόνια νησιά. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσω του Live 24. Η Real Water δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Αν θέλετε να σας πω που βρίσκεται το κατάστημα στην Πάτρα, είναι στην οδό 28 Οκτωβρίου 24, είναι παλιά Καρόλου. Στην ίδια οδό και αριθμό βρίσκεται και το κατάστημα στην Τρίπολη. Εκεί επιλέγετε φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Και μένετε σίγουροι ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα, άσκοπα, αχρίαστα. Real Water, φίλτρα νερού.

Βεβαίως, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε και για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου και θα συνομιλήσω με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων, τον Κώσταν Σβόλη, όπου μεταξύ άλλων θέλω να μου ξεδιπλώσει τη σκέψη του, αλλά και την αποχή από την ψηφοφορία, λόγος για τον οποίο του επιτέθηκαν παρατάξεις της αντιπολίτευσης, όσο και η Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Και επειδή σας έλεγα πριν για εκλογές, πριν από λίγη ώρα έβλεπα τον Πρωθυπουργό σε συνέντευξη παραχώρησης σε κεντρικό μέσο ενημέρωσης, όπου επανέλαβε ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Καλή τύχη, λέει. Επίσης, τα σενάρια κυβέρνησης ειδικού σκοπού, χωρίς εκείνον, όπως λέγεται, ότι θέλουν να δημιουργήσουν κάποιοι με παρατάξεις της αντιπολίτευσης ή ακόμη και με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς αυτόν. Έχουμε κακοκαιρία και ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς στην Αττική, στην Ανατολική Πελοπόννησο και σχεδόν σε όλη τη χώρα, όπως βλέπω τον χάρτη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μην παίρνουν τα μυαλά σας αέρα όμως, διότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και από Δευτέρα το πολύ Τρίτη θα ξανανεύει η θερμοκρασία και έρχονται υψηλές θερμοκρασίες στην Πάτρα και στην Δυτική Ελλάδα. Σήμερα, 24 Ιουλίου, είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Τιμούμε εκείνους που περισσότερο ή λιγότερο από άλλους ήταν συνοδοιπόροι στην δημοκρατική αντεπίθεση για να μπορούμε και εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι, να εργαζόμαστε, να κυκλοφορούμε, να μιλάμε και πολύ περισσότερο να συνδιαλεγόμαστε. Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ήταν 24 Ιουλίου του 1974 και εκείνη η ημερομηνία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, διότι δεν σηματοδότησε απλώς το τέλος της επτάχρονης δικτατορίας, αλλά την αφετηρία για μια νέα εποχή, κατά την οποία η χώρα κατάφερε να αφήσει πίσω της δεκαετίες πολιτικής αστάθειας, διχασμών και θεσμικών εκτροπών, οικοδομώντας το πιο σταθερό και μακρόβιο δημοκρατικό πολίτευμα της σύγχρονης ιστορίας της. Κοιτάξτε, λαμβάνω ένα μήνυμα που μου λέει: τότε αποκαταστάθηκε η δημοκρατία και εγκαθιδρύθηκε το 1981. Απόψεις είναι αυτές. Αλλά νομίζω ότι είναι προβοκατόρικο κάπως το μήνυμα αυτό που μου εστάλει.

στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω και μία κουβέντα πρωτού περάσουμε στις τηλεφωνικές μας συνδέσεις για τις βάσεις αγωγής που ανακοινώθηκαν χθες. Προφανώς ένα πτυχίο δεν είναι πανάκια για όλη την υπόλοιπη ζωή και προφανώς δεν κρίνει το μέλλον καμιάς και κανενός. Ωστόσο, είναι η επίτευξη ενός στόχου για τον οποίο κουράστηκε. Ο ίδιος ο μαθητής, η οικογένειά του, η εκπαιδευτική του. Είναι μία πόρτα που ανοίγεται με έναν διευρυμένο ορίζοντα. Και αυτός ο διευρυμένος ορίζοντας είναι οι γνώσεις. Διότι οι γνώσεις σε βοηθούν να ανοίγεις το οπτικό σου πεδίο και αν θέλετε σε τελική βάση να διαχειρίζεις ακόμη καλύτερα ως άνθρωπος καθημερινά ζητήματα. Άρα να γίνεσαι και λίγο καλύτερος άνθρωπος. Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Θέλω πολύ να μείνω σε αυτή την κατάκτηση του στόχου. Διότι μπορεί να βοηθήσει για την κατάκτηση επόμενων στόχων. Άρα κάθε στόχος στη ζωή είναι ένα μικρό βήμα που οδηγεί στον μεγάλο στόχο. Που είναι προφανώς για μένα πάντοτε η διεύρυνση των γνώσεων και μια καλύτερη ζωή. Στην καθημερινότητα, σε οικονομικό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο. Άρα, ναι μεν, δεν χάνονται και δεν κερδίζονται όλα εάν επιτευχθεί ο στόχος να μπει κάποιος ή κάποια στο πανεπιστήμιο, γιατί υπάρχει κι άλλος δρόμος. Υπάρχει, αν θέλετε, και η δεύτερη φορά των Πανελληνίων, αλλά είναι κάτι σημαντικό. Για τον λόγο ή για τους λόγους που σας εξήγησα. Άρα λοιπόν οφείλουμε να συγχαρούμε αυτούς που τα κατάφεραν και εκείνους που δεν τα κατάφεραν να τους εμφυσίσουν οι μεγαλύτεροι, οι άνθρωποι που έχουν εμπειρία, η οικογένειά τους, ότι υπάρχει και η δεύτερη και η τρίτη φορά, αλλά υπάρχει και άλλος δρόμος. Και στη ζωή είναι όλα ανοιχτά. Αρκεί έστω και λίγο αργότερα να βάλουν συγκεκριμένους στόχους. Γιατί ο καθένας, εάν έχει προσήλωση, αν έχει θέληση, μπορεί να κερδίσει αυτή τη μάχη από οποιοδήποτε μετερίζει, ακόμη και αν δεν είναι εντός πανεπιστημίου φυσικά.

Χθες έγινε μια σημαντική κινητοποίηση στο Καραμαρδένιο Νοσοκομείο Παίδων για την ιατρική ενίσχυσή του. Λίγο νωρίτερα η διοικήτρια μας είχε ενημερώσει από εδώ, από τον Max FM, ότι καταφθάνουν δύο γιατροί ακτινολόγοι, οι οποίοι θα καλύπτουν και εφημερίες, διότι το πρόβλημα ήταν στο ακτινολογικό κομμάτι. Θυμίζω ότι είναι τέσσερις οι οργανικές θέσεις. Είχαμε δύο γιατρούς, είχαν προκηρυχθεί άλλες δύο θέσεις. Τελικά δεν θέλησε κανείς να τις καλύψει. Τελικά λόγω υπερεργασίας έφυγε ο ένας γιατρός και έμεινε μόνη της η διευθύντρια. Και έπρεπε να κάνει καθημερινά εφημερία. Ακόμη και αν έχει αναβαθμιστεί σε υποδομές το Καραμαρδένιο Νοσοκομείο και το τεχνολογικό εξοπλισμό, όταν υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, προφανώς όλοι θα πρέπει να ενισκύψουν. Χωρίς αργοπορία. Και δικαιολογημένα έγινε αυτή η κινητοποίηση. Οι ανακοινώσεις και οι διεκδικήσεις του προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Από την άλλη όμως, μας ενημέρωσαν μέσω της διοίκησης του Καραμαρδένιου Νοσοκομείου Παίδων ότι έχουμε πλήρωση των θέσεων. Των τριών πλέον εκ των τεσσάρων. Διότι έρχεται μία γιατρός που θα κάνει και το αγροτικό της εκεί και άλλη μία κυρία από τον Άγιο Ανδρέα. Οπότε θα είναι τρεις γιατροί μαζί με τη διευθύντρια που θα κάνουν και εφημερίες. Συν δύο γιατρούς που εξετάζουν, γνωματεύουν, αλλά δεν κάνουν εφημερίες. Το σύνολο δηλαδή πέντε γιατροί. Μακάρι να μην ξαναχρειαστεί να έχουμε αυτή τη δυσκολία, όπως φάνηκε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.

0: Ξεκινώ τις τηλεφωνικές μας συνδέσεις με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Γιώργο Κορβουνιάρη, ο οποίος έχει επιμεληθεί το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, που είναι το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης στην Αχαΐα και στην Ηλία, ειδικά όταν εκείνοι πληρώνονται, με τους αρχηγούς, όπως προλόγησα, Γιώργο Κορβουνιάρη, να είναι ο ένας Αχαιός, ο άλλος Αθηναίος. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Αλέξανδρε.
0: Πες μου περισσότερες πληροφορίες, τόσες όσες, για να διαβάσουμε τον νεολόγο αργότερα.
1: Λοιπόν, να μην τα αποκαλύψουμε όλα λοιπόν. Πριν από μερικές ημέρες είχε γίνει γνωστό ότι είχαν εντοπιστεί κάποιες περιπτώσεις γυναικών οι οποίες προορίζονταν για να προσφέρουν υπηρεσίες ερωτικού περιεχομένου, εν πάση περιπτώσει, σε εργάτες γης στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Έχει ξανασυμβεί και έχει ξαναεντοπιστεί, αλλά χωρίς ποτέ να φτάσουν οι αρχές στους εγκεφάλους της υπόθεσης αυτής. Κάναμε λοιπόν μια έρευνα και βρήκαμε ότι αυτό που δεν έχει καταφέρει, αλλά βρίσκεται σε καλό δρόμο νομίζω, βρίσκονται σε καλό δρόμο οι αρχές, είναι ο εντοπισμός και ουσιαστικά η εξάρθρωση συνολικά του κυκλώματος, καθώς αυτό φαίνεται να έχει έδρα στην Πάτρα ή παρακλάδια, εν πάση περιπτώσει, πολλά, με την συμμετοχή ενός πατρινού, ο οποίος δεν είναι καθόλου μακριά από το συγκεκριμένο επαγγελματικό, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, χώρο εδώ και πολλά χρόνια, και ενός Αθηναίου, οι οποίοι βρίσκουν γυναίκες κυρίως περιφερειακών ομάδων που δεν έχουν χαρτιά κλπ. Και τις εξοφούν στην πορνεία, στην προκειμένη περίπτωση στους εργάτες γης στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Αλλά πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν παράλληλη δραστηριότητα με γραφεία συνοδών, τα οποία λειτουργούν μέσω ιστοσελίδων που κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Άρα πρόκειται για ένα ευρύ και εκτεταμένο κύκλωμα. Ένα παρακλάδι της ιστορίας αυτής είναι και αυτό που αποκαλύφθηκε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά πρόκειται για πολύ μεγαλύτερη υπόθεση από ό,τι φαίνεται και τις προηγούμενες ημέρες.

0: είναι και αυτή σε ένα καθεστώς φόβου λόγω της παραμονής της εδώ και λόγω της σχέσης που έχουν με το αντικείμενο που κάνουν. Mm. Οι εργοδότες τους δεν νομίζω να έχουν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι' αυτό. Νομίζω ότι μάλλον το να μένουν ευχαριστημένοι εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια δεν τους ενοχλεί ιδιαίτερα. Άρα είναι ένα ζήτημα το ποιος θα κάνει τελικά την καταγγελία και πώς θα βρεθεί η άκρη. Θα πρέπει να πούμε κιόλας για να βοηθήσουμε λίγο και να καταλάβουμε.
1: Βέβαια, αν οι αρχές ξέρουν τους εγκεφάλους, προφανώς μπορεί να ξεκινήσουν.
0: Έχουν, κάποια στοιχεία και κάποιες ενδείξεις. Ναι. Όμως για να οδηγηθούν σε αυτούς θα πρέπει να υπάρξει κάποιος ο οποίος θα τους
1: αυτοποιήσει.
0: Οι γυναίκες αυτές που έρχονται και οι οποίες είτε είναι ντόπιες, είτε είναι από την Αθήνα, είτε από άλλες περιοχές, τα Ροδαπές. Πολλές φορές δεν έχουν επαφή με τον εγκέφαλο του κυκλώματος αλλά με μεσάζοντες. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα.
1: Ναι, σωστά. Σαφές. Σε ευχαριστώ Γιώργο μου. Καλημέρα Γιώργο Καρβουνιάρη. Καλημέρα. Ακούσατε τα όσα συμβαίνουν. Λίγο πολύ γνωρίζουν και οι τοπικές κοινωνίες, αλλά κανείς δεν μιλά. Αυτό που μαθαίνουμε σήμερα είναι ότι οι αρχηγοί αυτών των κυκλωμάτων, το ενός τουλάχιστον, του μεγαλύτερου, είναι από την Αθήνα και την Πάτρα.

0: Πού θα πάμε τώρα, προτού ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος. Στον επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, στον Κώστα Σβόλη. Νομίζω τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζω ευθύς αμέσως. Καλή σας ημέρα, κύριε Σβόλη. Τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γκογκόλη. Καλά και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Αλήθεια, γιατί απήχατε από την ψηφοφορία?
1: Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα.
0: Βεβαίως. Και να μου πείτε συνολικά το σκεπτικό σας για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι αυτός ο διαγωνισμός έχει διεξαχθεί σε δύο στάδια.
0: Ναι.
1: Σε ένα στάδιο που διαγωνίστηκαν ιδέες και στο δεύτερο στάδιο που διαγωνίστηκαν προσχέδια. Και στα δύο αυτά στάδια οι κριτές δεν ήμασταν εμείς στη Δημοτική Συμβουλή, ήταν μια κριτική επιτροπή από ειδικούς, από αρχιτέκτονες, μηχανικούς και από πανεπιστημιακούς. Ό,τι πιο καλύτερο υπάρχει στην επιστήμη της αρχιτεκτονικής. Αυτοί λοιπόν έκριναν ότι καμία ιδέα δεν ήταν τέλεια και ότι κανένα προσχέδιο δεν ήταν το τέλειο. Έδωσαν το δεύτερο γραφείο σε τρία γραφεία μελετητικά, τα οποία μετά κάνανε τη σύμπραξη για να δημιουργήσουν ένα καλό αποτέλεσμα. Η δικιά μου λοιπόν πρόταση, γι' αυτό και απήχα από τη διαδικασία, γιατί δεν σεβάστηκε η Δημοτική Αρχή η δικιά μου θέση της μείζωνος μειοψηφίας και την πρότασή μου, ήταν αυτή η προμελέτη που είναι ένα σχέδιο αρχιτεκτονικό και που κανείς δεν έχει τη γνώση να κάνει αυτή την κρίση για αυτό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πλην μιας Δημοτικής Συμβούλου που είναι όντως αρχιτέκτονας από τη λαϊκή συσπήρωση. Είπα λοιπόν εγώ, κύριε Κογκόλη, να μας γνωμοδοτήσει αυτή η επιτροπή που μέχρι τώρα ήταν πάνω από τους μελετητές, να μας γνωμοδοτήσει αν αυτό η προμελέτη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει ή όχι. Τι πιο απλό, να στείλουμε αυτή την προμελέτη στους ειδικούς που μέχρι τώρα έκλειναν τα γραφεία και να μας πούνε αυτοί οι ειδικοί πράγματι αυτή η προμελέτη είναι αυτό που ζητάμε τόσο καιρό από αυτό το διαγωνισμό. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν αντί να το φέρει αυτό σε ψηφοφορία και να πει υπάρχει μια πρόταση

0: από τον κύριο Σβόλη. Να σταλεί αυτή η προμελέτη στους ειδικούς. Να ψηφιστεί, απαξίωσε την μειοψηφία και δεν το έφερε καν στην υπόθεση και μάλιστα υπόθηκε, ακούστε το αυτό, έχει σημασία να το ακούσουν οι ακροατές, υπόθηκε από τον Δήμαρχο και αν στο τέλος όταν έκανε κλείνει το θέμα και αν αυτή η επιτροπή των ειδικών που ξέρουν καλύτερα από όλους εμάς πει ότι αυτό το προσχέδιο, αυτή η προμελέτη δεν είναι ότι καλύτερο να καθυστερήσουμε. Βεβαίως να καθυστερήσουμε αν αυτό το σχέδιο δεν είναι ότι καλύτερο. Αυτός είναι και ο λόγος που απήχα, είναι λόγος διαδικασίας, γιατί πρέπει να στείλουμε και ένα πολιτικό μήνυμα στη λαϊκή συσπήρωση ότι πρέπει να σέβεται την αξιωματική αντιπολίτευση, την μείζον μειοψηφία. Αυτός είναι και ο λόγος της εποχής. Όταν δεν σε σέβεται η δημοτική αρχή, όταν για ένα τόσο σοβαρό θέμα, θέλεις μια πρόταση που είναι νομίζω πολύ λογική, να το κρίνουν αυτό οι ειδικοί, πόσο καιρό θα τους πάρει, 10 μέρες, 15 μέρες, πόσο καιρό θα αργήσουμε, όταν από το 2018 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει παρακολουθεί αυτό το θαλάσσιο μέτωπο στην Πάτρα και τώρα θα μας στενοχωρήσει αν 10 μέρες καθυστερήσουμε να μας πούνε οι ειδικοί την άποψη. Πάμε τώρα λοιπόν στην ουσία.
1: Τι διαφορετικό θα κάνατε, ναι.
0: Αυτό είναι και ο λόγος λοιπόν, που
1: τι ήταν, θέλετε, πώς το οραματίζεστε.
0: Προφανώς να πω κάτι για την προμελέτη. Μια προμελέτη που σου δίνει τη δυνατότητα, μάλλον που δίνει κάτι στον πολίτη, να μπορεί να πηγαίνει από το αστικό ιστό στο θαλάσσιο στοιχείο και ανάποδα, για αμφίδρομα. Προφανώς όταν δεν υπάρχουν τείχη, όταν δεν υπάρχουν εμπόδια, είναι μια πολύ καλή καταρχάς μελέτη. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό που ζητάγαμε όλοι, ένα θαλάσσιο μέτωπο ελεύθερο, προσβασιμότητα άνετη και πλήρη, προφανώς είναι ελκυστικό. Όταν βλέπεις λοιπόν ένα χώρο περιπάτου και ένα χώρο φύτευσης, προφανώς είναι, όλα αυτά είναι ελκυστικά. Αυτά λοιπόν είναι ελκυστικά για ένα παραλληλικό μέτωπο, το οποίο θα είναι για περπάτημα ή για ποδήλατο ή για να παίξουμε με τα παιδιά μας. Προφανώς είναι θετικά. Φτάνει μόνο αυτό? Αυτό θέλαμε εμείς από το παλιακό μέτωπο? Να έχουμε έναν ακόμα χώρο περιπάτου στην Πάτρα? Αν ήθελε η Δημοτική Αρχή να κάνει ένα χώρο περιπάτου, εντάξει, ωραία, είναι ένας χώρος περιπάτου. Εμείς δεν θέλουμε χώρο περιπάτου. Εμείς τι θέλουμε? Αυτά που θέλανε και τα Δημοτικά Συμβούλια τόσο καιρό πριν, αυτό που ήθελε και η Κρητική Επιτροπή από τους ειδικούς. Θέλουμε αυτό το παλιακό μέτωπο να σηματοδοτεί την ένωση του τώρα με το παρελθόν. Να δίνει ένα αποτύπωμα κοινωνικό, περιβαλλοντικό και κυρίως πολιτιστικό. Να έχουμε χώρους όπου να γίνονται δράσεις εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές. Αυτά όλα λείπουν. Έχουμε μόνο περπάτημα, έχουμε να κάνουμε το ποδήλατό μας και τίποτα παραπάνω. Όταν είπα εγώ χθες ότι, όταν είπα εγώ λοιπόν ότι το παλαιό μέτωπο πρέπει να είναι η πύλη εισόδου για τον ξένο, δηλαδή να μην είναι μόνο για εμάς που πάμε να περπατήσουμε, αλλά να είναι και ένας χώρος όπου θα ελκύει, θα τραβήξει το μη πατρινό, τον κάτοικο από την Αθήνα, τον κάτοικο από το Αγρίνιο, τον κάτοικο από τον Πύργο. Να έχουμε κάτι που να λέμε ελάτε και κινείτε κάτι. Αυτή ξέρετε τι μας είπαν οι της Δημοτικής Αρχής. Ότι εμείς δεν θέλουμε τουρισμό στο παλαιό μέτωπο. Καταλαβαίνετε τώρα για ποια Δημοτική Αρχή μιλάμε. Να σου λέει η Δημοτική Αρχή δεν θέλουμε τουρισμό στο παλαιό μέτωπο. Και όταν επίσης είπαμε ότι αυτό το παλαιό μέτωπο πρέπει να έχει ένα τοπόσιμο. Άλλωστε αυτό προβλεπόταν, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τοπόσιμο. Ναι. Ψάχνουμε όλοι να βρούμε το τοπόσιμο. Να δούμε πού θα το βάλουμε. Ξέρετε τι ακούσαμε? Ότι το τοπόσιμο είναι μια υπερυψωμένη πλατεία που έχουμε φτιάξει στην προβλήτα της Γούναρη. Δηλαδή τα βλέπουμε τυχείο πετό, από μέσα θα υπάρχει χώρος για φύτευση. Και αυτό ήταν το τοπόσιμο του παλαιού μετώπου. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε τώρα σοβαρά? Κάποτε στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα πει κάποιες προτάσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνουν προδομικά ή όχι. Αλλά ακόμα και αν δεν γίνονται, τους όρους δόμησης η κοινωνία τους φτιάχνει. Η κοινωνία ορίζει πώς θα εξελίσσονται. Είπαμε λοιπόν κάποτε να υπάρχει ένας, και είπαμε και εκεί προχθές, ένας θερινός κινηματογράφος. Τι πιο όμορφο να υπάρχει μια σκηνή για θερινό κινηματογράφο σε μια προβλήτα? Είναι τόσο κακό? Είπαμε λοιπόν να υπάρχει ένα ενιδρίο. Εγώ πάω σε μια πόλη της Μεσογείου στη Βαρκελόνη και θυμάμαι ότι πάω πάντα στο ενιδρίο και στην Βαρκελόνη, στη μια παραλία που έχει εκεί δίπλα, όπου κάνουν μπάνιο στο παλαιό μέτωπο. Ασφαλώνεται. Λοιπόν, στη Βαρκελόνη. Τι κακό να έχεις, παράδειγμα, ένα μουσείο, ναυτικό μουσείο. Τι κακό είναι να σκεφτείς ένα συνεδριακό κέντρο? Και όλα αυτές τις σκέψεις ήταν αποτέλεσμα να τελικά, αντί να δεχτώ μια κριτική καλή ή κακή, να με ειρωνευτούν κιόλας. Να ειρωνευτούν δηλαδή ότι προτείνεις κινηματογράφο θερινό στο παλαιό μέτωπο. Άρα λοιπόν, για να το κλείσω αυτό, δεν είναι δυνατόν να έχουμε μόνο χώρο περιπάτου. Ως χώρος περιπάτου είναι άριστο το παλαιό μέτωπο. Ως χώρος να πάμε να κάνουμε ποδήλατο είναι άριστο. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Είπαμε ότι το παραδικό μέτωπο θα είναι, η προμετωπίδα θα είναι το σημείο να φτάσει και θα είναι το θεματικό πάρκο. Και μια τελεία ακόμα, μια κουβέντα. Δεν είναι δυνατόν ένα μεγάλο παραλιακό μέτωπο με τεράστια έξοδα διακήρυξης και συντήρησης μετά να μην δημιουργεί έσοδα. Και δεν μιλάω για καπιταλιστικά έσοδα, να αφήνουν οι μεγάλοι όμοι να κερδίσουν. Πρέπει να υπάρχουν μικρά έσοδα, λίγα έσοδα που να καλύπτουν όμως τα έξοδα της διακήρυξης. Και προτικά θα δούμε ένα παραλιακό μέτωπο που μετά από χρόνια θα είναι απαξιωμένο.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Σβόλη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στον δημοσιογραφικό όμιλο Plus Media, στον Max FM, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλή σας ημέρα από την Πάτρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Γκόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Καλώς να έρθετε αύριο.
2: Πολύ σωστά, βεβαίως.
1: Έχει εγκριθεί το master plan για το λιμάνι της Πάτρας. Κάτι που σημαίνει ότι η Marina Mega Yacht μπορεί να ξεκινήσει την διαγωνιστική διαδικασία μέσα στο Σεπτέμβρη για την παραχώρηση της χρήσης. Επίσης το Σεπτέμβρη να έχουμε ανακοινώσεις για την κρουαζιέρα, αλλά και αν χρειαστεί το λιμάνι της Πάτρας να είναι ξανά υποψήφιο για βάση στήριξης υδρογονανθράκων. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής στην μεγάλη εικόνα. Υπάρχει η βούληση από την κυβέρνηση και εσάς προσωπικά να προχωρήσει το λιμάνι προς αυτή την αναπτυξιακή κατεύθυνση, δεδομένου ότι κάποιοι αρνούνται και πρώτοι από όλους είναι η νυν δημοτική αρχή τον συγκεκριμένο σχεδιασμό?
2: Ακούστε, κατάστα μου επιτρέψτε να στείλω τους χαιρετισμούς μου, θα τους ξαναδώ όπως κάνω τακτικά τα τελευταία χρόνια, τους φίλους μου και όλους τους ανθρώπους που είχα την τιμή και την τύχη να γνωρίσω, καθώς διαγωνίστηκα στον Απόλλωνα Πατρών πριν από αρκετά χρόνια, το γνωρίζετε. Και έκδοτε διατηρώ σχέσεις φιλίας και αγάπης με τους ανθρώπους στην πόλη και σε όλη την Αχαΐα. Και από όποια θέση έχω υπηρετήσει, έχω προσπαθήσει να βοηθήσω και να στηρίξω. Θεωρώ ότι είναι τεράστιο πλεονέκτημα για την πόλη των Πατρών και όλη την περιοχή που έχει ένα λιμάνι. Το λιμάνι πρέπει να το ξανααξιοποιήσουμε. Λυπάμαι που για πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, δεν αναπτύχθηκε έτσι όπως θα έπρεπε. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορέσαμε να υλοποιήσουμε την πρώτη φάση που είναι η έγκριση του αναπτυξιακού προγράμματος για τη μελέτη διαχείρισης, δηλαδή το master plan. Αυτό χωρίζεται σε δύο κομμάτια, το βόρειο λιμένα όπως το γνωρίζετε και το νότιο λιμένα. Για το βόρειο λιμένα σωστά λέτε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί τουριστικά, επιβατικά και οι αστικές χρήσεις. Και όλο αυτό πρόκειται να προχωρήσει. Για τον νότιο λιμένα η στόχευση είναι να είναι βασικό κέντρο εμπορευματικής και ενεργειακής δραστηριότητας με έργα ανάπτυξης τέτοια έτσι ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτές τις δράσεις. Έχω εξηγήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό το τετράπτυχο των επαγγελμάτων της θάλασσας που είναι πάρα πολύ καλά πληρωμένα. Άρα από το πόρος, ναυτιλία, ακτοπλοεία και ενέργεια. Τα θέματα των των μεγάλων γιότ, των μαρινών, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και του εμπορικού κόσμου γύρω-γύρω από τα λιμάνια, αλλά και τα logistics που προκύπτουν εξ αυτού, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε άνθηση και ανάπτυξη στην Πάτρα, στο λιμάνι της, στους ανθρώπους που ζουν εκεί και κινούνται, και αυτό να είναι ένα μέρισμα ανάπτυξης και πλούτου, πρώτα απ' όλα τοπικά για την περιοχή, να αυξηθεί και η αξία της γης, οι περιουσίες των ανθρώπων, τα σπίτια τους, τα οικόπεδά τους, τα χωράφια τους, να τονωθεί η πρωτογενής παραγωγή. Όλο αυτό το βλέπω σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τα επόμενα 25 χρόνια, το ένα τέρο του αιώνα. Οπότε, για να μην μακρηγορώ, η απάντηση είναι σαφώς ναι. Πιστεύουμε με σεβασμό στην πόλη, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες τις οποίες έχει.
1: Και στο διάλογο, φυσικά.
2: Τι λένε όλοι οι φορείς, φυσικά. Εγώ με χαρά θα δω και τον κύριο Δήμαρχο αύριο. Άλλωστε, πολλά χρόνια έχουμε συνεργαστεί και όταν ήμουν υπουργός υγείας στην πανδημία και μετά όταν ήμουν υπουργός τουρισμού αλλά και υπουργός πολιτικής προστασίας, τα επιμελητήρια, τους φορείς και τους ανθρώπους της αγοράς, θα ήθελα να μπορέσω να βοηθήσω και να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τις προοπτικές της πόλης. Και πάντα υπάρχουν κοινοί τόποι και κοινός τόπος, ξέρετε, καθότι νομίζω ότι από το δικό του μετερίζει ο καθένας. Όλοι θέλουμε να δούμε την πόλη να πηγαίνει μπροστά.
1: Έχοντας ζήσει στην Πάτρα.
2: Τα λόγια και τα έργα, έτσι και εγώ μάθω.
1: Σωστά. Έχοντας ζήσει στην Πάτρα, γνωρίζετε πολλούς και πολλά πράγματα. Έχουν γίνει βήματα προφανώς. Ωστόσο, είναι μια πόλη που χρήζει άμεσα ενδυνάμωσης του αναπτυξιακού σχεδίου. Και όταν υπάρχουν μπροστά μας προοπτικές που δημιουργούν θέσεις εργασίας, τονών την οικονομία και δημιουργούν μια δευτερογενή ζώνη οικονομίας, προφανώς σε αυτό αξίζει να εστιάσετε στο διάλογο. Προφανώς θα υπάρξει γόνιμη αντιπαράθεση, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κάποιος να αποφασίσει και να πει ότι θα γίνει αυτό και πρέπει να γίνει. Γι' αυτούς τους λόγους που προείπα. Σωστά.
2: Νομίζω, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι εκ της πορείας και της διαδρομής σε πολύ κρίσιμα πόστα και διαχειριζόμενος μεγάλες κρίσεις, αλλά τώρα και ένα αναπτυξιακό καθαρά χαρτοφυλάκιο, το μεγαλύτερο στη χώρα, όταν είμαστε η νούμερο ένα δύναμη παγκοσμίως στην ποντοπόρο ναυτιλία, και εξ αυτού καθόμαστε στο τραπέζι με όλους τους μεγάλους του πλανήτη και διαπραγματευόμαστε πολύ σημαντικά θέματα για την ανάπτυξη, την οικονομία και τις επενδύσεις. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ πώς η Αχαΐα και η Πάτρα δεν θα είναι κομμάτι αυτού του σχεδιασμού. Ναι. Έρχομαι λοιπόν με πολύ καλή διάθεση και πολύ καλή πρόθεση ως προς όλους για να προχωρήσουμε πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τον οργανισμό ελιμένος και τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες που έχει, και σε ό,τι έχει να κάνει με την ακτοπλοεία, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επενδύσεις. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας όλοι θέλουν να δουν να κερδίζει η Πάτρα και οι άνθρωποι της να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Ο στόχος όλων μας είναι τα παιδιά μας και η επόμενη γενιά είναι αυτοί να καταφέρουν καλύτερα από ότι εμείς. Αυτό περνάει μέσα από έργα συγκεκριμένα. Στοχευμένα, μετρήσιμα και οργανωμένα που να ταιριάζουν, επαναλαμβάνω, στην πόλη και στην περιοχή. Θυμάστε, οι παλιότεροι θυμούνται πάντως τις εποχές της ακμής του λιμανιού της Πάτρας, τι δραστηριότητα υπήρχε, τι οικονομική ανάπτυξη, τη βιομηχανία, μεταποίηση, logistics κλπ. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα λόγο που δεν μπορούμε να το επιτύχουμε. Ειδικά όταν, όπως βλέπετε, οι μεγάλοι επενδυτές έχουν επιστρέψει στη χώρα, και οι Ευρωπαίοι, σίγουρα οι Αμερικάνοι, και σε ό,τι έχει να κάνει με τις λιμενικές υποδομές και τις επενδύσεις στα λιμάνια, είναι εδώ και είναι ενεργοί. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι το παγκόσμιο εμπόριο στο 80-90% γίνεται για θαλάσσεις. Άρα όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς, και εμείς έχουμε το στόλο, και ελέγχει τα λιμάνια, και εμείς σίγουρα έχουμε κομβικά λιμάνια γεωστατηγικής σημασίας.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Για τον ρόλο των ελληνικών λιμανιών εμέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, βεβαίως, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.
2: Εντάξει, οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Έχουμε τα τελευταία 8 χρόνια αντιμετωπίσει συγκλονιστικές κρίσεις. Μια παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας, για την τιμή να υπερασπιστώ τους συμπολίτες μου ως Υπουργός Υγείας και να κρατήσουμε τη χώρα όρθια, ένα πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης μετά από 80 χρόνια, ποιος θα το περίμενε, που κάποιοι προέβλεπαν ότι θα τελειώσει σε 4-5 μέρες και δυστυχώς μένεται ακόμα μετά από 4,5 σχεδόν 5 χρόνια. Μια κρίση στη Μέση Ανατολή, ένας πόλεμος στο Περσικό, βλέπετε ότι οι προκλήσεις είναι συνεχόμενες, δημιουργούν πληθωρητικές τάσεις, ακρίβεια, ενεργειακά πίεση, τα ζητούμενα είναι πολλά. Αλλά κακά τα ψέματα, αν θέλεις να έχεις θέσεις ευθύνες και να μπορείς να υγείσαι, πρέπει να παίρνεις αποφάσεις και στις δύσκολες στιγμές και στα κρίσιμα. Νομίζω ότι αυτό έχει κάνει ο Πρωθυπουργός, αυτό έχει κάνει η κυβέρνηση. Και επαναλαμβάνω, μας ενδιαφέρει πολύ αυτός ο τόπος.
1: Κύριε Υπουργέ, λαμβάνω ένα μήνυμα.
2: Είναι το τρίτο λιμάνι στο οποίο εγκρίνεται master plan. Και πρέπει να προχωρήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα προχωρήσουμε με όλους μαζί.
1: Κατανοητό. Λαμβάνω ένα μήνυμα για το επίπεδο ασφαλείας του λιμανιού της Πάτρας. Είστε ικανοποιημένος? Μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το λιμάνι της Πάτρας είναι ασφαλές σε όλα τα επίπεδα? Και το ρωτώ με βάση και την εμπειρία που είχατε από προηγούμενα υπουργεία και γνωρίζετε από διαχείριση κρίσεων προφανώς.
2: Ακούστε, το κεντρικό λιμενικό αρχείο Πάτρας, στο οποίο υπάγονται και όλα τα επιμέρους λιμενικά τμήματα, έχει 241 λιμενικούς, 241 άντρες και γυναίκες εξωματικούς του λιμενικού σώματος και στελέχη. Οι 53 από αυτούς είναι στα πλωτά μας. Έχουμε το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφορίας Κυκλοφορίας Πλοίων, το γνωστό VTS, στην Πάτρα και το RDS Αντιρίου, κλιμάκιο ειδικών αποστολών στην Πάτρα και την Πέμπτη Πεδίλης με 15 στελέχη. Και έχουμε προχωρήσει σε προσλήψεις, θα ολοκληρωθούν στους επόμενους μήνες με βάση το ΑΣΕΠ και η φυξημένη μοριοδότηση άλλων 500 λιμενικών και θα ακολουθήσουν στο τέλος 26, αρχές 27 και άλλοι. Επίσης τεράστιες προμήθειες, πολύ σημαντικές για τη μετεξέλιξη του λιμενικού σώματος στα θέματα της ασφάλειας, στο θάλαμο επιχειρήσεων με τεχνητή νοημοσύνη, drones, sensors, σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, καταδιοκτικά, μη επανδρομένα επιφανίας, μη επανδρομένα υποβρύχια, δορυφορικές λήψεις, ό,τι έκανα και κάναμε στην πολιτική προστασία και μεταμορφώσαμε έναν ολόκληρο χώρο ασφαλείας υπέρ των πολιτών, το ομογενοποιήσαμε, το οργανώσαμε. Βλέπετε πως πετάνε τα ντρόν πλέον, έμφορτες περιπολίες, 1200 πυροσβεστικά, καναντέρ, μεσαίου τύπου ελικόπτερα, air surveillance κλπ. Αυτά θα κάνουμε και στο λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και ένα σημαντικό κομμάτι αυτών αναλογεί στην Πάτρα, στο λιμάνι της και στη γύρω περιοχή. Mm-hmm. Υπάρχει στρατιωτική ηγεσία που είναι η ηγεσία του λιμενικού σώματος, υπάρχουν λιμενάρχες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρώ ότι έχουν πατριωτικό καθήκον και το τιμούν. Και μόνιμα που προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε τα επίπεδα ασφαλείας, να είμαστε σε εγρήγορση, τονίζω ότι η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Εξήγησα ότι κάθε χρόνο κάνουμε πλέον, σπάμε τα ρεκόρ, στέκεται ελέγχους στην ποντοπόρνα, στη λία, στην ακτοπλοεία, στις παντόφλες, στα πορθμία, στα τουριστικά πλοία, στα ημερόπλοια και παντού. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές. Τα παιδιά μας πρέπει και μπορούν να έχουν πολύ καλά πληρωμένες δουλειές. Ξέρετε, ένας καπετάνιος πλέον βγαίνει από τη σχολή του εμπορικού ναυτικού, μπορεί να πάρει 15, 16, 17 χιλιάδες ευρώ το μήνα σε ένα πλοίο. Ένας μηχανικός, πρώτος ή δεύτερος, 12, 13, 14 χιλιάδες ευρώ. Ένας ηλεκτρολόγος, 12 χιλιάδες ευρώ. Ένας σεφ, 11 χιλιάδες ευρώ. Τα ξενοδοχειακά επαγγέλματα στη θάλασσα, 4,5, 5,5, 6,5 χιλιάδες ευρώ. Δεν είναι όπως παλιά που μπάρκαρε κανείς για 2-2,5 χρόνια. Είναι 4 μήνες ένα μπάρκο πλέον με δορυφορική τεχνολογία, με τηλέφωνα, με ίντερνετ, με ξενοδοχειακή πολύ ψηλό επίπεδο εξυπηρέτηση για τα πληρώματα. Για 10-15 χρόνια μπορεί να φτιάξει μια μικρή περιουσία ένας άνθρωπος που θα δουλέψει στη θάλασσα και μετά να πάει στην ξηρά στις εταιρείες ως εκπαιδευτής, ως διευθυντής για άλλα 25 χρόνια.
1: Άλλωστε έχουμε πολλά παραδείγματα εμείς οι νέοι, δηλαδή και στον δικό μας κοινωνικό περίγυρο, άνθρωποι οι οποίοι ήταν μια συγκεκριμένη οικονομική δυνατότητα, έκαναν αυτό που λέτε, έβγαλαν χρήματα, προφανώς τα αξιοποίησαν και τώρα έχουν μπει σε εταιρείες από αυτές που λέτε. Άνθρωποι,
2: έτσι όπως το λέτε.
1: Άνθρωποι που είχαν στόχους, μπορεί να μην είχαν τελειώσει μια σχολή πανεπιστημιακού επίπεδου, η οποία να ήθελε 19.000 μόρια, να απαιτούσε 18.000 μόρια, αλλά έφτιαξαν τον μέλλον τους κυριολεκτικά μέσω της θάλασσας.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι το θέμα το στεγαστικό, το θέμα του να νοικιάσει, να αγοράσει ένα νέο παιδί, ένα σπίτι, να μπορέσει να φύγει από το σπίτι των γονιών του, να έχει την ασφάλεια να μπορέσει να ερωτευτεί, μετά να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, να κάνει πολλά παιδάκια, να λύσουμε και το δημογραφικό μας και να έχει κοινωνικό και επαγγελματικό πρεστίζ και να μπορέσει να ορίζει τη ζωή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Σε αυτό επενδύουμε και αυτό πιστεύουμε. Έχει έρθει η ώρα να ξανασυζητηθεί αυτό μέσα στις οικογένειές μας, να ξαναδοθεί η δυνατότητα να σχεδιάσουμε το μέλλον μας, επαναλαμβάνω, με κυρίαρχους και πρωταγωνιστές τα παιδιά μας και όχι ως συμπλήρωμα της οικονομικής αλυσίδας, αναπτυξιακής αλυσίδας.
1: Επειδή καταλαβαίνω
2: τα επαγγέλματα της θάλασσας, αλλά και τα εμπορικά επαγγέλματα γύρω-γύρω από τη θάλασσα, αλλά και τα θέματα τα τουριστικά, των μαρινών και του high-end τουρισμού και yachting, προσφέρονται, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία όλο αυτό το hub να δημιουργήσει πολλές καλά πληρωμένες δουλειές. Και πρέπει να στρέψουμε τα παιδιά μας προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Επειδή καταλαβαίνω ότι δεν θα πρέπει να καταχραστώ τον χρόνο σας, προχωρώ σε δύο σύντομα ερωτήματα. Αφού εξαντλήσαμε και για την προοπτική στο λιμάνι της Πάτρας και για το επίπεδο ασφάλειας και για το σημαντικό ρόλο των ελληνικών λιμανιών και της ναυτιλίας στον κόσμο, μιλήσαμε για τις προσλήψεις, 500 έρχονται μου είπατε, και για το πρόγραμμα Αιγής που έχει δώσει μέσα σκάφη, περιπολικά, τεχνολογικό εξοπλισμό στο λιμενικό. Θα ήθελα να πάω στα εισιτήρια. Προσπάθησε, η αλήθεια είναι, να επισκεφθώ ένα νησί των Κυκλάδων και είδα ότι στον γυρισμό έπρεπε να πληρώσω μόνο ένα ευρώ. Αυτό θα συνεχιστεί? Είναι ένας υγιής ανταγωνισμός? Διότι από την άλλη λένε κάποιοι ότι τα εισιτήρια έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, έχουν μείνει ψηλά και αν δεν αυξάνονται άλλο, τι με ενδιαφέρει, αφού έχουμε 100-150% αύξηση από τα προηγούμενα χρόνια, εννοώ.
2: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια,
1: δηλαδή, έμεινα ικανοποιημένος να πληρώσω ένα ευρώ, αλλά πόσο ικανοποιημένος θα είμαι αν γυρνούσα το χρόνο, ας πούμε, στο 2015, για παράδειγμα.
2: Κατάσταση, οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και ακτοπλοεία είναι στην ελεύθερη δρομολόγηση, ρυθμίζεται από την αγορά και ελέγχεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
1: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια είχαμε προεμού 48% αυξήσει στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Πέρσι, αν θυμάστε, εγώ ανέλαβα υπουργός Ναυτιλίας και είχαν ανακοινωθεί 15% αύξηση στα εισιτήρια. Ποτέ δεν έγιναν αυτές οι αυξήσεις.
1: Δεν υλοποιήθηκαν. Αλήθεια είναι.
2: Βρήκαμε το 50% των λιμενικών τελών μέσα από το πράσινο ταμείο. Ευχαριστώ την Προεδρία της Κυβέρνησης. και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και στους αρμόδιους υπουργούς και καταφέραμε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια και όχι μόνο να μην αυξηθούν, να υπάρχουν εκτόσεις μέχρι και 40% πέρσι λόγω του ανταγωνισμού. Φέτος λοιπόν ξέσπασε πόλεμος, ο οποίος μένεται τώρα όπως βλέπετε. Μέχρι σήμερα που μιλάμε καταφέραμε η ελληνική κυβέρνηση να δώσει τη δυνατότητα να μην αυξηθούν πάλι τα εισιτήρια φέτος και να αναλάβει να υπομειστεί το κόστος των εκτόσεων των εισιτηρίων έτσι ώστε οι ακτοπλοκές να μην τα αυξήσουν.
1: Δεν έχει γίνει καμία αύξηση από πέρσι.
2: Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Και ανακοίνωσαν τα ταχύπλοα και τα συμβατικά πλοία όπως βλέπετε, εκτός οι οποίες ξεκινάνε από το 25 και φτάνουν στο 40% πάλι για την ελληνική οικογένεια. Για παρέες τριών Ελλήνων που θέλουν να ταξιδέψουν αλέρε τουρ για τα αυτοκίνητά τους και το καθίσουν στην οικονομική θέση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ανταγωνισμός πρέπει να λειτουργεί. Η ιεράρχηση που έχω βάλει είναι ασφάλεια πάνω απ' όλα για όλους όσους ταξιδεύουν. Πάνω απ' όλα η ασφάλειά μας είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και μετά είναι ανταγωνισμός προκειμένου να συγκρατούνται ή και να μειώνται οι τιμές. Είναι ένα μικρό θαύμα, όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτή την κρίση την οικονομική, που όλες άλλες τιμές, σε οτιδήποτε βλέπετε εκεί πέρα έξω, έχουν αυξηθεί. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι επειδή η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία, οι υπηρεσίες και το real estate, και αυτά φέρουν έσοδα στο κράτος, αλλά και στους ιδιώτες. Είναι λαϊκά μέσα μαζικής μεταφοράς τα πλοία και τα ferry boat. Η κυβέρνησή μας κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες να στηρίξει τα νησιά μας, τις ποιοτικές περιοχές που έχουν λιμάνι, τον τουρισμό και την ναυτιλία. Και μέχρι τώρα αυτό το έχουμε πετύχει. Βεβαίως θα θέλαμε οι τιμές να είναι ακόμα πιο φθηνές. Στον πραγματικό κόσμο που ζούμε εκεί πέρα έξω, όπως βλέπετε, οι επαναλαμβανόμενοι πόλεμοι και ενεργειακές κρίσεις δεν βοηθούν. Όλα αυτά η δική μας δουλειά είναι να παλεύουμε και να προσπαθούμε καθημερινά, προκειμένου να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους πολλούς, να τους στηρίζουμε. Και αυτό κάνει η κυβέρνηση.
1: Θα προλάβετε
2: είναι
1: να
2: είναι μέσω για πλούσιους μόνο και για λίγους τα ferry boat και τα καράβια μας. Τώρα, στην πρώτη ευκαιρία η οποία θα δοθεί και μόνιμα το μυαλό μας είναι σε αυτούς, στη μεσαία τάξη, τους πολλούς, τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται και πρέπει να έχουν στήριξη.
1: Άρα να περιμένουμε θα διεκδικήσετε νέες μειώσεις.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βλέπετε πως έχει πάει το πετρέλαιο. 100 δολάρια το βαρέλι. Εδώ είναι το πικ του πολέμου όπως βλέπετε, δυστυχώς. Τα χειρότερα σενάρια επιβεβαιώνονται και υπάρχει κύμα αυξήσεων παντού, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα προϊόντα και τις πληροφοριστικές τάσεις. Γίνεται τεράστια μάχη.
1: Το κατάλαβα.
2: Πίστευτη μάχη να διατηρηθούν οι τιμές εδώ που είναι.
1: Το κατάλαβα.
2: Όπως καταλαβαίνετε ότι αν τα πράγματα συνεχίσουν ή πόσο μάλλον επιβαρυνθούν, όπως ακούω για διάφορα σενάρια πολεμικά, και οι τιμές ξεφύγουν όπως κάποιοι...
1: Ναι, υπάρχουν δυσίωνες προβλέψεις. Υπάρχουν πολύ δυσίωνες.
2: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά προσέξτε, η πολιτική είναι όμως κανονική ζωή. Και γίνεται μέρα-μέρα. Με μάχη και με προσπάθεια. Όπως παλεύουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους λοιπόν, για τα προστοζήν, για μια καλύτερη ζωή και για τα παιδιά τους, έτσι παλεύω και εγώ και παλεύουμε και εμείς καθημερινά σε πολύ δύσκολες, σκληρές και αντίξωες συνθήκες. Ούτε κανείς περίμενε ότι η πανδημία θα εξελισσόταν στην Ελλάδα όπως θα εξελίχθηκε, ότι θα μείνουμε όρθιοι και θα αποδείξουμε ότι είμαστε μια οργανωμένη χώρα. Και δεν σας κρύβω, ξέρετε, ένιωσα πολύ μοναξιά μερικές φορές ως Υπουργός Υγείας. Τα δύσκολα. Αλλά τα καταφέραμε και μείναμε όρθια. Όλη η ελληνική κυβέρνηση, η κοινωνία και η κοινότητα των νοσηλευτών, των γιατρών και των ανθρώπων που πάλεψαν. Το ίδιο στις φυσικές καταστροφές υπάρχει κλιματική κρίση. Είχαμε μέγα φωτιές και μέγα πλημμύρες. Δεν αφήσαμε κανέναν μόνο του και κανέναν αβοήθητο. Και ήμασταν εκεί να στηρίξουμε. Στο Υπουργείο Τουρισμού, θυμάστε, πάγωσαν οι κρατήσεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλοι λέγανε ότι θα καταστραφεί ο τουρισμός. Και έκανε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Ωραία. Η ίδια μάχη και η ίδια προσπάθεια σε ένα χαρτοφυλάκιο που είναι από τα μεγαλύτερα στη χώρα και δίνει προοπτική για τους Έλληνες, όπως είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας. Και έρχομαι αύριο στην Πάτρα.
1: Θα προλάβετε, θα προλάβετε να ολοκληρώσετε το σχεδιασμό σας. Εννοώ αν γίνουν εκλογές το φθινόπωρο.
2: Μα νομίζω ότι ξαναείδατε σήμερα τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Το έχει πει τόσες πολλές φορές ο άνθρωπος που δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνει προκειμένου να γίνει κατανοητό.
1: Πιστεύετε στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας?
2: Ωραία, μου κάνετε μια πολιτική ερώτηση να σας την απαντήσω.
1: Ναι.
2: Σας είπα προλίγο,
1: ναι.
2: Το θυμούνται και οι πατρινοί. Εγώ είμαι μαχητής. Μαχητής ως αθλητής και ως γιατρός και ως πολιτικός. Δεν θα έμπαινα σε μια μάχη εάν δεν πίστευα ότι τη μάχη αυτή μπορούμε και πάμε να την κερδίσουμε. Δεν έχει να κάνει με τα άλλα κόμματα, δεν έχει να κάνει με τις ιδιαίτερες συγκυρίες, έχει να κάνει με εμάς και πώς πείθουμε τους συνανθρώπους μας για τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει, για τη δουλειά που έχουμε κάνει και για το όραμά μας για το μέλλον. Σας το εξήγησα το όραμά μου για το μέλλον. Σας φαντασία πώς τα παιδιά μας μπορούν να ζήσουν καλύτερα. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία τώρα με το Master Plan να γίνει αυτό στην Πάτρα για το λιμάνι, ναι. Και επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά.
1: Ναι.
2: Δεν είναι διχαστικό, αντίθετα. Είναι η ομαδική προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε από κοινού και ας είμαστε από διαφορετικές αφετηρίες προκειμένου να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό.
1: Άρα ναι στη Μαρίνα Μαγκαγιώτ, ναι στην κρουαζιέρα στην Πάτρα.
2: Ναι σε όλες τις αναπτυξιακές συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται μέσα από το Master Plan, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες που έχει η περιοχή και με βάση αυτά τα οποία θέλουν πρώτα απ' όλα οι κάτοικοι της και οι πατρινοί. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά τα οποία πάμε να κάνουμε είναι μετά από διαβούλευση, είναι αφού έχουμε μιλήσει με τον κόσμο και ξέροντας τι θα ήθελε ο κόσμος και τι θα ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι. Και ξέρετε κάτι, με βάζετε και είπα παραπάνω πράγματα αυτά τα οποία ενδεχομένως τα ήθελα, γιατί μετράνε τα έργα και όχι τα λόγια.
1: Ήσασταν χυμαρόδης η αλήθεια είναι.
2: Τα έργα και όχι τα λόγια. Λοιπόν, έτσι έχω κριθεί εγώ από τους πολίτες και έτσι συνομιλώ μαζί τους και με βάση αυτά τα οποία έχουν γίνει και άρα υπάρχει δείγμα γραφής. Υπάρχει δείγμα γραφής λοιπόν για μένα και τώρα ως Υπουργού Ναυτιλίας, τα ιεραρχώ. Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια όλων. Είναι η εντολή που έχω δώσει στα ιδιωτική ηγεσία και σε όλους τους λιμενικούς. Μετά η δυνατότητα να εξυπηρετεί το κόσμο με ευγένεια, οργανωμένα και επαγγελματικά και ανταγωνιστικότητα στη μέρα να μπορεί να κάνει τη δουλειά του και όμως η οραματική πολύ μεγάλη ευκαιρία μέσα από τα επαγγέλματα της θάλασσας, το εμπόριο, τον τουρισμό, τις μαρίνες και όλο το ενεργειακό, έτσι ώστε τα παιδιά μας να έχουν πολύ καλά πληρωμένες δουλειές και ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό είναι το όραμά μας για την επόμενη εποχή, δεν είναι μόνο η καθημερινότητα και θα φροντίσω έτσι ώστε να περάσει το μήνυμα και στην Πάτρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, ευχαριστώ για το χρόνο που μας δώσατε και ευχαριστώ που ξεδιπλώσατε την πολιτική φιλοσοφία σας διαχρονικά σήμερα μέσω του Max FM με τη στόχευση για το λιμάνι της Πάτρας και την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Σας ευχαριστώ κύριε Κικίλια.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλώς να έρθετε αύριο. Καλημέρα. Ο κύριος Κικίλιας έρχεται αύριο το πρωί στην Πάτρα. Εγώ σας υπενθυμίζω ότι η Real Water με τα φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως όπως Geyser, Toreivino, Penter, Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse. Συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος. Καλημέρα στο λιμάνι, καλημέρα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καλημέρα στον Παναγιώτη Αναστασόπουλο. Καλώς να υποδεχθείτε αύριο τον κύριο Κικίλια. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, την τελευταία εβδομάδα πρωτού βγούμε σε άδεια. Υπενθυμίζοντάς σας ότι η Real Water με τα φίλτρα νερού προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. 28 Οκτωβρίου 24 είναι το κατάστημα στην Πάτρα, στη Παλιά Καρόλου και στην Τρίπολη, στην ίδια οδό και αριθμό. Το τηλέφωνο στην Πάτρα είναι το 2610-273-511 και στην Τρίπολη το 2710-235-171. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Παρέα με νεολόγο των πατρών, ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Καραγεωργόπουλο που ήταν στον ήχο, τον Αναστάση Σουγλέρη που ήταν στην υποστήριξη. Καλή σας ημέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Again.

Καλημέρα από τη βροχερή και συννεφιασμένη Πάτρα. Ποιος θα περίμενε ότι θα κάνουμε τέτοια έναρξη εκπομπής σήμερα? Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, από την Πάτρα, από τον Max FM, από τους 93,4. Δήμητρα Μπαλαφούντη στο μικρόφωνο, Μαρία Καραγεωργοπούλου στον ήχο, Αναστάσιο Σουγλέρης και Νικόλας Καραγεωργόπουλος, ο ένας εκ δεξιών, ο άλλος εκ αριστερών της κυρίας Καραγεωργοπούλου. Είμαστε όλοι εδώ, παρέα και στην τεχνική υποστήριξη και στην κάλυψη του ήχου, να ολοκληρώσουμε και να βγάλουμε εις πέρας αυτήν εδώ την εκπομπή. Και σήμερα 12 η ώρα κλείνουμε, θα είμαστε εδώ οπότε κοντά σας περίπου για την επόμενη μία ώρα. Συντονιστείτε. Ραγδαία, όπως καταλάβατε, ήταν η μεταβολή του καιρού. Μίλησα με Νικόλα Σερέτη. Του λέω: Νικόλα μου, τι είναι αυτά? Άλλα δεν λέγαμε εμείς εχθές? Για να μην τον βγάλω πάλι σήμερα τον Νικόλα, γιατί τα έχουμε πει τα περισσότερα. Άλλα δεν λέγαμε, του λέω, εχθές. Τι μας είπες? Δεν μας είπες Πέμπτη μεταβατικό? Πολύ σωστά, έπεσες μέσα. Και από σήμερα πεσμένες θερμοκρασίες, αλλά όχι βροχή. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, μου είπε ο Νικόλας ο Σερέτης ότι για σήμερα η πιθανότητα για βροχή έφτανε με το ζόρι στο 50%. Άρα είναι απρόβλεπτος ο καιρός, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορείς να τα βάλεις ούτε με το Θεό ούτε με τον καιρό, προφανώς, γιατί κρύβει εκπλήξεις όλο αυτό το σύστημα το μετεωρολογικό. Εσείς αυτό που κρατάτε είναι ότι μέχρι και τις μεσημεριανές απογευματινές ώρες σήμερα θα φύγει έτσι αυτή η συννεφιά, η μουνταμάρα, και από αύριο και πάλι θα σταθεροποιηθεί ο καιρός όσον αφορά την ηλιοφάνεια, γιατί όσον αφορά τη θερμοκρασία πλέον θα κινούμαστε μεταξύ 20 και 28 βαθμών Κελσίου. Ωραιότατες θερμοκρασίες, δεν θα ζεσθενόμαστε όπως καταλαβαίνετε πολύ. Παρόλα αυτά, επειδή χτες το βράδυ και η ΕΜΗ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο βεβαίως που αφορούσε την επιδείνωση του καιρού, να σας πω ότι σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως και στο Ιόνιο περιμένουμε, και στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα περιμένουμε μεγάλες βροχές και τις μεσημεριανές ώρες και πιο βόρεια, έτσι. Οπότε μεγάλη προσοχή για όσους κινείστε εκεί σε αυτές τις υπόλοιπες περιοχές, γιατί είναι πάρα πολλές οι περιοχές όπως Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, οι οποίες βρίσκονται σε συναγερμό Red Code. Εντάξει, οπότε προσοχή, γιατί θα έχουμε και καταιγίδες ισχυρές κατά τόπους. Είχαμε έτσι και ένα πέρασμα της βροχής εδώ στην Πάτρα σήμερα το πρωί. Βεβαίως η συννεφιά επικρατούσε από τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην παραλιακή οδό στα Αρωίτικα ένα δέντρο ξεριζώθηκε. Έπεσε βεβαίως στο δρόμο. Ήταν πολλά τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν αποκλειστεί εκεί, γιατί δεν υπήρχε δρόμος διαφυγής. Φαντάζομαι ότι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχω ακριβής εικόνα. Θεωρώ όμως ότι επειδή βρέθηκαν πυροσβέστες εκεί που προσπάθησαν να επιχειρήσουν και να απομακρύνουν το δέντρο, φαντάζομαι ότι έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος για τους πολίτες. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, έτσι, ο οποίος είπε δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, γιατί ήταν πάρα πολλά τα σενάρια τα οποία παίζουν, ακούγονταν ειδικά το τελευταίο διάστημα και στα πηγαδάκια και στις παρέες. Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον Σαμαρά, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως επίσης απέκλεισε, αυτό είναι το πιο βασικό από αυτά που ακούσαμε, απέκλεισε το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών το φθινόπωρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Και όσον αφορά αυτή την κυβερνητική κινητικότητα που υπάρχει και με τις περιοδίες, είναι ένα πρόγραμμα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το οποίο ήταν ήδη προγραμματισμένο να υλοποιηθεί, και όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν έχει να κάνει με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Οπότε πάμε για του χρόνου, κυρίες και κύριοι, για εκλογές. Δεν θα έχουμε το φθινόπωρο. Τώρα δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγη ώρα. Και έχουμε βεβαίως και το έγκλημα στη Σύρο, όπου πραγματικά κάθε βράδυ κοιμόμαστε και ξυπνάμε την επόμενη μέρα και δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει και τι άλλο θα ακούσουμε. Κυρίες και κύριοι, έρχονται νέες αποκαλύψεις για αυτό το έγκλημα. Η 41χρονη, από ό,τι φαίνεται, τώρα μιλάμε για σκοτεινές πτυχές αυτής της υπόθεσης, έτσι. Η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε και τη ζωή της ύστερα από αιματηρό επεισόδιο εκεί στη Σύρο, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα και με το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί από κάμερες ασφαλείας και σε συνδυασμό με τις καταθέσεις και τα ευρήματα των αρχών, φαίνεται ότι η γυναίκα πήγε στο σπίτι του ζευγαριού προκειμένου να εισπράξει οφειλόμενα ενίκια. Τώρα, από τη μεριά του το ζευγάρι λέει ότι πρόκειται για ληστεία. Το περιβάλλον του θύματος λέει ότι είχε πάει για να εισπράξει κάποια οφειλόμενα ενίκια. Οι αστυνομικοί πάντως, κυρίες και κύριοι, τίνουν προς το πρώτο σενάριο, χωρίς όμως να είναι ακόμα πεπισμένοι απόλυτα, δηλαδή να πήγε για ληστεία. Τώρα, τι είδε
είδαν οι αστυνομικοί έτσι από τις κάμερες και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει. Έφτασε έξω από το σπίτι, φορούσε το παντελόνι της υπηρεσιακής της στολής, φορούσε γάντια, ήταν μερικώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, είχε μαζί της ένα σακίδιο πλάτης, κρατούσε μια πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι. Μέσα στο σακίδιο φαίνεται ότι εντοπίστηκε και ένα αεροβόλο και ένας λωστός. Τώρα πήγαινε με αυτά τα μηχανήματα τέλος πάντων να εισπράξει τα ενίκια, δεν ξέρω κυρίες και κύριοι. Πάντως φαίνονται όλα αυτά, είναι καταγεγραμμένα στις κάμερες. Όταν άνοιξε η πόρτα, άνοιξε ο άνδρας και μάλλον στη συνέχεια ακολούθησε επίθεση σε βάρος της γυναίκας που ήταν μέσα στο σπίτι με μαχαίρι. Η γυναίκα η οποία ήταν μέσα στο σπίτι τραυματίστηκε ελαφρά στην κοιλιακή χώρα. Ο άντρας, όπως φαίνεται, άρπαξε ένα άλλο μαχαίρι που βρισκόταν μέσα στο σπίτι και τραυμάτισε την 41χρονη στην πλάτη. Εκείνη βγήκε από το σπίτι, ακολούθησε καταδίωξη, καρφωμένη με το μαχαίρι στην πλάτη. Και από ό,τι φαίνεται, της πετάξανε μια γλάστρα στο κεφάλι και τη χτύπησαν και με μια καρέκλα. Όταν μεταφέρθηκε πλέον βεβαίως στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά της. Υπάρχει η προανάκριση, συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης. Πάντως ερευνάται, ξαναλέω, όλη η υπόθεση, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έχει συλληφθεί ο άνδρας μετά τις καταθέσεις και η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη. Ο άνδρας έχει συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε και ένα σοβαρό ατύχημα χτες το βράδυ εδώ στην Πάτρα, διασταύρωση ακτής Δημαίων με Γλάφκου. Δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες μέχρι στιγμής. Διερευνώνται. Ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μια διερχόμενη μοτοσυκλέτα. Μιλάμε για σφοδρότητα μεγάλη όσον αφορά τη σύγκρουση. Ο οδηγός της μηχανής εκτινάχθηκε από το δίκυκλο και έπεσε στο όχημα και στη συνέχεια κατέληξε στο οδόστρωμα. Τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά. Εμείς ευχόμαστε να είναι καλά, να επανέλθει σύντομα ο άνθρωπος και να έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, γιατί δεν έχω εικόνα να έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Πάντως ήταν πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένος. Υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση προανάκριση, η οποία γίνεται για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το τροχαίο. Και είχαμε και το εξής περίεργο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό το οποίο καταγράφηκε εδώ στη δική μας την περιοχή και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Αποστόλου και έχει να κάνει με μια φάρσα, με μια ψεύτικη κλήση στο 112 που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 19χρονου. Διότι δεν μπορείς να παίζεις και να παίρνεις τηλέφωνα και να κάνεις φάρσες. Υπάρχουν και συνέπειες βεβαίως στην συνέχεια. Έπαιρνε από το κινητό του, πήρε από το κινητό του τα ξημερώματα ο 19χρονος. Το 112 και είπε ψέματα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη διάρρηξη σε οικία στην περιοχή της Εγλυκάδας. Έφτασε εκεί η άμεση δράση, προφανώς στο σημείο για να ελέγξει την καταγγελία, και εκεί τι εντόπισαν? Το 19χρονο, ο οποίος μετά από ερωτήσεις που του έκαναν, κατάλαβαν ότι ήταν εκείνος που είχε πραγματοποιήσει την κλήση και ότι δεν υπήρχε πραγματικό περιστατικό, αλλά ήταν μια φάρσα. Συνελήφθη. Και όσον αφορά και τη μία ληστεία, τη διάρρηξη που είχε γίνει πριν από λίγες μέρες με λία 43.000 ευρώ, ένα χρηματοκιβώτιο, το θυμόσαστε, το περιστατικό στο Βραχνέικα, εξαρθρώθηκε η συμμορία η συγκεκριμένη, η οποία φέρεται να βρίσκεται πίσω από αυτή την ληστεία σε σπίτι στα Βραχνέικα. Πριν από λίγες μέρες υπήρξε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, 4 άτομα φαίνεται να κατηγορούνται, τα 2 έχουν συλληφθεί, ένας άντρας και μία γυναίκα, έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία όμως και των 4, αναζητούνται λοιπόν και οι άλλοι 2. Εγώ να υπενθυμίσω ότι 2 γυναίκες ήταν απ' έξω και φιλούσαν τσίλες, 2 άνδρες βρίσκονταν μέσα στο σπίτι, παραβίασαν την πόρτα, εισέβαλαν στο εσωτερικό και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους κατάφεραν και απέσπασαν μέσα από το χρηματοκιβώτιο το διόλευκα καταφρόνητο ποσό των 43.000 ευρώ και 2.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, έτσι, και χρυσούς σταυρούς και άλλα τη μαλφή. Αρκετά πήραν από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, συνελήφθησαν οι 2, οι άλλοι 2 πλέον αναζητούνται. Και να πω και έτσι και ένα ωραίο, ένα θετικό. Η πατρινή είναι βαγωσόστρια η Σοφία Ικασπύρη, η οποία, να υπενθυμίσω, είχε πρωταγωνιστήσει στη διάσωση 7 αλλουόμενων στην παραλία Άβυθος στην Κεφαλονιά. Τιμήθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Έγινε μια ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την αναγνώριση της προσφοράς της. Μπράβο στη Σοφία Ικασπύρη. Μακάρι να γίνει παράδειγμα το κορίτσι αυτό και σε άλλους νεότερους ανθρώπους, ανεξαρτήτως
επαγγέλματος, πόσο μάλλον όταν κάνεις μία δουλειά κατά την οποία σώζεις ζωές. Έτσι, μία βράβευση η οποία αφορά το περιστατικό της 3ης Ιουλίου. Η Σοφία Κασπίρη ήταν 2,5 ώρες στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες διασώσεις. Σώθηκαν 7 άτομα, μεταξύ τους και 2 παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από ένα χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στυλ. Στο More Design δημιουργούμε παιδικά και εφηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα, υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολυτεκνους.

0: Και πάμε να περάσουμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο, το οποίο είναι πλούσιο θα λέγαμε. Θα ξεκινήσουμε αρχικά με την περίπτωση κατάχρησης του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, μια περίπτωση η οποία καταγράφηκε στην Πάτρα και είχε ως αποτέλεσμα ένα 19χρονο να συλληφθεί. Έχουμε να συζητήσουμε και άλλα, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΑΧΑΙΑΣ. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστόλου.
1: Καλημέρα κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Νομίζω είναι μία μέρα κατά την οποία μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θέλετε να μας πείτε αρχικά για αυτή την περίπτωση που υποτίθεται έγινε μία διάρρηξη στην περιοχή της Εγλυκάδας, αλλά επί της ουσίας επρόκειτο για μία φάρσα?
1: Όπως το είπατε, είναι μία μέρα η οποία έχει πάρα πολλά αστυνομικά γεγονότα. Είναι μάλλον τελευταίες μέρες. Έχουν εμφανιστεί πάρα πολλά αστυνομικά γεγονότα τα οποία μας έχουν απασχολήσει. Το συγκεκριμένο περιστατικό, ένας 19χρονος, θεωρώντας σόφρον να απασχολήσει τους αστυνομικούς από το έργο τους, και μάλλον θεωρώντας ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν κάτι να κάνουν, τους πήρε τηλέφωνο στο 112, το οποίο 112 πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά όταν υπάρχει κίνδυνο ζωής, και η απασχόληση του προσωπικού, τόσο των αστυνομικών που μετέβησαν στο σημείο, όσο και τον του τηλεφωνητή για μία φάρσα, θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου που πραγματικά θα είχε ανάγκη και την επέμβαση της αστυνομίας, αλλά και να σηκώσει ο τηλεφωνητής το 112 και να μιλήσει μαζί του. Σε μία περίοδο που υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, είτε λόγω αποσπάσεων, είτε λόγω πολλών άλλων παραγόντων, όπως είναι οι άδειες αυτή την περίοδο ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούμε να απασχολούμε το προσωπικό της αστυνομίας με φάρσες. Ο συγκεκριμένος πολίτης συνελήφθη από τους αστυνομικούς, γιατί άμεσα αντιλήφθηκαν ότι αυτό που τους είχε πάρει ήταν, και αυτά που τους είχε πει ήταν ψέματα, και οδηγήθηκε στο αυτόφορο.
0: Υπάρχουν συχνά τέτοια περιστατικά, κύριε Αποστόλου, που καταγράφονται, δηλαδή ψευδείς κλήσεις για παράδειγμα, και πώς τα αντιμετωπίζει συνήθως η αστυνομία, δηλαδή μετά ποια είναι η έκβαση πέρα από τη σύλληψη?
1: Ευτυχώς δεν υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Όταν πάντα συμβαίνουν όμως τέτοια περιστατικά και οι δράστες συλλαμβάνονται, οδηγούνται στο αυτόφορο και πολλές φορές καταδικάζονται για τις πράξεις τους αυτές.
0: Και βεβαίως. Ναι.
1: Η απασχόληση αστυνομικών υπηρεσιών ή αστυνομικών αρχών ή οποιοδήποτε δημόσιων αρχών χωρίς να υπάρχει λόγος τιμώνεται από τον νόμο. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι. Μπορούν να κάνουν πλάκα με το φίλο τους, μπορούν να κάνουν πλάκα με οποιονδήποτε, όχι όμως με τις υπηρεσίες οι οποίες είναι για την εξυπηρέτηση και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.
0: Και μην ξεχνάμε ότι μια τέτοια ψευδής κλίση, όπως είπατε και εσείς, και με αυτό θα κλείσουμε το θέμα, μπορεί να στερήσει πολύτιμο χρόνο από ένα πραγματικό περιστατικό που όντως κάποιος πολίτης μπορεί να χρειάζεται εκείνη την ώρα τη βοήθειά σας. Την ώρα που κάποιος παίζει εντός και εκτός εισαγωγικών και κάνει κλήσεις στα ψέματα. Οπότε αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί.
1: Κύριε Μπαλαβούτη, πέρα από αυτό, όταν καλείται ένα περιστατικό και αναφέρει για μια διάρρηξη, που θα μεταβούν στο σημείο, πολλές φορές. Για να φτάσουν έγκαιρα στο σημείο, να συλλάβουν τον δράστη, να προστατεύσουν τον πολίτη που εκείνη τη στιγμή καλεί σε βοήθεια, διατρέχουν κίνδυνο για την ίδια τους ζωή.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, για να φτάσουν σε ένα σημείο άμεσα, δεν θα οδηγήσουν ούτε με την συνήθεια ταχύτητα, ούτε με. Θα φτάσουν, δηλαδή, οι κίνδυνοι που δημιουργούνται είναι και για τους αστυνομικούς που μεταβαίνουν σε ένα ψευδές σημείο για να φτάσουν, πιστεύουν ότι είναι αληθινό.
0: Βέβαια, και διακινδυνεύουν και εκείνοι, γιατί μπορεί να αυξήσουν και ταχύτητες στο όχημα, έτσι, οτιδήποτε από όλα αυτά, και στη συνέχεια να καταλήξουν να μην υπάρχει φάρσα και ίσως και οι ίδιοι να τραυματιστούν. Έχετε δίκιο και καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, γιατί θέτετε τον εαυτό σας καθημερινά σε κίνδυνο για την ασφάλεια τη δική μας πάντα, έτσι. Όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις των προσφυγικών της Γούβας και της Αγίας Τριάδας, όπου εκεί έχετε σχεδόν καθημερινά περιστατικά τα οποία καταγράφονται και τα οποία προκαλούν και προβληματισμό και ανησυχία. Κύριε Αποστόλου, υπάρχουν εντάσεις εκεί στην περιοχή, πάρα πολλές, και πολλά περιστατικά παραβατικότητας.
1: Τις περιοχές αυτές έχουν καταστραφεί και διαμένουν άτομα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, τα οποία είτε λόγω μόρφου χαμηλής μόρφωσης, είτε λόγω απομόνωσης από την ίδια την κοινωνία, οδηγούνται πολλές φορές στην παραβατικότητα, είτε ως δράστες είτε ως θύματα. Πραγματικά, όπως είπατε, υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Τα περιστατικά αυτά αυξάνονται και επιβαρύνονται περισσότερο η ασφάλεια των πολιτών στις περιοχές αυτές, λόγω και της έλλειψης δύναμης που υπάρχει στην ΑΧΑΙΑ. Μεταβίας βγαίνει 1 με 2 περιπολικά από την άμεση δράση. Τα αστυνομικά τμήματα δεν μπορούν να βγάλουν περιπολικά ώστε να αστυνομεύσουν τις περιοχές τους σε 24-ωρη βάση. Αυτό δημιουργεί περισσότερη ελευθερία στους ανθρώπους αυτούς που παρανομούν. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει εμφανία στην όμηψη, δεν υπάρχουν αστυνομικοί στον δρόμο. Σίγουρα κάποιοι που θέλουν να παρανομήσουν ή κάποιοι που δεν σέβονται τον διπλανό τους θα προβούν σε τέτοιες πράξεις. Υπάρχουν τέτοιες πράξεις όπως είπατε, υπάρχουν πέραν από αυτές τις πράξεις μπορούν να υπάρχουν συμβάντα όπως με διατάραξη της κοινής ησυχίας ή μεταξύ τους με μηχανάκια ή αυτοκίνητα που δημιουργούν θορύβους κτλ.
0: Κάνουν κόντρες έτσι, υπάρχει βορύπανση.
1: Που έχει, ναι. Καθημερινά προσπαθεί, αντιμετωπίζει τα περισσότερα περιστατικά. Όταν καταγγέλνουν στην αστυνομία αντιμετωπίζονται περιστατικά, συλλαμβάνονται δράσεις και οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Όμως δεν φτάνει αυτό.
0: Κατά κύριο λόγο τις βραδινές ώρες συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά, κύριε Αποστόλου. Δηλαδή περισσότερες έτσι καταγγελίες που έχετε είναι για βραδινές ώρες.
1: Είναι κυρίως βραδινές και απογευματινές ώρες.
0: Πάντως οι κάτοικοι ζητάνε μόνιμη αστυνομική παρουσία, έτσι. Είναι πάγιο αίτημα των κατοίκων. Βέβαια, αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδύνατον να γίνει, θα λέγαμε.
1: Με το προσωπικό που υπάρχει αυτή τη περίοδο στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, έχουμε ζητήσει και έχουμε κάνει και έγγραφο στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στους υπηρεσιακούς παράγοντες, το οποίο έχει κοινοποιηθεί όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, στο οποίο αναφέρουμε τις πραγματικές ελλείψεις των αστυνομικών υπηρεσιών. Αυτή την περίοδο λείπει πάνω από το 30% σε δύναμης της... δηλαδή ενώ οι οργανικές θέσεις είναι γύρω στις 970, νομίζω κάπου εκεί είναι περίπου, 30% είναι εκτός μάχης. Γιατί υπηρετούν στην Αχαΐα πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι σε υπηρεσίες γραφείο, όμως αυτά δεν θα έπρεπε να λογίζονται στην οργανική δύναμη, γιατί δεν μπορούν να απασχοληθούν σε μάχημες υπηρεσίες. Είτε είναι πάρα πολλά άτομα τα οποία βρίσκονται εκτός Αχαΐας, είτε λόγω αποσπάσεων, είτε λόγω ενασχόλησής τους σε αλότρια καθήκοντα με τα καθήκοντα του αστυνομικού, όπως είναι σε φυλάξεις επίσημων προσώπων ή σε ειδικές υπηρεσίες, στις οποίες θα πρέπει να υπάρχει μια άλλη πρόβλεψη. Και όλα αυτά στερούν την ασφάλεια του πολίτη της Αχαΐας, δηλαδή τους δημιουργούν προβλήματα, υπάρχει πρόβλημα στην αστυνόμευση.
0: Μιλάμε για τρομερές ελλείψεις, κύριε Αποστόλου, και σε κάθε ζήτημα που συζητάμε πάντα επανέρχεται αυτό το θέμα. Να σας πάω και λίγο στις απάτες, γιατί και εκεί είναι πλούσιο το δελτίο. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά με θύματα και πατρινούς, αλλά και από το Αίγιο σε πολλές περιπτώσεις, που δίνουν τα χρήματά τους είτε γιατί πίστεψαν ότι τους πήρε δίθεν κάποιος λογιστής, είτε δίθεν γιατί θεωρούν ότι θα κάνουν κάποια επένδυση σε κρυπτονομίσματα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, για να το πω πολύ απλά και λαϊκά, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα, κύριε Αποστόλου.
1: Δυστυχώς, κύριε Μπαλακούτη, οι πολίτες συνεχίζουν να εξαπατούνται, συνεχίζουν να πιστεύουν τους αυτούς απατεώνες, οι οποίοι τους λένε διάφορα ψέματα και χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα του λογιστή, όπως είπατε, του υπαλλήλου της ΔΔΕ, του οποιοδήποτε του υπευθύνου των κρυπτονομισμάτων ή των προγραμμάτων ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους υπόσχονται ότι θα τους κάνουν πλούσιους μέσα σε λίγα λεπτά, όμως αυτά τα λίγα λεπτά για να γίνουν πλούσιοι τους ζητάνε πρώτα να τους παραδώσουν τα χρήματά τους ή να τους παραδώσουν τα τιμαλφή ή ό,τι άλλο αξίας έχουν στο σπίτι τους. Αυτό είναι απίστευτο που συμβαίνει, πως οι άνθρωποι σήμερα πιστεύουν αυτούς τους ανθρώπους. Και αν δείτε, πάντα αυτοί που συλλαμβάνονται είναι άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν πάει καθόλου σχολείο, δηλαδή ως ένα άτομο το οποίο δεν έχει κανένα επίπεδο μόρφωσης μπορεί να εξαπατήσει έναν οποιοδήποτε άνθρωπο και να του πάρει τα χρήματα με τέτοια ευκολία. Θα πρέπει οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην πιστεύουν κανέναν, να μην συνομιλούν στα τηλέφωνα με αγνώστους. Όταν τους παίρνει κάποιος άγνωστος, τον οποίο δεν τον γνωρίζουν, καλό είναι να κλείνουν το τηλέφωνο, να παίρνουν τους συγγενείς τους, να ενημερώνουν την αστυνομία ότι έχουν δεχτεί ένα τηλέφωνο που τους αναφέρει αυτά, να τους κατευθύνει, και για να μην πέφτουν θύματα και να μην πιστεύουν. Ποτέ δεν θα πάει κάποιος υπάλληλος της ΔΕΗ να τους πει για να ελέγξει διαρροή στο σπίτι τους. Αν υπάρχει διαρροή στο σπίτι, θα διαπιστώσουν οι ίδιοι, θα καλέσουν τον δικτυολόγο και αυτός θα επιληφθεί. Δεν επιλαμβάνεται ποτέ οι υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ σε διαρροή σε οικίες. Δεν έχει συμβεί ποτέ και ούτε πρόκειται να συμβεί.
0: Ας μην μιλάμε με κανέναν. Τι να πω, ναι.
1: Το καλύτερο είναι όταν κάποιος άγνωστος παίρνει και λέει ότι είναι από κάποια δημόσια υπηρεσία, καλό είναι να μην τον πιστεύουν, να ζητήσουν το τηλέφωνο από το οποίο τους πήρε, για να, αφού εξακριβώσουν ότι πράγματι το τηλέφωνο είναι από δημόσια υπηρεσία, να καλέσουν ήδη τη δημόσια υπηρεσία και να μιλήσουν μαζί τους και να εξυπηρετηθούν. Να μην απαντάνε σε τηλέφωνα τα οποία οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν είτε τηλέφωνα με απόκρυψη, καμία δημόσια υπηρεσία δεν παίρνει με απόκρυψη, ή χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα. Συνήθως οι δημόσιες υπηρεσίες παίρνουν τηλέφωνα από σταθερά τηλέφωνα. Και αν πάρουν από κινητό, πάντα τα τηλέφωνα αυτά θα είναι δηλωμένα και θα μπορεί να εξακριβώσει ο πολίτης ότι είναι από δημόσια υπηρεσία.
0: Άρα δεν χρειάζεται βιασύνη σε κάθε περίπτωση. Ακόμα και αν σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο, δεν χρειάζεται βιασύνη. Ακούς τι έχει να σου πει από τη στιγμή που το σήκωσες, έτσι, το τηλέφωνο, και από εκεί και πέρα επικοινωνείς με την αρμόδια υπηρεσία. Δεν ξέρω, το λογιστή σου, ό,τι είναι στην εκάστοτε περίπτωση, και διαπιστώνεις αν όντως επικοινωνείς με την αρμόδια υπηρεσία. Δεν ξέρω, το λογιστή σου, ό,τι είναι στην εκάστοτε περίπτωση, και διαπιστώνεις αν όντως πρόκειται.
1: Καλό είναι να εξακριβώσουν το τηλέφωνο.

0: τους αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας και τις όποιες που συνέλαβαν άμεσα δράστες ληστείας που έγινε στην περιοχή των Πραχναϊκών, mm-hmm. καθώς και για τη σύλληψη των μελών των μελών που είχαν δημιουργήσει των 8 μάλλον μελών εγκληματικής οργάνωσης που είχαν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην νυχτερινή ζωή της Πάτρας.
1: Οι οποίοι συνελήφθησαν, έτσι,
0: Συνελήφθησαν 6 άτομα, αναζητούνται άλλα 2, mm-hmm. έχουν βγει εντάλματα που σημαίνει ότι έχει γίνει μια σωστή δικογραφία από έτσι. Την υποδιεύθυνση δίωξης mm-hmm. της συχνίας εγκλημάτων Πάτρας, παρότι είχε στην αρχή κάποιοι είχαν επικρίνει τη δουλειά που είχε κάνει η υποδιεύθυνση δίωξης συχνίας εγκλημάτων Πάτρας. Έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά, έχει συλλάβει με τα αδικήματα που είχε, τους δράστες αυτούς, έχει βγάλει εντάλματα σύλληψης. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η διαδικασία και τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, mm-hmm. όμως σημαίνει ότι για να βγουν εντάλματα σύλληψης ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά προανακριτικά και ερευνητικά από την υποδιεύθυνση δίωξης συχνίας εγκλημάτων Πάτρας.
1: Και τους αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις υπηρεσίες και την καλημέρα μας, κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και στο ακροατές.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Τώρα, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μια ιστορία, κυρίες και κύριοι, που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε και εσύ μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής ΔΕΛΤΑ Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο.

0: αγαπάω. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο το αναδείξαμε και σήμερα από το νεολόγο που κυκλοφορεί από πάρα πολύ νωρίς στα περίπτερα και στα υπόλοιπα σημεία πώλησης του τύπου. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το έλος της Αγιάς, όπου πραγματικά, κυρίες και κύριοι, είναι ένας από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς θησαυρούς που έχει η πόλη μας. Είναι ένας αστικός υγρότοπος που μετά βεβαίως και την ανάπλασή του μετατράπηκε σε ένα χώρο αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχουν συνεχείς βανδαλισμοί, υπάρχουν φθορές στις υποδομές, υπάρχει απουσία, θα λέγαμε, της οργανωμένης φύλαξης. Είναι κάποια ζητηματάκια που δημιουργούν έτσι έναν προβληματισμό για το μέλλον του χώρου, ο οποίος είναι πολυσύχναστος, ειδικά και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και το χειμώνα. Όμως είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Δημήτρης Δημησιάνος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις παραλίες και τις διαβρώσεις, δημοτικός σύμβουλος βεβαίως και πολυπράγμων. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημησιάνε, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κυρία Δημήτρα, σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε αυτό το θέμα το οποίο προλόγησα, που είμαι σίγουρη ότι προγραμματίζεται κάποια πράγματα, προγραμματίζεται κάποιες λύσεις ούτως ώστε να προστατευτεί ο χώρος. Θέλω αρχικά να μου περιγράψετε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σήμερα εκεί στο έλος της Αγιάς.
1: Να μου δώσετε μισό λεπτό.
0: Βεβαίως.
1: Να σας ενημερώσω ότι αυτός ο χώρος που είναι μοναδικός, γιατί μοναδικός ως το κάλος του, είναι ένας βιότοπος μέσα στον ιστό της πόλης μας. Δεν υπάρχει πουθενά. Αν θες να δει βιότοπος, πας στην Καλόγρια, όχι μακριά. Πας σε άλλες περιοχές ή στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, οι βιότοποι. Εμείς έχουμε αυτό το χάρισμα να έχουμε αυτό το

0: αυτή τη μαγεία δίπλα μας. Να κολυμπάμε και να βλέπουμε τα πουλιά, να βλέπουμε αυτό το κάλος. Κατάφερε αυτή η Δημοτική Αρχή, Δήμητρα, να φτιάξει έναν πνεύμονα μαζί με το έλος, μαζί με το βιότοπο, να φτιάξει αθλητικό πνεύμονα. Και όχι μόνο αθλητικό πνεύμονα, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι και ένα μέρος ψυχαγωγίας, ψυχοθεραπείας. Είναι τεράστιο το κομμάτι που έχουμε αναπτύξει μέσα στην πόλη μας και μέσα εδώ.
1: Και σε αυτό συμφωνούμε, βέβαια.
0: Το έχει απολαύσει. Είπαμε και από την αρχή ότι αυτό πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, να το συνδέσουμε με, να σεβαστούμε το βιότοπο, να κάνουμε και αθλητικό χώρο να γυμνάζεται το κόσμος. Βάλαμε μηχανήματα, βάλαμε καταστάσεις και καταφέραμε όλο αυτό το κομμάτι να το συνδέσουμε με ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και φτιάξαμε δρόμους, φώτα, βρύσες, πράγματα, φυτέψαμε πάνω από 400-500 δέντρα, τα οποία σώζονται πάρα πολύ λίγα, γιατί ο βανδαλισμός έφτασε και στα λάστιχα που ποτίζανε, στις ηλεκτροβάνες που υπήρχαν και τα λοιπά, όπως και οι πυροσβεστικές κουρνού που είχαμε και τους έχουν ήδη βανδαλίσει. Ρωτήστε με και θα σας πω.
1: Θέλουμε να μας πείτε αρχικά ποια είναι η εικόνα τώρα και τι προβλέπετε, πώς προβλέπετε να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζετε σε σχέση με τους βανδαλισμούς, που είναι και το μεγαλύτερο αγκάθι, κύριε Δημησιάννη, γιατί έχουν καταστραφεί αρκετοί χώροι, υπάρχουν γκράφιτι, είναι σπασμένα ξύλα και μιλάμε για ένα, και για ένα μεγάλο κόστος, έτσι.
0: Αυτό έφτασε ένα κομμάτι να είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια τότε που έγινε, ναι, η ανάπλαση όλη. Που μπήκανε ειδικά προγράμματα μέσα με μηχανική για να φτιάξουν αυτό το πράγμα, το αριστούργημα. Όμως δεν μπορεί ο Δήμος να σηκώσει τη δυνατότητα της παραβατικότητας. Δεν είναι δυνατό συνέχεια να παίρνει στην αστυνομία, να τρέχουν οι αστυνομικοί, να κυνηγάνε μέσα, να πούμε, αυτούς που μπαίνουν με μηχανάκια, που κάνουν διάφορες βανδαλισμούς. Πώς να το φυλάξεις και από τη στιγμή. Σκεφτείτε, κυρία Δημήτρα, ότι ο Δήμος μας ήταν από τα Μοσαϊτικά μέχρι τα Κρύα Ιταιών. Σκεφτείτε ότι ο Δήμος μας σήμερα είναι από τη Ροδινή μέχρι τα Καμίνια. Σκεφτείτε και από πάνω Ελεκίστρα, Σούλη και άνω Σούλη μέχρι τη θάλασσα μας.
1: Είναι ακόμα μεγαλύτερη η έκταση, κατανοητό.
0: Είχαμε 1500 και εργαζόμενους και αυτή τη στιγμή αυτός ο Δήμος έχει 970. Είχαν οι πλατείες μας παλιά, επί Άνιου και πιο παλιά, είχαν φύλαξη, είχαν φύλακες που καθαρίζανε, ποτίζανε, αλλά είσαι τότε, είσαι 50 πλατείες. Σήμερα έχουμε κάνει 200 πλατείες σε όλη αυτό την έκταση της πόλης.
1: Και έχει συρρυκνωθεί το προσωπικό.
0: Και έχουμε αφαιρέσει χέρια πολλά. Σκεφτόμαστε πάρα πολλές λύσεις πέρα στο έλος.
1: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποια εταιρεία security, δεν ξέρω, και εμείς λέμε απλά πράγματα, έτσι, γιατί η έλλειψη φύλαξης είναι από τα βασικά ζητήματα.
0: Και αυτό σαν Δημοτική Αρχή να δούμε τι κόστος και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το θέμα, να το βάλουμε σε ένα πρόγραμμα φύλαξης, γιατί πράγματι λυπάται ο κόσμος. Τώρα να τον έχεις βάλει αυτό τον ωραίο φωτισμό με αυτό το ξύλο, το πανάκριβο, το ηρόκο, να έχεις φτιάξει τέτοια γέφυρα μέσα και με τέτοιο κάλος και να πηγαίνει ο άλλος να το κλωτσάει, να παίρνει ένα μαχαίρι και να γράφει απάνω αυτό που θέλει να γράψει ή να παίρνει ένα μαρκαδόρο και να σχηματίζει. Όλο αυτό, ακόμα και φύλαξη να κάνεις, πρέπει ο φύλακας να γυρίζει με ένα μηχανάκι, με ένα ποδήλατο ηλεκτρικό μέσα, για να παρακολουθεί τι γίνεται, να πούμε.
1: Κοιτάξτε, το ιδανικό θα ήταν να αλλάξουμε νοοτροπία. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, κύριε Δημησιάννη, ίσως και ένας άνθρωπος ο οποίος όντως θα κυνηγούσε και θα επέβλεπε το χώρο, να ήταν μία λύση.
0: Σκεφτόμαστε, σας λέω,
1: το σκέφτεστε.
0: Ακόμα να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε και κάμερες που να μπορούν ας πούμε να δείχνουν την παραβατικότητα. Αλλά αυτό είναι δηλαδή, πού να σας πω, είναι και στην οτροπία μας. Δεν μπορεί ας πούμε να φτιάχνει τα συντριβάνια και ο άλλος να πετάει μέσα. Ή να σας πω κάτι, εγώ επειδή είμαι καθημερινά εκεί, γιατί τρέχω και κολυμπάω, εντάξει, το γνωρίζετε πάρα πολύ αυτό, όταν έχουμε εκεί μέσα, σας λέω ειλικρινά, 50 καλαθάκια ξύλινα με την κατασκευή που έχουμε φτιάξει για να είναι ίδιο η παρουσίαση να συνδυάζεται. Mm. Και βλέπεις ο άλλος και το πετάει το μπουκάλι, το νερό και τον καφέ απ' έξω. Δηλαδή πώς να το κάνει και ο φύλακας να βάλεις, δεν μπορεί. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία μας.
1: Και
0: να
1: έχετε δίκιο.
0: Αυτό που την πόλη μας να την αγαπήσουμε.
1: Έχετε δίκιο. Πάντως πόλη... σκέφτεστε να βάλετε κάμερες ή κάποιο είδους φύλαξη, έτσι.
0: Πα, κοιτάμε πολλούς τρόπους να βρούμε, να γλιτώσουμε αυτό που πραγματικά αξίζει να μείνει στην πόλη. Παρακαταθήκη αθλητική, ψυχαγωγική, να είναι, ας πούμε, το έλος πρέπει να το προστατέψουμε. Είναι τα πουλιά εκεί που είναι η ζωή μας.
1: Χρειάζονται να γίνουν άλλες εργασίες από δική σας πλευρά συντήρησης.
0: Ήδη ετοιμάζουμε να βρούμε μια εταιρεία που είμαστε πολύ κοντά και σε αυτό, η οποία έχει ειδικό μηχάνημα που να μπορέσει εκεί στη γέφυρα που έχουμε φτιάξει να επεκτείνουμε και να συνεργαστούμε και με τους οικολόγους που έχουν και αυτοί κάποιες ιδέες, να επεκτείνουμε και να δείξουμε πραγματικά ότι αυτό το κάλος, να απελευθερώσουμε λίγο τα καλάμια, γιατί τα καλάμια όταν πνίγουν και τη γέφυρα, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πετάξει κάποιος μια φωτιά και βλέπετε τι με αυτούς τους καιρούς που είχαμε πριν, όχι σήμερα που είναι η άλλη περίπτωση, να πάρει φωτιά και έχει καεί πολλές φορές.
1: Άρα θα καθαρίσετε τα καλάμια. Υπάρχει δηλαδή και περίπτωση να επεκτείνετε τη γέφυρα.
0: Όχι, η γέφυρα να μην επεκτείνεται.
1: Όχι, επεκτείνουμε αλλά τα καλάμια να τα καθαρίσετε.
0: Από τα καλάμια, δηλαδή εκεί που είναι 3 μέτρα να πάμε 5 μέτρα από την αυλία και 5 μέτρα από την άλλη και να καθαρίσουμε και από κάτω από τη γέφυρα, να γίνει ας πούμε σαν λίμνη.
1: Ναι, γιατί τώρα το έχει πνίξει λίγο εκεί, κύριε Δημησιάνε. Το έχει πνίξει λίγο εκεί το γεφυράκι.
0: Έχει πνίξει, γιατί υπάρχει δυσκολία ως προς τον καθαρισμό. Αυτή η εταιρεία, να βρούμε αυτή την εταιρεία που είναι η ειδική εταιρεία που μπαίνει στα έλλη μέσα και καθαρίζει. Για να δείξουμε να δούμε ότι εκεί είναι οι χελώνες, είναι τα βατράκια, πολλά πράγματα, να τα δει και ο κόσμος. Και από εκεί και πέρα να σεβαστεί και αυτός. Έχεις τη δυνατότητα, μην το πετάξεις στον καφέ μέσα εκεί.
1: Έτσι και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Δημησιάνε, για να συμβάλλουμε και εμείς στην προστασία. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε και προς τους πατρινούς που μας ακούνε τώρα?
0: Αγάπη σε αυτό που το ωραίο που προσφέρουμε όλοι μαζί, που θέλουμε να το εκτιμήσουμε, θέλουμε να το σεβαστούμε και να το αγαπήσεις. Γιατί αυτό δεν είναι δικό σου, είναι κληρονομιά για αυτούς που έρχονται. Δεν είναι μόνο δικό μας, είναι για την κληρονομιά που έρχεται.
1: Έτσι και θα πρέπει να το σεβόμαστε. Κύριε Δημησιάνε, ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ και στους ακροατές που μας ακούσαν.
1: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλημέρα, κύριε Δημησιάνε. Τώρα, οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από έναν χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στυλ. Στο More Design δημιουργούμε παιδικά και εφηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολυτεκνούς.

0: Wax FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις. Για εσένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν, σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: καπνέει σήμερα, Παρασκευή, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, κυρίες και κύριοι. Είναι χιλιάδες οι φορολογούμενοι οι οποίοι σπέβδουν τελευταία στιγμή να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Μάλλον δεν θα δοθεί νέα παράταση, τουλάχιστον αυτό έχει πει το Υπουργείο Οικονομικών. Και να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι όσοι δεν ολοκληρώσετε τη διαδικασία και δεν κάνετε την δήλωσή σας εγκαίρως, κινδυνεύετε με μεγάλα και υψηλά πρόστιμα. Είναι μαζί μας ο κύριος Πολυχρόνης Στοίδης για να μας τα πει όλα αυτά τα οποία πρόκειται να μας βρουν αν δεν κάνουμε τη δήλωσή μας. Κύριε Θοίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Όπως πάντα την τελευταία στιγμή οι περισσότεροι τρέχουμε, έτσι.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όταν δίνεις μια καταληκτική ημερομηνία και γνωρίζεις ότι πάντα σε αυτή την ημερομηνία όλοι θα τρέξουν τελευταία ώρα και στιγμή, προφανώς έχεις λάβει και τα μέτρα σου μετά από 30 χρόνια να έχεις και ένα σύστημα που να αντέχει να μπαίνουν χιλιάδες φορολογούμενοι να υποβάλουν δηλώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι δεν μπορούμε να στείλουμε ούτε ΦΠΑ.
0: Έχει πέσει δηλαδή το σύστημα, δηλαδή, επί της ουσίας, ναι, ναι, λέτε. Ναι, δεν λειτουργεί.
1: Έχει πέσει με την έννοια, έχει πέσει, δηλαδή δεν έχει καμία επικοινωνία, δεν είναι. Αλλά τι είναι όμως. Έχει μια τεράστια καθυστέρηση και εξαιτίας της αυτής της καθυστέρησης θα πετάει έξω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, θέλεις περίπου 1-1,5 λεπτό για να μπεις μέσα στο τάξης.
0: Mm-hmm.
1: Άλλο τόσο θα χρειαστεί και για να βγεις. Θέλεις, όταν θα επιλέξεις από το μενού κάτι να κάνεις, θέλεις πάλι 1,5-2 λεπτά και σε αυτό το χρόνο σε πετάει έξω. Οπότε μετά ξανά, και κάνεις, δηλαδή για να στείλεις, ας πούμε, ένα ΦΠΑ, μία δήλωση, μπορεί να θέλεις και μισή ώρα και βάλε.
0: Τα καταφέρνεις όμως ή εν τέλει μπορεί να σε πετάξει έξω το σύστημα?
1: Κοιτάξτε, σε πετάει πολλές φορές,
0: ναι,
1: συνέχεια σε πετάει και συνέχεια μπαίνεις, κάποια στιγμή θα το καταφέρεις.
0: Mm.
1: Το ερώτημα είναι με αυτό το ρυθμό πόσες δηλώσεις θα υποβληθούν.
0: Άρα το σύστημα δεν μπορεί να το σηκώσει.
1: Όχι,
0: όλο αυτό το
1: δεν
0: βάρος.
1: Δεν μπορεί, και κυρία Μπαλαφούτη, αυτό είναι αδιανόητο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνιμα.
0: Mm-hmm.
1: Συνέχεια λένε ότι από το Υπουργείο Οικονομικών ότι υπάρχουν βελτιώσεις, ότι είναι τα πράγματα καλύτερα. Εντάξει. Καλύτερα ας ρωτήσουν τους λογιστές.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι, διότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχουν ένα τέτοιο σύστημα που όταν δίνουν καταληκτική ημερομηνία και ξέρουν πόσες δηλώσεις είναι ακόμα σε εκκρεμότητα, mm-hmm, θα πρέπει σε αυτή την ημερομηνία να μπορούν να μπαίνουν όλοι και να εξυπηρετούνται.
0: Mm-hmm. Βέβαια το λογικό θα ήταν να μην μπαίνουν όλοι τελευταία μέρα, έτσι κύριε Θοίδη, να το πάρουμε.
1: Εντάξει,
0: και από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι, ακόμα και οι υπουργοί τελευταία μέρα κάνουν.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Δηλαδή και αυτοί που λένε μην πάτε τελευταία μέρα κάνουν όλοι.
0: Υπάρχει το παραμικρό ενδεχόμενο νέας παράτασης ή είναι οριστικό το σημερινό?
1: Εγώ νομίζω ότι οι δηλώσεις που έχουν να κάνει, να το πούμε αυτό μέχρι τώρα, είναι ότι δεν θα δοθεί παράταση.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ να ρωτιέμαι με το ρυθμό που δεν λειτουργεί το τάξη.
0: Ναι, σωστά.
1: Και τι θα γίνει?
0: Mm-hmm. Αυτοί που θα ξεμείνουν και δεν θα προλάβουν.
1: Δηλαδή θα πρέπει, ναι, αν και μπορεί να μην θέλουν, αναγκαστικά θα πρέπει να δοθεί παράταση.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, να πούμε το εξής, ότι όποιος υποβάλει την δήλωσή του εκπρόσδημα έχει 100 ευρώ πρόστιμο.
0: Δηλαδή όποιος περάσει προθεσμία η αποψινή μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ και την κάνει από αύριο, είναι 100 ευρώ το πρόστιμο?
1: Μάλιστα.
0: Αυξάνεται αυτό σε κάποιες περιπτώσεις?
1: Όχι, δεν αυξάνεται, αλλά εκείνο που τα πρόστιμα τα μεγάλα έχουν να κάνουν με το αν δηλώνονται σωστά ή όχι τα εισοδήματα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά το γεγονός ότι θα υποβάλεις εκπρόθεσμη δήλωση και εφόσον δηλώσεις τα εισοδήματά σου όπως πρέπει, το μόνο που θα έχεις είναι να πληρώσεις 100 ευρώ πρόστιμο.
0: Mm-hmm.
1: Συν τις προσαξίες που θα προκύψουν, διότι ο φόρος δεν θα υπολογιστεί μέχρι και τις σήμερα,
0: mm-hmm,
1: θα υπολογιστεί με άλλη ημερομηνία.
0: Mm-hmm.
1: Ενδεχομένως με τον Αύγουστο, οπότε θα πας. Κοιτάξτε να σας πω για κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς η πρώτη δόση ξεκινάει 31 εβδόμου.
0: Ναι.
1: Ή αν θέλετε κάποιος που θέλει να πληρώσει εφάπαξ το ποσό, 31 εβδόμου μπορεί να το πληρώσει και να έχει...
0: Για όσους κάνουν τη δήλωση τώρα, έτσι.
1: Ναι,
0: ναι,
1: αλλά εγώ αναρωτιέμαι, δηλαδή άμα την κάνουν και μέσα στις επόμενες ημέρες, τι θα αλλάξει? Το κράτος τα ίδια λεφτά θα εισπράξει, ούτε προσαυξήσει ούτε τίποτα, αφού έτσι κι αλλιώς είναι μέσα.
0: Θα πληρώσεις πρόστιμο όμως, άμα δεν έχεις κάνει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά κάποια στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να βασίζουμε τα πάντα σε ένα πρόστιμο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, σε γράφει για το μηχανάκι γιατί δεν έχεις κράτος και σου βάζει πρόστιμο, αντί να σου πάρει άλλα μέτρα, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, παντού
0: έχεις
1: πρόστιμο,
0: ναι,
1: κάνεις κάτι mm-hmm άλλο πρόστιμο. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία με τα πρόστιμα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αν θέλετε και λίγα στατιστικά.
0: Βεβαίως, ναι, δώστε μας ό,τι στοιχεία έχετε, να έχουμε εικόνα.
1: Είναι το 1 τρίτο να βάλουν ο κόσμος στο μυαλό του. Έτσι, χοντρικά.
0: Το 1 τρίτο
1: δηλαδή,
0: τι?
1: Το 1 τρίτο πληρώνει, το 1 τρίτο έχει επιστροφή και το 1 τρίτο είναι μηδενικό. Αυτοί οι οποίοι πληρώνουν, κατά μέσο όρο πληρώνουν 1.900 ευρώ. Δεν είναι και μικρό το
0: δεν νούμερο. Είναι μικρό, όχι βέβαια. Για μέσο όρο, όχι, δεν είναι μικρό.
1: Αυτοί οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή να προσέξουν, διότι αν δεν λάβουν την επιστροφή μόλις κάνουν τη φορολογική τους δήλωση ή αν την έχουν κάνει και δεν έχουν λάβει επιστροφή, θα πρέπει να αναρωτηθούν, να ψαχτούν, διότι το πιο πιθανό, και συμβαίνει σε πάνω από 30-40 χιλιάδες αφημί, 30 είναι σίγουρο δηλαδή, είναι λάθος τα IBAN.
0: Άρα αυτό μπορεί να το διορθώσει κανείς αμέσως και μετά να μπουν τα χρήματα.
1: Βεβαίως μπορεί να το διορθώσει. Γιατί μπορεί να μην έχεις βάλει, να έχεις βάλει σωστό μεν τα νούμερα να είναι σωστά, αλλά να μην είσαι εσύ κύριος, να μην είσαι ούτε καν συνδικαιούχος, να έχεις βάλει λάθος IBAN. Συμβαίνει αυτό πολλές φορές.
0: Άρα και εκεί μπορούμε να το διορθώσουμε. Και σε άλλη περίπτωση που έχουμε υποβάλει τη δήλωσή μας, αλλά διαπιστώσουμε κάποιο λάθος, μπορούμε να το διορθώσουμε χωρίς επιβάρυνση. Και αυτό.
1: Βεβαίως. Μπορούμε να το διορθώσουμε. Α, οι τροποποιητικές δηλώσεις είναι και αυτές μέχρι σήμερα.
0: Μέχρι σήμερα, γι' αυτό και το λέω και αυτό. Και εκεί.
1: Από εκεί και πέρα, αν υποβάλεις τροποποιητική δήλωση και δεν προκύψει φόρος, δεν έχεις κάποιο πρόστιμο. Δηλαδή, αν πας και να μπεις μέσα και να, για να δηλώσεις το IBAN, δεν χρειάζεται να επιβάλλεις φορολογική δήλωση. Μπαίνεις μέσα στο Μητρό και εκεί το αλλάζεις και βάζεις το σωστό και ξεκινάει η διαδικασία. Αν όμως υποβάλλεις μια τροποποιητική δήλωση στις επόμενες μέρες που έχει λήξει η είσοδος και η υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δεν προκύπτει φόρος, τότε δεν χρειάζεται, δεν θα πληρώσεις πρόστιμο. Αν όμως προκύπτει φόρος και ανάλογα με το ύψος του φόρου υπάρχει μια προσάρτηση. Επίσης, σημαντικό είναι να δουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να πήραν τα χρήματά τους, να τα είδαν στο λογαριασμό τους το 26, αλλά ενδεχομένως αυτά τα χρήματα να αφορούν αναδρομικά που ήταν το 24, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση, τροποποιητική. Αυτό μπορούν να το κάνουν μέχρι 31/12/2026. Έχουμε χρόνο, αλλά ξέρετε το ξεχνάνε. Οπότε, καλό είναι ότι όσοι έχουν πάρει αναδρομικά είτε φέτος είτε πέρυσι, ή δηλαδή το 25 ή το 26, να ψαχτούν λιγάκι, γιατί μπορεί αυτά τα αναδρομικά να αφορούσαν το 24, να μην αφορούν το 25, να μην αφορούν το 26. Και να πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση και γι' αυτό.
0: Άρα
1: ναι, πείτε μου. Ναι.
0: Ναι. Δήλωση. Μας ακούτε κύριε Θοίδη?
1: Τώρα σας ακούω.
0: Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε τι λέμε σε όσους δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τη διαδικασία, έτσι κλείνοντας αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα, τι τους λέμε?
1: Τους λέμε να προσπαθήσουν να την ολοκληρώσουν, διότι δεν έχουμε κάποιο άλλο δεδομένο, δεν θα πάρουμε τον κόσμο στο λαιμό μας.
0: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιος δεν προλάβει και έχει να κάνει με το σύστημα, εκεί τι γίνεται?
1: Δεν γίνεται τίποτα, διότι το κράτος δεν απολογείται για τα λάθη του.
0: Ναι. Γιατί είναι και αυτό το θέμα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να πάω να πω και παιδιά, προσπαθούσα σήμερα όλη μέρα να μπω και δεν μ' άφηνε το σύστημα. Γιατί να μου βάλετε αύριο πρόστιμο? Δεν πρόκειται να βγάλω άκρη, έτσι?
1: Όχι, δεν πρόκειται να βγάλετε άκρη, δεν πρόκειται να το καταλάβει κανείς. Άλλωστε, σε αυτούς που θα πάτε είναι όλοι αναρμόδιοι. Δηλαδή, τι να σου κάνουν οι άνθρωποι? Δηλαδή, οι άνθρωποι στην εφορία, που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να τους δει, γιατί πρέπει να ξέρει ραντεβού για να επισκεφτείς την εφορία. Να υποβάλεις δηλαδή το ερώτημα αυτό το οποίο μου λέτε μέσα από τα αιτήματά μου. Έχουμε, ξέρετε κάτι, έχουμε ψηφιοποιήσει όλη αυτή τη δυσλειτουργία του κράτους, την έχουμε ψηφιοποιήσει, δεν έχουμε απλοποιήσει επί της ουσίας. Δηλαδή τώρα έχεις ένα ερώτημα, αυτό θα πρέπει να πας να το υποβάλεις έτοιμα, να σου απαντήσουν μετά από X διάστημα και πάει λέγοντας. Αυτή η γραφειοκρατία δηλαδή δεν την έχουμε γλιτώσει.
0: Δυστυχώς,
1: οπότε είναι λίγο απρόσωπο αυτό το οποίο με ρωτάτε και η απάντηση η οποία θα πάρετε επίσης. Άρα λοιπόν καλό είναι κάποιος να προσπαθήσει να υποβάλει σήμερα την φορολογική του δήλωση. Αν για όλα αυτούς τους λόγους που είπαμε δεν τα καταφέρει, εγώ πιστεύω μέσα μου βαθιά ότι ίσως πολύ αργότερα προς το μεσημέρι ή το απόγευμα να δοθεί κάποια παράταση. Διότι είναι αντικειμενικοί λόγοι, δεν μπορείς να υποβάλεις δήλωση. Αυτό, να σημειώσω, το ζητάνε και όλοι οι σύλλογοι λογιστών σε όλη τη χώρα, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο σας το λέω μόνο εγώ.
0: Μάλιστα. Κύριε Θοίδη, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Αυτό το καλοκαίρι θα αισθανθείτε χαρούμενοι στο εμπορικό πάρκο Top Parks, γιατί έχει απίστευτες καλοκαιρινές εκπτώσεις με ακόμη πιο σούπερ τιμές και δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε σε τόσα brands. Στην IKEA, ευκαιρία για ανανέωση στο σπίτι. Στην Adidas, τα πάντα για την άθληση αλλά και για casual ντύσιμο. Στον Κοτσόβολο, ευκαιρία για εκπτώσεις στα κλιματιστικά και όχι μόνο. Στο κατάστημα Μουστάκας, μια τεράστια ποικιλία παιχνιδιών. Για στιλάτη μόδα και το καλοκαίρι θα βρείτε τα πάντα στα καταστήματα Kiabi, Pepco και και όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε μία στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC καθώς και στο Μικέλ για έναν δροσιστικό καφέ. Φθάνετε πανεύκολα, χωρίς άγχος για παρκάρισμα, γιατί διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους, καθώς και ταχυφορτιστές για το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο όσο κάνετε τα ψώνια σας. Όλα αυτά στο νέο εμπορικό πάρκο, το Park στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Έφτιαξα δικό μου κόσμο όπως η τρέλη.
0: Οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από ένα χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στυλ. Στο More Design δημιουργούμε παιδικά και εφηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χωρί ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα, υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Χαιρετώ για καλό Σαββατοκύριακο με Μαρία Καραγεωργοπούλου στον ήχο, Δήμητρο Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, ραντεβού στις 11 η ώρα ακριβώς. Από εμάς καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμό στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
5: Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ξεκαθάρισε στο Όπεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο. Σε ό,τι αφορά την πρόταση Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη, απάντησε ότι είναι εύκολο να υπόσχει σε μέτρα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο το όφελος θα έφτανε τελικά στον καταναλωτή. Αργότερα σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα επικρίνει την αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ για τις στάσεις τους να μην υπερψηφίσουν κανένα από τα προς αναθεώρηση άρθρα. Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Ως το Σεπτέμβριο θα τεθεί σε λειτουργία το Traffic Commander, η νέα υπηρεσία στην τροχιά που θα διοχετεύει την κίνηση των οχημάτων σε δρόμους που είναι ελεύθεροι και θα αποσυμφορούνται οι κεντρικές λεωφόροι, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, με την εφαρμογή της υπηρεσίας θα αυξηθεί η ταχύτητα των οχημάτων κατά 25-30%. Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της 7χρονης από τη Μολδαβία, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική. Οι δικαίω πέχασαν τη ζωή τους, οι γονείς και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το κορίτσι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ως τις 31 Ιουλίου, η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, αλλά και η εφάπαξ εξόφληση του εκαθαριστικού με έκπτωση από 2-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα να μεταβεί στις ΗΠΑ, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Μανώλης Σάλιακας, ο Έλληνας αριστερός μπακ. Υπέγραψε συμβόλαιο στο 2029. Στον Άριο, ο Σεμπάστιαν Παλάσιος αναμένεται να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028.
6: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 1,27% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ξεπέρασαν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ οι προσφορές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Μήλου Άκτορ. Νεφώσεις και από αργά το μεσημέρι σποραδικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
6: Παραπολιτικά.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Παρασκευή σήμερα, 24 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη. Τι μην κοιτάς έτσι, δεν το πιστεύεις. Μέχρι το ρολόι να δείξει μία, τελείωσε και αυτή η βδομαδούλα. Τον φάγαμε τον Ιούλιο. Δεν θέλω να κάνω τώρα, πώς το λένε, τον κούκο ένα πράγμα. Έχει κι άλλη μία. Αλλά περνάνε γρήγορα οι μέρες και ευτυχώς περνάνε και καλά. Ή το ζητούμενο τέλος πάντων είναι να περνάνε καλά. Θέλω να πω ότι όντως σήμερα κάπως μας πλάκωσε όλο το πάπλωμα. Σε εισαγωγικά το πάπλωμα. Είχε δίκιο η Νίκη προηγουμένως. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό που μας έχει πιάσει. Κουραστήκαμε από την πολύ τη ζέστη, από τον καύσωνα, από την κουφόβραση. Κάποια στιγμή και εγώ σήμερα άνοιξα τα μάτια μου. Για τα δικά μου δεδομένα ήταν πολύ αργά, ήταν 8 η ώρα. Για τα δικά μου δεδομένα. Και ήμουν έτσι σε ένα βαρύ ύπνο, ρε παιδί μου. Έτσι, είναι αυτό που είναι, αλλά η κούραση δεν εξηγείται διαφορετικά. Ή αυτά που ακούμε. Που λες τώρα, πού να σηκώνομαι τώρα. Ας καλά κοιμάμαι. Παναγιώτης Χάλαρης στην ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Κατέρινα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 88 80 να μας πείτε αν μας ακούτε από κάπου εκτός λεκανοπεδίου, τι καιρικά φαινόμενα υπάρχουν γύρω σας. Το λέω αυτό γιατί εμείς ξημερώσαμε με ένα καλό ήλιο, ωραίο. Έχουμε προχωρήσει με μια ελαφρά συννεφιά και κατά πάσα πιθανότητα, έτσι λένε δηλαδή οι μετεωρολόγοι, το απόγευμα θα τη ρίξει την βροχή του. Καλείτε στο 211 10 88 80, κυρία Μαρία Ιωάννου σας περιμένει. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, διότι αν δεν σου ξημερώσει Παρασκευή να ακούσεις λίγο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο πρωθυπουργό, πού πας, πού πορεύεσαι για Σαββατοκύριακο, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν βγαίνει παιδιά. Θα τα ακούσουμε αυτά σε λίγο, θα πω για τις εκλογές έχει πει και έχει ευχηθεί και καλή τύχη σε κάποιους, θα δούμε σε ποιους και για τις αυτοδυναμίες είπε και για τις εκλογές που δεν θα γίνουν. Αυτό διαβεβαίωσε τουλάχιστον το φθινόπωρο. Τώρα, άμα θέλετε, το πιστεύετε, αν θέλετε, όχι. Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Απολαμβάνουμε το εξαιρετικό αυτό άσμα που παραπέμπει σε έναν νησιωτικό προορισμό και γυρίζουμε.

0: Επιστρέφοντας, έχει στείλει μήνυμα ένας ακροατής. Θέλω τώρα να τον καλημερίσουμε. Το φίλο μας τον Κώστα, ο οποίος λέει καλησπέρα από το Σταβάνγκερ της Νορβηγίας με 13 βαθμούς. Και ψάχναμε εδώ με το χάλαρι να δούμε πού βρίσκεται αυτή η πόλη. Και καταλήξαμε ότι από την Νορβηγία με αγάπη είναι αυτό που λέμε τα καλοκαιρινά θέρετρα τύπου σε εισαγωγικά. Δεν ταυτίζεται το μέρος με την παγιωμένη εικόνα του σκληρού αλπικού ψύχους, έτσι. Οπότε είπαμε ότι εντάξει, it's okay. 13 βαθμοί από την Νορβηγία είναι τέλειο, ας πούμε, έτσι. Και στο χωριό μου πάνω τώρα στην Κοζάνη μπορεί να έχει 13 βαθμούς.
1: Από Νορβηγία δεν είχαμε ακροατή. Έχουμε κατά καιρούς από μέχρι Αμερική. Είχαμε Νορβηγία, δεν θυμάμαι.
0: Καταλαβαίνεις ότι σε λίγο θα μένεις μόνος σου και θα με ψάχνεις στην Νορβηγία, αγόρι μου. Το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Γιατί?
0: Ότι σε λίγο θα πάω να βρω τους ανθρώπους.
1: Γιατί στην Νορβηγία. Είναι ωραία να πας τώρα. Η καλύτερη εποχή.
0: Δεν έχω πάει ποτέ στην Νορβηγία.
1: Να πας εκεί στα φιόρδα να κάνεις εκεί τα δικά σου.
0: Το ξέρεις ότι σε λίγο και ώρα θα με ψάχνεις. Στέλλα, θα λες και θα κλαις.
1: Γιατί?
0: Έτσι.
1: Σκοπεύεις να κάνεις καριέρα σε εξωτερικό.
0: Ναι, θα τρώσω λεμπούς όλη μέρα.
1: Να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό.
0: Όχι, δεν είμαι η Άννα Βύση.
1: Είναι ένα μουσχουρι μάλλον να κάνει καριέρα στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε εντάχει το μενού της σημερινής εκπομπής. Μετά τις διαφημίσεις βεβαίως με το Θανάση θα ανοίξουμε την πολιτική επικαιρότητα και θα σχολιάσουμε και τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης στην σημερινή του συνέντευξη εφόλης της ύλης. Και θα ασχοληθούμε με χρηστικά ζητήματα όπως είναι για παράδειγμα οι τιμές της βενζίνης. Θα συνομιλήσουμε αργότερα με τους πρατηριούχους και με τον πρόεδρο, τον κύριο Παπαγεωργίου, διότι το Brent έχει φτάσει σε υψηλό των τελευταίων 6 εβδομάδων, που σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και το οικονομικό επιτελείο, ποια σενάρια επεξεργάζεται. Θυμίζω ότι μέχρι 31 Αυγούστου ο κύριος Μητσοτάκης έχει ήδη εξαγγείλει 5 λεπτά έκπτωση στον ντίζελ και 10 λεπτά στη βενζίνη. Το λέω αυτό γιατί η τρέχουσα τιμή σήμερα στο Brent είναι στα 97 δολάρια του βαρέλι.
1: Μάλιστα.
0: Θυμίζω ότι πριν τον πόλεμο ήμασταν γύρω στα 74-75 και τώρα είμαστε στα 97. Το άλλο που θα πούμε με το Θανάση, που έχει ένα ενδιαφέρον, είναι αυτή η ιστορία με την ασπίδα που ανακοινώθηκε στο χθεσινό, που εγκρίθηκε μάλλον από το χθεσινό Κησέα, ο λεγόμενος αντιαεροπορικός στόλος. Μιας και ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε και πολλά μηνύματα για την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα που θα στοιχήσει 3,2 δις ευρώ, τι περιλαμβάνει, σε ποια επίπεδα αναβαθμίζεται η χώρα, υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας, θα τα δούμε αυτά στη
1: συνέχεια. Είναι ένα πολύ συζητημένο πρόγραμμα, είχαμε ασχοληθεί με αυτό και σε προηγούμενες εκπομπές και το προηγούμενο διάστημα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, να μας εξηγήσει κάποιος βεβαίως τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, από τι μας προστατεύει.
0: Θα έχουμε τον πτέρεχο, τον κύριο Παπα-Νικολάου στη συνέχεια, και που είναι καθήλυνα αρμόδιος.
1: Και γιατί θεωρείται και σταθμός σε, εν μέσω των ούκο λίγων αντίστοιχων σταθμών που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά προγράμματα που τρέχουν για τη χώρα. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr. Βλέπω, είχα χρόνια να δω την κυρία Νατάσα Παζαΐτη, όχι τόσο πολύ, όσο τα παιδιά του Κώστα Καραμαλή, τα δίδυμα που λέγαμε τα διάσημα, το θυμάσαι?
0: Εννοείται.
1: Ναι. Τους βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Δείτε πόσο μεγάλος είσαι ο Αλέξανδρος Καραμαλής. Έχει το όνομα του του πατέρα.
0: Έκτακτη επικαιρότητα δηλαδή, με λίγα
1: λόγια. Πολύ ωραία έκτακτη επικαιρότητα και καλοκαιρινή. Περνάνε τα χρόνια
0: σου. Έτσι όπως το είπε, λέω πάει, θα έχει δει καμία θεά και θα μας πει να μπούμε να την αποθεώσουμε.
1: Έφαγα φλασιά.
0: Και μας λέει για το παιδί του Καραμαλή, θα το καταλαβαίνουμε. Σε τι επίπεδο έχουμε φτάσει.
1: Έφαγα φλασιά, διότι τα περιβόητα δίδυμα, αν θυμάσαι, τα θυμόμαστε όταν γεννήθηκαν.
0: Και δίδυμα παραμένουν τα παιδιά.
1: Και δίδυμα παραμένουν.
0: Απλώς έχουν μεγαλώσει λίγο.
1: Αυτό λέω. Όχι, έχουν μεγαλώσει πολύ.
0: Αρκετά
1: δηλαδή.
0: Μόνο εμείς μικραίνουμε. Εμείς
1: θυμόμαστε όταν είχαν γεννηθεί. Τον θυμίσαι κι εσύ. Ήταν. Και τώρα βλέπεις, παιδί μου, πόσο έχουν περάσει τα χρόνια και σε πιάνει ένα αμόκ.
0: Εγώ λέω να μπείτε καλύτερα στα παραπολιτικά.gr όντως. Τώρα άλλος μπορεί να θέλει να δει τις εικόνες που λέει ο Θανάσης, που έχουν ένα γκόσυπ ενδιαφέρον.
1: Και έχουμε και το.
0: Άλλος μπορεί να θέλει να δει τι είπε ο Χρυσοχοίδης στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες.
1: Ο Χρυσοχοίδης είπε, ανοίγοντας από τη δική του οπτική γωνία το θέμα που συζητούσαμε εμείς εχθές εδώ.
0: Μπράβο.
1: Με τον ταξίαρχο της ελληνικής αστυνομίας, με τον Traffic Commander. Πάνω κάτω τα ίδια μας είπε χθες ο ταξίαρχος, είπε ο Χρυσοχοίδης. Λέει ότι ο χρόνος.
0: Μάλιστα.
1: Για να φτάσει στη δουλειά σου. Καλά, ότι είναι χρήμα, είναι δεδομένο. Για να φτάσει στη δουλειά σου. Με βάση τα νέα μέτρα, σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα του μποτιλιαρίσματος, θα είναι μείον 25%.
0: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Ναι. Δεν θα υπάρχει κάποια δικαιολογία για όσους αργούν.
1: Τι σημαίνει αυτό? Εξαρτάται τι δουλειές έχουν.
0: Το traffic commander.
1: Είμαι λοιπόν ότι το σύστημα.
0: Το traffic commander, Θανάση μου, δεν θα έχεις μετά γενικότερο, όχι εσύ, σε τρίτο ενικό λέμε. Δεν θα έχει
1: γενικότερα, ναι.
0: Δεν θα έχει κάποιος, λέμε τώρα, δικαιολογία.
1: Θα καλεί, λέει, τους οδηγούς στους δρόμους, οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι, έτσι ώστε να διευκολύνεται. Συγγνώμη, το traffic commander θα οδηγεί τους οδηγούς σε δρόμους οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία και να αποσυμφορούνται κεντρικές λεωφόροι.
0: Άμα βρείτε δρόμο ελεύθερο, θέλω να μου σου περίξετε.
1: Εκτιμούμε, θα κερδίσει χρόνο περίπου 25-30%. Τα μέσα παραπολιτικά.
0: Ωραία.
1: Είναι φιδωλάς εκτιμήσεις.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λένε 25.
0: Ναι.
1: Ενώ ο χρησιμοποιητής λέει 25-30 και θα αυξηθεί η ταχύτητα των οχημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, Φόρμουλα 1 στο Μονακό, έχεις δει ποτέ?
0: Δεν έχει τύχει.
1: Έτσι θα γίνει ο κυφισός.
0: Ωραία.
1: Μετά ο traffic commander. Η πλήρης εφαρμογή του συστήματος θα γίνει το Σεπτέμβριο.
0: Καταλαβαίνω, θα έχουμε γυρίσει από τις διακοπές τώρα όλοι και πρέπει να κάνουμε.
1: Έχουμε προμηθευτεί, λέει, 10 σύγχρονα drones, μας είπε και ο ταξίαρχος αυτό εχθές, τα οποία θα πετάνε πάνω από το λεκανοπέδιο και τα οποία θα οδηγούνται στα σημεία εκείνα που θα χρειάζονται παρεμβάσεις. Πρόκειται για πολύ σύγχρονα μηχανήματα με εξαιρετική εικόνα, αδιάβροχα. Έχει τη σημασία του αυτό. Διότι μην νομίζεις.
0: Συχνά στην Αθήνα.
1: Όχι, πάρα πολύ συχνά. Διότι μην νομίζεις ότι αν γίνει κανένας κατακλυσμός, κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο, θα δημιουργηθούν πάλι σκηνές μποτιλιαρίσματος στο Κηφισό. Όχι.
0: Αλίμονο.
1: Και με κρύο και με ζέστη, το traffic commander θα σε έχει στη δουλειά σου.
0: Λέει ο Κώστας, συνεχίζω εγώ. Νομίζω ότι δεν έχετε ακροατές από Νορβηγία. Καλημέρα από το Όσλο. Κώστας, 18 βαθμούς λιακάδα. Μισό λεπτό τώρα, τι γίνεται, εδώ μπλέκουμε. Ναι,
1: 18.
0: Σας ακούω δύο χρόνια, χέρι, λέει, περίπου, και σας έχω ξαναστείλει στο παρελθόν.
1: Α, ευχαριστούμε,
0: για να
1: Κωστή.
0: Έρθετε να σας πάω, λέει, στον ακτικό κύκλο να δείτε παραμετρική ομορφιά και άσε το Θανάση να ζηλεύει. Α, νάτα. Νάτα. Νάτα. Εδώ θα κάτσεις.
1: Γιατί δηλαδή να δει. Δηλαδή εσύ γιατί να δεις την παραμετρική ομορφιά και εγώ να μην τη δω?
0: Γιατί έτσι είναι Θανάση.
1: Δεν αξίζω εγώ μια παραμετρική
0: γιατί
1: ομορφιά.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε γρήγορα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με όλη την επικαιρότητα, με ωραία τραγούδια, χαλαρά. Είναι Παρασκευούλα σήμερα.
1: Ναι, πάμε.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek, στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: υπάρχει ένα σε.
1: Τι άλλο να πούμε δηλαδή από τη ζωή, τι άλλο να κάνουμε πραγματικά για να δώσουμε την ερωτική διάσταση αυτή τη εκπομπή.
2: Τι χαμός είχε γίνει με αυτό το τραγούδι όταν είχε πρωτοβγεί, το Μάκη Χρυσοδουλόπουλου και τη Ελίτσα Γιαμάντη βεβαίω. Μουσική Αλέξη Παπαδημητρίου.
1: Στίχη.
2: Εύη Δρούτσα. Η Εύη Δρούτσα το είχε γράψει. Τους πολύ αυτούς ερωτικούς στίχους. Και να πούμε ότι ήταν η εποχή εκείνη που η Δρούτσα μεσουρανούσε έτσι, σε επίπεδο στιχουργικής δημιουργίας.
1: Και, και σε συνδυασμό με τον ντουέτο Χρυστοδουλόπουλου Λίτσας Διαμάντη, παιδιά, το απογειώσαν.
2: Και ο Αλέξης Παπαδημητρίου είχε υπογράψει πολύ μεγάλες επιτυχίες εκείνη την εποχή.
1: Πάντως νομίζω, Θανάση μου, ότι αυτά τα τραγούδια πέραν το ότι έχουν αφήσει εποχή δεν έχουν ξαναγραφτεί τέτοια τραγούδια.
2: Όχι.
1: Μιλάμε τώρα για τραγουδάρες, παιδιά, έτσι.
2: Και ήταν, ξέρεις, και σε μια περίοδο που ήταν και τα μπουζούκια τότε σαν πολύ πάνω τους, λειτουργούσαν 7 μέρες. Ήταν μια κατάσταση που είχε ξεφύγει λίγο, 7 στα 7.
1: Ήταν μια εποχή ερωτική. Δεν ήταν μια εποχή αντιερωτική.
2: Γιατί τώρα είναι αντιερωτική η εποχή?
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα ό,τι και να κάνεις παρεξηγούνται όλα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή τότε, ας πούμε.
2: Εσύ αυτό δεν φταίει η εποχή.
1: Ρε παιδί μου, λέμε τώρα πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στις εποχές. Τότε ο κόσμος φλέρταρε, ήταν πιο κοινωνικός, δεν υπήρχαν και τα social media, έπρεπε να δώσεις ένα χαρτάκι, ας πούμε, το τηλέφωνο σου σε κάποιον. Πώς τον ξαναέβρισκες? Να πάρεις το σταθερό, να μην ξέρεις ποιος θα το σηκώσει, αν θα είναι σπίτι, πού θα τον συναντήσεις.
2: Εντάξει, ξέρεις τι, μπορεί εμάς να μας φαίνονται περίεργα, ακόμη και εμάς που είμαστε η μεσαία γενιά σε επίπεδο μεγάλων.
1: Έχει ένας ωραίος ρομαντισμός.
2: Σε επίπεδο μεγάλων αλλαγών που έχουν συντελεστεί. Έτσι, δεν είμαστε ούτε παλιότεροι ούτε οι νεότεροι, είμαστε κάπου στη μέση και μας φαίνονται περίεργα όλα.
1: Θέλει τον εαυτό του στη μέση,
2: ναι,
1: δεν τον λέει παλιότερο.
2: Σαφέστατα.
1: Το θεωρεί νεότερο.
2: Και μας φαίνονται ακόμα και σε εμάς περίεργα όλα αυτά, αλλά ξέρεις τι, εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Προχωράει ο κόσμος, Χαρίλα.
2: Ναι, προχωράει. Εξελίσσονται τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί είναι κακό, ας πούμε, να σε φλερτάρει ο άλλος ηλεκτρονικά αντί να σε φλερτάρει με το ραβασάκι που έλεγε. Ρίξε μου το ραβασάκι κάτω από το τραπεζάκι.
1: Ίσα-ίσα. Το ακριβώς αντίθετο σου λέω. Ότι το φλερτ είναι δεκτό και καλοδεχούμενο.
2: Το ότι η εποχή είναι πιο άγρια, πιο δύσκολη, πιο περίεργη και πρέπει.
1: Όχι, είπα ότι η εποχή, ρε παιδί μου, δεν, είναι, δεν είναι τόσο του συναισθήματος. Πώς το πω.
2: Και τα, γιατί, γιατί είναι, επειδή είναι δύσκολη και άγρια, είναι και τα παιδιά μοιραία. Είναι πιο υποψιασμένα από ό,τι μπορεί να ήμασταν εμείς στις λεγόμενες τρυφερές ηλικίες.
1: Λίγοι είναι οι συναισθηματίες, Θανάση μου.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα, αφού κλείσαμε το κεφάλι του όσοι είναι αισθηματίες την πατάνε στη ζωή, θα κάνουμε στροφή στην πεζή πραγματικότητα και θα πάμε να ακούσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να μείνετε στην ακρόαση.
2: Γιατί είναι πεζός ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Είπα εγώ ότι είναι πεζός ο Μητσοτάκης. Εγώ είπα ότι είναι η επικαιρότητα πεζή.
2: Α, εντάξει.
1: Γιατί βάζεις λογάκια στο στόμα μου που δεν τα λέω? Και έχω δύο μάρτυρες εδώ.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το απόσπασμα που σχετίζεται με τις κάλπες. Για να ησυχάσετε, ο Πρωθυπουργός το είπε, δεν τα πάμε εμείς. Οπότε, αφού ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει, εμείς δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Είπε και ο κύριος Λιβάνιος στο ΑΕΦ-Μερίδα, έχει δώσει μια συνέντευξη να τη διαβάσετε, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών είναι καθόλου έτοιμο επιχειρησιακά, αλλά οι κάλπες θα γίνουν το 27. Να τα ακούσουμε όμως από τα αρμόδια χείλη, που είναι αυτά του Πρωθυπουργού. Για πάμε, Παναγιώτη μου.
3: Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Έχουμε ακόμα έναν πλούσιο προγραμματισμό κυβερνητικού έργου.
1: Τώρα όπως καταλαβαίνω.

0: πολίτης.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Καλή.
1: Δηλαδή έπρεπε να σου πει ο Μητσοτάκης για να καταλάβεις ότι αυτό είναι.
0: Ρε παιδί μου.
1: Πω, εφιαλτικό.
0: Τώρα
1: είναι σαν το
0: θρίλερ
1: που ακούγαμε τον Μάικλ Τζάκσον τις προάλλες.
0: Δηλαδή να σου πω τώρα.
1: Άσε Μητσοτάκη. Σου λέει η πλατή που ήρθε καλή ώρα στο στούντιο. Γεια σου Κατερίνα.
0: Είναι δηλαδή θρίλερ το ενδεχόμενο ο λαός να αποφανθεί κάτι άλλο από το τωρινό ας πούμε σκηνικό.
1: Όχι, αλλά, αλλά Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρας, ποιον άλλο έβαλε μέσα.
0: Που είναι το σενάριο
1: Βελόπουλο. Είναι αυτό που συζητάμε τώρα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού.
2: Η ώρα είναι 12.30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Ανησυχούμε και πάλι με δεδομένα τα όσα μας περιέγραψε και η Στέλλα νωρίτερα για την αύξηση του Brent και ούτω καθεξής.
3: Αυτό που μπορώ να προβλέψω είναι προσωπική εκτίμηση, το ξαναλέω, είναι ότι μέχρι τα Χριστούγεννα δυστυχώς θα βιώνουμε μια κατάσταση αβεβαιότητας. Το λόγο λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μάλλον δύο οι λόγοι. Είναι δύο παράλληλα συστήματα. Το ένα έρχεται από τον Περσικό κόλπο και το άλλο έρχεται από την πλευρά της Ρωσίας-Ουκρανίας. Μην ξεχνάμε ότι από το 2022 το Μάρτιο και ο πόλεμος αυτός δεν έχει τελεσφορήσει. Είμαστε σε μια διαρκή ένταση και στην περιοχή εκεί. Και οι δύο περιοχές αυτές λοιπόν επηρεάζουν άμεσα την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τις χώρες της Ευρώπης, όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική των υγρών καυσίμων. Δυστυχώς η αβεβαιότητα αυτή θα υπάρχει γιατί κρίνεται η επάρκεια. Κρίνεται η επάρκεια του αργού πετρελαίου, το οποίο έρχεται προς διήλυση στα δηληστήρια της Ευρώπης. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια και αυτό πρέπει να κρατάμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Οποιαδήποτε στιγμή ένταση, βραχύχρονα, θα επιφέρει αυξήσεις των τιμών, αυξήσεις όμως ιδιαίτερα υψηλές.
0: Η μέση τιμή σήμερα, πρόεδρε, ποια είναι, συγγνώμη, στην Αμόλυβδη, η μέση τιμή πανελλαδικά σήμερα.
3: Έχουμε περάσει τα 2 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι.
3: Σήμερα είναι η πρώτη μέρα, όπου από αύριο δηλαδή που θα φανούν οι τιμοληψίες. Η εκτίμησή μου είναι ότι ως μέση τιμή πανελλαδικά έχουμε ξεπεράσει και στο πετρέλαιο κίνηση και στη βενζίνη αμόλυβδη τα 2 ευρώ. Και μην ξεχνάμε ότι η βενζίνη είναι επιδοτούμενη με 10 λεπτά.
0: Αυτό λέγαμε στην αρχή, σωστό.
3: Και το πετρέλαιο 5 λεπτά. Άρα, αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση στην παρούσα φάση, θα ήμασταν στο 2-10.
0: Ναι, αλλά αυτή η επιδότηση είναι μέχρι 31 Αυγούστου. Μετά τι θα γίνει? Υπάρχουν ρεπορτάζ ξανά που λένε ότι ετοιμάζεται η κυβέρνηση να προχωρήσει και σε άλλα.
1: Ακριβώς, ότι είναι ανοιχτό και να διατηρηθεί αυτό, ναι, και αν χρειαστεί να.
0: Να αυξηθεί.
1: Ναι.
3: Κοιτάξτε, το μόνο σίγουρο είναι, επειδή είναι παρατεταμένη η ακρίβεια και δεν αντέχει η ελληνική οικογένεια. Σας το λέω γιατί βλέπουμε και τις καταναλώσεις που έχουν τα πρατήρια ανανομό στη χώρα μας. Και είναι γενικευμένο πια το πρόβλημα. Δεν είναι μεμονωμένο. Δυστυχώς το επόμενο διάστημα θα γίνει ακόμα πιο έντονο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει, πέραν της παρέμβασης, γιατί και τα λεφτά δεν είναι άπειρα που έχει η ελληνική κυβέρνηση στη διάθεσή της. Βέβαια εμπλουτίζεται συνέχεια.
0: Ναι, τα λεφτά δεν είναι άπειρα και του κόσμου όμως,
3: Το ΦΠΑ, έχετε δίκιο. Το ΦΠΑ είναι 24%, είναι ποσοστιαίο, άρα πολλαπλασιαστικά λειτουργεί στην τελική τιμή. Έτσι, και το κέρδος που έχει η κυβέρνηση, το μαξιλάρι το λεγόμενο, εμπλουτίζεται συνέχεια, ναι, από την αύξηση της τιμής όλων των προϊόντων.
0: Το ερώτημα πάντως, Πρόεδρε, για να κλείσουμε είναι ένα. Μπορούν αυτά τα μέτρα

0: να δώσουν μια ανάσα που να είναι, ας πούμε, διαρκές, ή πρέπει να προχώρησε η κυβέρνηση σε κάτι πιο επιθετικό, σε εισαγωγικά?
1: Δυστυχώς οι δυνατότητες της κυβέρνησης φτάνουν μέχρι εκεί. Αυτό που θα μπορούσε να συνεισφέρει πραγματικά στην οικονομία όχι μόνο των Ελλήνων αλλά όλων των Ευρωπαίων πολιτών είναι μια από κοινού παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή να αφήσει να αποδεσμεύσει τα κράτη να μην χρεώσει η Δημοσιονομική Εκτροπή, να αποδεσμεύσει τα κράτη να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά 20-30 λεπτά. Στην Ελλάδα η βενζίνη έχει 70 λεπτά ειδικό φόρο κατανάλωσης και έχει και ΦΠΑ 24%. Αντίστοιχα όλες οι χώρες, σύμφωνα με την πολιτική τους, την οικονομική πολιτική, έχουν αντίστοιχες επιβαρύνσεις στην τιμή του καυσίμου. Θα πρέπει λοιπόν συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πια να δει, γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ έντονο. Η φτώχεια μπορεί σε εμάς να χτυπάει περισσότερο, γιατί ερχόμαστε από τα μνημόνια, από το 2010 ταλαιπωρούμαστε, αλλά χτυπάει όλη την Ευρώπη.
0: Καλά, βλέπουμε στη Γερμανία τώρα τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Νομίζω είναι ενδεικτικά τη κατάσταση εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά.

0: Ο λόγος που επικαλέστηκα τη Γερμανία είναι γιατί υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ που λένε, κάνουν λόγο για χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας, για ρεκόρ πτωχεύσεων στη Γερμανία που εκτοξεύονται σε υψηλό 20ετίας και μιλάμε, παιδιά, για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, για να έχουμε έτσι μια εικόνα, έτσι. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι η Γερμανία έχει τεράστιες αυτοκινητοβιομηχανίες και πόσες, κάπου διάβαζα σήμερα ότι έλεγε μόνο για την Volkswagen, που είναι ένας κολοσσός, ότι ενδέχεται να χαθούν τα επόμενα χρόνια 100.000 θέσεις εργασίας. Mm. Μόνο για αυτόν τον κολοσσό, έτσι. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα, μιας και λέγαμε τη βενζίνη προηγουμένως, να πούμε ότι όσοι είστε τυχεροί και αυτές τις μέρες ταξιδέψετε όχι μόνο στα νησιά, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή εγκαινιάστηκε το τμήμα το Ε65 στην ένδοξη Καλαμπάκα.
1: Μετά την ένδοξη Καλαμπάκα, ναι. Μέχρι την Καλαμπάκα υπήρχε, μέχρι την Καλαμπάκα.
0: Θα το πω διαφορετικά. Είμαστε στην Καλαμπάκα. Θέλουμε να πάμε στο χωριό μου.
1: Πας από εκεί.
0: Πας από εκεί.
1: Η Καλαμπάκα ήταν μέχρι πρώτη, όσο το τέλος το έχει ψηλό 65. Πλέον ανοίγει και ο δρόμος, ο οποίος επί της ουσίας συνδέει τον Ε65 και κατ' επέκταση την Εθνική Οδό με την Εγνατία, να σας το πούμε έτσι χοντρικά, όσοι δεν είστε της περιοχής.
0: Κατά το κοινό λεγόμενο, αν πάρετε το αυτοκίνητό σας και πάτε
1: παντού
0: από Αθήνα μέχρι Κοζάνη, η εκτιμητέα είναι 4,5 ώρες, το γράφουν σήμερα όλα τα ρεπορτάζ. 4 ώρες είναι μέχρι την Καστοριά, γιατί πια ο δρόμος είναι όλος
1: Εγνατία. Για να καταλάβετε, κάποτε 6 ήταν η Καλαμπάκα.
0: Ακριβώς. Ναι, η Καλαμπάκα μόνο. Έτσι. Για να πας στην Καστοριά θέλεις 7-8 ώρες παλαιότερα. Πολύ δύσκολη δρόμη εκεί προς τα πάνω. Και αυτό είναι καλό γιατί πολύ απλά διευκολύνει τον κόσμο.
1: Από σήμερα το χρησιμοποιείτε κανονικά. Ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι, ωραία διασκευή. Ξέρεις που έπαιξε αυτό το τραγούδι. Στο Top Gun.
0: Στο Top Gun, μπράβο, έχει δίκιο. Όχι αυτή η διασκευή όμως.
1: Όχι αυτή η διασκευή, το original.
0: Το original.
1: Εκεί στην ερωτική σκηνή του Tom Cruise με την Kelly McGillis. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέφουμε με δικά σας μηνύματα. Λέει ο Χρήστος, πολύ σωστά, Στέλλα, η επιδότηση αυτή δεν είναι της κυβέρνησης, είναι το δηληστηριών από 20 εκατομμύρια το καθένα. Δύο έχουμε. Έχετε πολύ δίκιο. Απλώς θέλω να πω ότι αυτή η επιδότηση είναι συμφωνημένη ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στα δηληστήρια. Δεν ξύπνησαν ένα πρωί τα δηληστήρια και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή την έκπτωση. Επίσης λέει ο φίλος μας, ο Κωνσταντίνος, αχ, για το τραγούδι αυτό ή το προηγούμενο, μάλλον και για τα δύο, για την ερωτικά αμφότερα.
1: μάλλον για το, ναι, για το Μάχη Χρυσοδουλόπουλο και τη Λίτσα Διαμάτη.
0: Λέει ο Σωτήρης, από τις λίγες μέρες που το κορίτσι μας γελάει με το που ξεκίνησε η εκπομπή, καλό σημάδι αυτό. Καλημέρα, παιδάκια. Όχι, παιδιά, πάντα χαμογελαστοί είμαστε. Αλλά όσον άνω, ο Θανάσης μου προκαλεί μια μεγαλύτερη ευθυμία κάθε φορά που τον βλέπω, όπως καταλαβαίνετε. Το όχι αυτό, το παιδί μας το χρυσό. Πολύ προσοχή στους δρόμους, το λέμε αυτό ξανά για όσους έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, το απόγευμα θα έχει τις βροχούλες. Μπορεί τα φαινόμενα, όπως μας είχε πει και ο Γιάννης ο Καλιάνος, να μην είναι πλημμυρικά για την Αττική, αλλά θέλουμε προσοχή γιατί αυτές τις μέρες υπάρχει και η μάστιγα του λεγόμενης σαβούρας. Δηλαδή είσαι εκεί στο πεζοδρόμιο, πού πέφτεις κάτω, πάρ' τον κάτω. Σπάσε ένα χέρι, σπάσε ένα πόδι, σπάσε ένα πλευρό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Πες με, παθαίνεις κάτι λαφρύ.
0: Παιδί μου, όχι, σου λέω τώρα, άκουσε με, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη και τα πεζοδρόμια καίνε, γλιστράς και από τη ζέστη, να ξέρεις.
1: Βέβαια, ναι, το έχω ακούσει.
0: Πώς το λένε, στο ίσιο. Χαμό στο ίσιο μα.
1: Δεν μου έχει τύχει, αλλά ναι, υπάρχει εμπειρία.
0: Έχει τύχει εμένα σε πολλούς φίλους,
1: συγκεκριμένα πρόσωπα. Το λένε πολύ ότι έχω αυτή την εμπειρία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αφορμή τώρα και τις ανακοινώσεις που είχαμε στο χθεσινό Κισαία, αλλά και τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι σε ό,τι αφορά στη σχέση μας με την Τουρκία μπορεί να έχουμε διαφορές, αλλά δεν γίνεται και να ζούμε σε ένα καθεστώς μόνιμης έντασης. Θέλω να πάμε να πούμε καλό μεσημέρι και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον πτέρερχο, εν αποστρατεία, που είναι στην παρέα μας σήμερα. Τι κάνετε, γεια σας.
1: Κύριε Καντώνα, χαίρετε και στον κύριο Πουσκίδη.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε σήμερα στην παρέα μας και θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα δικό σας σχόλιο για το πώς ακούσατε αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι πολλές φορές επί της ουσίας γίνεται και μια κριτική στα εθνικά μας για να πλήξουν τον Πρωθυπουργό και ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας. Να πάμε λίγο στα γενικά πρώτα.
1: Από το τελευταίο, ότι δεν είναι σε θέση να διαπραγματεύεται δεν είναι δυνατόν να διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας, δηλώνει ότι φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος ο Πρωθυπουργός μετά το εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα που αναφέρθηκε και αποφασίστηκε στο Κισαία, τουλάχιστον έτσι δείχνει, θα είναι πιο αποφασιστικός στις σχέσεις που έχουμε με την Τουρκία, η οποία γνωρίζεται πάρα πολύ καλά και ότι προκαλεί συνεχώς, και μάλιστα έχουμε σε εκκρεμότητα το νομοσχέδιο αυτό το οποίο θα φέρει για τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο από ό,τι είπαν και οι Τούρκοι θα το φέρουν μετά τον Οκτώβρη για να το ψηφίσουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η χώρα μας καλά κάνει και κινείται στην κατεύθυνση και την ενίσχυση των αμυντικών μας συστημάτων, γιατί για αμυντικά συστήματα ουσιαστικά μιλάμε, και καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και στέλνει ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι η χώρα μας έμεσα, δηλαδή στέλνει το μήνυμα ότι η χώρα μας εξοπλίζεται προκειμένου να μην είναι αδύναμη.
2: Τι ακριβώς?
1: Πρέπει να υπάρχει και η βούληση όμως από την πλευρά την πολιτική για να λαμβάνονται αποφάσεις και να στέλνονται τέτοιου είδους μηνύματα και όχι απλώς για να τα λέμε.
0: Σωστό.
2: Επειδή έχουμε δει εξοπλιστικά προγράμματα, είναι αλήθεια, τελευταία χρόνια πολλά, θα ήθελα να μας πείτε τι είναι αυτό με την ασπίδα που ακούμε, η οποία εγκρίθηκε από το Κισαία, ο αντιαεροπορικός όλος όπως τον χαρακτηρίζουν οι γνωρίζοντες, σε τι θα μας προστατεύσει, πώς μπορεί να συνδυαστεί με τα οπλικά συστήματα που έχουμε αποκτήσει τον τελευταίο καιρό και τι πλεονέκτημα μπορεί να μας δώσει η πτέραρχη?
1: Κοιτάξτε, πάντα η χώρα μας, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είχε ένα πάρα πολύ καλό σύστημα αεράμινας, που σημαίνει ότι εντοπισμός εχθρικών στόχων, ένα σύστημα το οποίο προτεραιοποιούσε από πού θα μπορούσε να χτυπηθεί το εισερχόμενο, ας πούμε, η απειλή. Βέβαια, για πολλά χρόνια δεν είχαμε προχωρήσει σε αναβάθμιση αυτών των συστημάτων ή σε αγορά νέων συστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο τώρα, την επόφαση που έλαβε το Κισαία, προχωράει στην ασπίδα του, ονομαζόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, που ουσιαστικά είναι ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο δίκτυο κεντρικό σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, που είναι δηλαδή ένα ενιαίο δίκτυο το οποίο συλλέγει από πληροφορίες από δορυφόρους, από ραντάρ, από αισθητήρες, από μαχητικά αεροσκάφη που μπορεί να πετάνε, από φρεγάτες που μπορεί να πλέουν, και πηγαίνουν σε ένα ενιαίο κέντρο διοίκησης και όλες αυτές τις πληροφορίες επεξεργάζονται.
0: Γιατί πελινικές μιλάμε, πτέραρχε, περίπου, δηλαδή σε ποια ύψη, ας πούμε, ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο που θα πεις τα ραντάρ, ας πούμε?
1: Ανάλογα που έχεις απλώσει τα ραντάρ σου, γιατί δεν είναι θέμα ένα ραντάρ που έχεις κάποιος σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτά μεταξύ τους συνεργάζονται, δηλαδή είναι μια φρεγάτα, ας πούμε, στο Καστελόριζο. Είναι συνδεδεμένη η φρεγάτα και δίνει πληροφορίες στο σύστημα αυτό, το ενιαίο σύστημα της αεράμινας.
0: Σας ρωτάω για να καταλάβει λοιπόν, και ο κόσμος που μας ακούει, ποια είναι η διαφορά του πώς είμαστε τώρα με αυτό που θα ακολουθήσει.
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής υπήρχε μεν η δυνατότητα, αλλά ήταν πεπαλαιωμένα τα συστήματα και δεν υπήρχε αυτό το ενιαίο. Για παράδειγμα, το σύστημα το S300 ήταν πάρα πολύ καλό σύστημα αντιεροπορικό, δεν ήταν ενσωματωμένο στην ατοϊκή τεχνολογία, με αποτέλεσμα να λειτουργούσε αυτόνομα. Τώρα, οτιδήποτε αγοράζει η χώρα, συν τα παλιά τα συστήματα, τα Patriot τα οποία υπήρχαν, τα οποία είναι αξιόλογα τα Patriot, εντάσσονται σε αυτό το σύστημα, άρα με ένα αποτέλεσμα, αν υπάρχει, έρχεται μια απειλή, είτε αυτή έρχεται στον Εύρο, είτε έρχεται στα νησιά, είτε σε κάποιο άλλο σημείο της θαλάσσιας περιοχής του Αιγαίου ή της Ανατολικής Μεσογείου, ουσιαστικά υπάρχει μια εικόνα και κατευθείαν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων και μπορεί αυτός ο οποίος βρίσκεται εκεί να αποφασίσει πώς θα αναχαιτήσει, πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την απειλή οπουδήποτε και να βρίσκεται.
0: Η Τουρκία έχει κάτι τέτοιο αντίστοιχο, πτέραρχε?
1: Όχι, δεν έχει η Τουρκία κάτι τέτοιο αντίστοιχο, και μάλιστα η Τουρκία είχε σοβαρότατο πρόβλημα τώρα στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, όπου όπως είδαμε δέχτηκε και κάποιες επιθέσεις και ζήτησε τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, την οποία την έλαβε βέβαια με το να στείλουν στις στοιχείες πυράβλων, γιατί ναι μεν έχει τους S-400 αλλά δεν τους έχει ενεργοποιήσει.
2: Και από ό,τι βλέπω εδώ...
1: Και μιλάει και η Τουρκία και ότι θέλει και αυτή να δημιουργήσει τον αντίστοιχο θόλο στο μέλλον.
2: Και από ό,τι διαβάζουμε υπάρχει και σύστημα ειδικό στην ασπίδα αυτή, στο δίκτυο αυτό εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι και αντιντρόουν, έτσι, που είναι, μας έχει απασχολήσει σε επίπεδο αμυντικό εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι και διεθνές θέμα συζήτησης σε ό,τι έχει να κάνει με τους εξοπλισμούς, σωστά?
1: Σωστά, υπάρχει ένα σύστημα που είναι ουσιαστικά κάνει ηλεκτρονικό πόλεμο.
2: Γιατί είναι αυτό και είναι... επίκαιρο, σας το ρωτάμε, με τα ντρόουν, ναι, όλα αυτά που ακούμε. Ναι.
1: Εδώ αυτό το σύστημα του αντιντρόουν ουσιαστικά δεν χρησιμοποιεί πυραυλικά συστήματα για την αντιμετωπίση των ντρόουν, ας πούμε. Απλά με ηλεκτρονικό τρόπο παρεμβάλλει και τα ξεδετερώνει χωρίς να χρειαστεί να εκτοξεύσει οποιοδήποτε πυραυλό. Φυσικά βέβαια, αν αυτά ξεφύγουν από αυτή την φάση αναγνώρισης και ελέγχου ή καταστροφής με αυτόν τον τρόπο, θα πέσουν σε άλλη ζώνη η οποία έχει να κάνει με αντιμετώπιση με πυραυλικά συστήματα. Αυτό εξάλλου τι τη δυνατότητα δίνει ο θόλος, ότι σε αντιμετωπίζει σε διάφορα επίπεδα, στο μακρύτερο, στο μεσαίο, στο κοντινότερο κτλ. Γι' αυτό έχει το μεγάλο αυτό προσόν.
0: Ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, Πτέραρχε.
0: Μας διαφωτίσατε. Ευχαριστούμε.
2: Καλό καλοκαίρι. Από Σεπτέμβρη και πάλι. Ναι. Εδώ μαζί.
1: Γεια σας. Καλά και εσείς. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, επειδή χθες βγήκαν και οι βάσεις, είχαμε εδώ πέρα και τον εμπειρογνώμονα να μας πει.
1: Με αυτά τα δύο θέματα που θα κλείσουμε, με ένα που θέλει να σχολιάσει ο Θανάς και με κάτι που θέλω να σχολιάσω εγώ.
0: Εν τη απουσία σου, βλέπω ότι απογειώθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία, η σχολή Ευελπίδων.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή σίγουρη δουλειά. Έτσι, για να δούμε τα δεδομένα που έχει
1: που
0: το κάθε...
1: Που ενισχύει και το αξιόμαχο της χώρας,
0: που έχει
1: έτσι.
0: Κάθε σχολή, βεβαίως, βεβαίως. Σταθερά τα τελευταία χρόνια πάνω, οι στρατιωτικές σχολές, αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, μηχανικών γεωπληροφορικής, οι σχολές που είναι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οι σχολές αυτές, ηλεκτρολόγων μηχανικών.
1: Ωραίο.
0: Και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Άρα,
0: σίγουρη δουλειά το ένα και τεχνολογία το άλλο. Έτσι, ναι. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Συμφωνώ μαζί σου 100%.
0: Αντιθέτως, υποχώρησαν επιστήμης φυτικής παραγωγής, μονίμων υπαξιωματικών στρατού, ΙΣΜΗ το λεγόμενη, το φυσικό του ΑΠΙΘΙΤΑ και το ιστορίας και αρχαιολογίας επίσης.
1: Έχουμε
0: του
1: χορτάσει
0: ΑΠΙΘΙΤΑ.
1: Ιστορίας από τη χώρα, άλλωστε, για αυτό κορέστηκε η σχολή αυτή.
0: Σταθερά, η λογιστική και τα χρηματοοικονομικά, γεωλογίας και περιβάλλοντος και η νομική Αθήνα.
1: Σταθερές αξίες αυτά τα τελευταία που είπε.
0: Ναι.
1: Εγώ παιδιά θέλω να σχολιάσω το άλλο κλείνοντας. Απογειώνεται ο έρωτας της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό. Τώρα θα μου πεις γιατί στο λέω αυτό, άκουσε με. Ναι. Το λέω. Είναι ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά.
0: Ο πρώην, ναι.
1: Που έχουν κάνει, νομίζω έχουν παντρευτεί κιόλας, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά που τραγουδάει Κέιτι Πέρι, πάει και την αποθεώνει αυτός. Ναι. Επειδή μου κάθε φορά που έχεις τώρα μια σχέση, ένα δεσμό, ένα γάμο, κάτι. Και ξέρεις τώρα ότι ο άλλος είναι τραγουδιστής.
0: Καλά κάνει, γιατί.
1: Όχι, άσε με να το πω, ρε Θανάση. Καλά κάνει και πηγαίνει. Απλώς προσπαθώ να εξηγήσω.
0: Ο Μπισμπίκης είναι αποθεώνει Θανάση κάθε φορά που
1: τραγουδάει. Αχ, ρε παιδί μου.
0: Ήταν ο
1: πρωθυπουργός
0: του Καναδά. Ο Μπισμπίκης
1: πρέπει πρωθυπουργός.
0: Αυτό λέω, γιατί.
1: Πες μου τώρα εσύ.
0: Όχι, αλλά είναι ηθοποιός.
1: Ρε παιδί μου, προσπαθώ τώρα να εξηγήσω ότι τρεις την ώρα, κάθε φορά που εμφανίζεται η Κέιτι Πέρι να τραγουδήσει, κάνει αφιερώσεις στο δεσμό. Δηλαδή. Okay.
0: Δηλαδή εννοείς, ας πούμε.
1: Κούρασε λίγο τώρα αυτό.
0: Δηλαδή θεωρείς, αν ήταν η Μπέτι Μπαζιάν, ας πούμε, τραγουδίστρια και την αποθέωνε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα σου άρεσε?
1: Ρε παιδί μου, να στο πω εγώ διαφορετικά.
0: Μιας μιλάμε για πρώην πρωθυπουργός.
1: Να στο πω εγώ διαφορετικά. Τρεις την ώρα δηλαδή, κάθε φορά που θα ανέβαινε στη σκηνή να τραγουδήσει, ας πούμε, η Μπέτι Μπαζιάν και την. Αυτό θα κάνουμε όλη την ώρα.
0: Το νιώθει ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, όχι ο άνθρωπος. Και αυτή τον αποθεώνει. Σ' αγαπώ, μωρό μου και τα λοιπά. Love you, baby, και τα ρέστα. Εντάξει, οκ, κάναμε ένα σχόλιο. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό στοιχείο. Σαν σήμερα καταργείται στην Ελλάδα, ήταν τότε η επανάσταση εκτός εισαγωγικών που έφερε η αλλαγή με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, καταργείται η ποινική δίωξη της Μοιχείας. Θυμάσαι εκείνη την ταινία με τη Βίλα των Οργιών.
1: Βέβαια.
0: Που τους παίρνουν με το Σεντόνι, το Λάμπρο Κωνσταντάρα, σε τον Ιούλιο 4 και το
1: Ιούλιο τμήμα.
0: Λοιπόν, αυτό καταργήθηκε το 1982.
1: Επίσης, να σας πούμε ότι εορτάζουμε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
0: Σήμερα είναι και παραδοσιακή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο
1: που
0: από τον Πρόεδρο.
1: Που παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στους πολιτικούς αρχηγούς, στους δημοσιογράφους και σε πρόσωπα βεβαίως της αντίστασης.
0: Σαν σήμερα γύρω στις
1: 52 χρόνια έτσι από την αποκατάσταση.
0: Γύρω στις 4 το πρωί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, επιστρέφοντας από το Παρίσι με το αεροπλάνο του τότε Πρόεδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ζισκάρ Ντεστέν, ορκίστηκε πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδωνα Γκιτζίκη. Γύρω στις 2 έφτασε και όταν έφυγε από το Παρίσι είχε πει την περιβόητη τάκα Boys Pray for me, προσευχηθείτε για μένα. Επίσης σαν σήμερα είναι άλλη μια. Έτσι, ιστορική συγκυρία, είναι υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης.
1: Τη Λοζάνη,
0: βασικό
1: Λοζάνη.
0: Διακύβευμα ακόμα και τώρα, επειδή συζητούσαμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις μας με την γειτονική χώρα.
1: Ενίοτε η Τουρκία βέβαια ξεχνάει αυτές τις υπογραφές.
0: Ξεχνάει τις προβλέψεις.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα που θα επιστρέψουμε από τις 11 θα δώσουμε και όλο το ρεπορτάζ από τα παρασκήνια της δεξιώσεως σήμερα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και όχι μόνο βεβαίως.
0: Επίσης θα πούμε και πολλά πολιτικά πράγματα. Για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί ακόμα και πριν προκύψει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, έχει δημιουργηθεί η πρώτη μάλλον έτσι, εσωτερική συζήτηση. Είδες εχθές τον κύριο Μάριο Σαλμά, ο οποίος προέβησε κάποιες αποκαλύψεις σύμφωνα με τον ίδιο για τον κύριο Γεωργιάδη, ναι. Και τις σχέσεις του με τον περιβόητο Φρουζή της Νοβάρτης. Αυτό δεν άρεσε σε κάποιους από το σύστημα Σαμαρά, γιατί ο κύριος Σαλμάς είναι κοινός αποδεκτό ότι προς εκεί κατευθύνεται, προς το κόμμα Σαμαρά. Γιατί, διότι σου λέει ότι ο Γεωργιάδης ήταν μεταξύ εκείνων που όπως και ο Σαμαράς στοχοποιήθηκαν τότε από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση αυτή και υποτίθεται ότι ο Σαμαράς ως ο πιο επιφανής πολιτικός ως πρώην πρωθυπουργός από τους εμπλεκόμενους είχε δημιουργήσει μια ομπρέλα γύρω από όλη αυτή την υπόθεση.
1: Εδώ παιδιά άρχισαν να παράνε τα όργανα πριν καν συγχρονιστεί ο
0: σου λένε ρε παιδί μου, αυτό δεν είχε τώρα. Λένε κάποιοι, ας πούμε, είναι κόντρα σε αυτά που πρέσβευε τόσα χρόνια ο Σαμαράς για την υπόθεση αυτή.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον Ισίδρο για τα μηνύματα. Καλησπέρα, λέει, και σήμερα θα λείψουν από το Προεδρικό όλοι οι εχθροί της Δημοκρατίας, γιατί κάποιοι έχουν αρνηθεί να παραστούν. Εδώ λέει, θα αποκατασταθεί η Δημοκρατία.
0: Όταν θα βγει ο Γιώργος Μητσοτάκης, λέει.
1: Ναι, εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, όλα τα μηνύματα καλοδεχούμενα. Εδώ τα διαβάζουμε στον αέρα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας. Λογικά, τι ακολουθεί, πες το, η ώρα του λαού, βεβαίως. Θα τα πούμε την Δευτέρα στις 11.
0: Χαίρετε,
1: με το χρυσό μου το παιδί εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Bank.
3: Η ώρα είναι 1.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιαση.
11: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
15: Τι κάνετε κύριε Αποστόλη μου?
16: Καλά εσείς?
15: Τέλος, σας βρίσκω.
16: Πού με ψάχνατε? Εδώ ήμουν.
15: Σπίτι όλοι καλά, καιρός δυνατός.
16: Καλά, ναι.
15: Να σας πω κάτι. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Άδωνη θέλω.
16: Απαπαπαπα, δεν έφταναν όλοι οι άλλοι που το γλύφανε, ήθελες και εσύ?
15: Κάτσε, να μου το γλύψω λίγο λιγάκι.
16: Γιατί έχεις ανάγκη, οι άλλοι είχαν ανάγκη.
15: Μ' άρεσε πάρα πολύ για αυτό που είπε για τους γιατρούς. Που είναι μίζεροι, κουμουνιστές, αχαήρευτοι, αγνώμονες, αχάριστοι.
17: Ήταν απ' έξω αχαήρευτοι και μονάζανε. Και μου λέτε γιατί δεν αχαήρευτοι.
16: Σε λίγο θα έλεγε ότι είναι βίγαν λεσβείες σε μπαχαλοσ.
15: Πώς το είπες αυτό, αντίχριστε?
16: Αναρχικές βίγκαν λεσβείες μπαχαλοσατανίστριες.
18: Μπαχαλοσατανίστριες που βεβηλώνουν εκκλησίες.
15: Μια χαρά το λες. Αχαήρευτοι, αγνώμονες, ζουν από τη μιζέρια, γκρίνια, στενοχώρια. Αριστεροί, αριστεροί, αριστεροί.
17: Οι πολλές ευγένειες με την αριστερά μας φέραν εδώ. Η χώρα καταστράφηκε 45-50 χρόνια. Γιατί επί 50 χρόνια χαϊδεύουμε την αριστερά.
15: Μία ερώτηση να κάνω μόνο. Οι συνδικαλιστές που είχαν προειδοποιήσει στην ΟΣΕ ότι δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται και αυτοί τι ήτανε? Αριστεροί, μίζεροι ήτανε?
16: Όχι, τι ήτανε?
15: Βέβαια. Δεν έχασε όμως το παιδί του αυτός.
16: Δεν έχασε το παιδί του, αλλά δεν έχασε και η εταιρεία.
15: Το σημαντικότερο. Πάνω απ' όλα τα κέρδη.
16: Τώρα μην λέμε άλλα.
19: Ναι, Αποστόλε.
16: Ναι, ναι.
19: Ρε φίλε, μία παρατήρηση παρακαλώ.
16: Ναι, τι?
19: Όταν δώσαμε λεφτά για ανακεφαλοποίηση των τραπεζών 65 δις, τώρα που οι τράπεζες έχουν κέρδη, γιατί δεν δίνουν στον κόσμο κανένα φράγκο και φέτος τον παίρνουν και τα σπίτια και τον αφήνουν στον δρόμο?
20: Πες μου κάτι ρε Αποστόλη για την πρώτη παράσταση εκεί πέρα που θα γίνει. Όταν πάω εκεί πέρα, στο τηλέφωνο μου λέτε άτε εδώ, κλείνω. Μου λέτε λάτε εδώ, να μπείτε μέσα. Πάω εκεί μέσα, πάω λίγο πιο προς την έναρξη. Και όλο πάνω. Πώς θα γίνει να πάω κάτω ρε Αποστόλη, τι πρέπει να κάνω?
16: Πού κάτω να πάτε?
20: Στα τραπεζάκια, εκεί στην πίστα μπροστά. Όχι να είμαι πάνω.
16: Α, όχι στον εξώστη λέτε.
20: Ναι, πώς γίνεται αυτό?
16: Με κράτηση, τι εννοείτε?
20: Με κράτηση, δηλαδή άμα της πω εκεί στην κοπέλα που δεν σηκώνει, κράτησε μου κάτω. Γιατί είχα μια λεφτά να σου αφήσω και ένα μπουρμποαράκι της, λέω να με βάλεις κάτω. Έτσι, αλλά είπα εκεί πέρα μου λέει δεν έχουμε κάτω, μόνο εξώστη.
16: Είστε Πασόκ.
20: Ποιος εγώ?
16: Ναι.
20: Γιατί το λες αυτό?
16: Τώρα αυτά είναι συνήθειες της δεκαετίας 80. Πασόκ δίναμε και το κάτι της να σε βάλουν πρώτο τραπέζι κάλτσα.
20: Α, Αποστολή, εγώ με τον εργαζόμενο πάντοτε.
16: Ναι, δεν λέω τον εργαζόμενο, τον μουσικό όμως.
20: Εγώ να σας πω, Αποστολή, ο μπαμπάς μου στα 17 ήταν στη Μακρόνισο πολιτικός κρατούμενος και ξέρεις γιατί.
16: Γιατί?
20: Γιατί ήταν από ένα χωριό, κατσικοχώρι πάνω από την, το λέγανε Κόνισκα, όχι Κόνιτσα, η γνωστή Κόνισκα.
16: Α, Αλβανή, κατάλαβα.
20: Στην κορφή, από εδώ απλώνεται η οροσειρά που είναι.
16: Αρβανίτες είστε?
20: Δεν ξέρω, Αποστολή, εγώ είμαι γέννημα θέρμα στην Αθήνα.
16: Ναι, ναι, ναι, από την Κοριό, ξέρω.
20: Λοιπόν, και το αποτέλεσμα εξυπηρέτανε όταν έγινε λοιπόν ο ξέσπασο εμφύλιος. Τέσσερα αδέρφια πήγανε στο βουνό και έμεινε μια αδερφή πίσω. Δεν μαρτυρά γιατί τη σκοτώσαν οι δεξιοί. Λοιπόν, και από εκεί πρώτα πιάσαν τον μπαμπά μου και το χώσαν στη Μακρόνισο μέσα. Πήγαν να τις εξολοθρέψουν γι' αυτό. Ήταν όλοι στο βουνό. Ήταν και τέτοια φτώχεια που τουλάχιστον αξιοποιούσαν. Και να σου πω και αυτό, Αποστολή, να σε καθυστερώ λίγο.
16: Μετά φτιάξαμε τα βουνά όμως και σου κάνει μια ωραία πλαγιά να κατέβεις με το snowboard. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Πολυμένα μυαλά.
20: Εκεί πέρα ακόμα πας μόνο με τζιπ 4x4. Αυτό είναι λιμονοκόνισκα.
16: Εκεί αναγκαζόμαστε να πάρουμε τζιπ. Κατάλαβες, για να δούμε το κατσικοχώρι.
20: Και που λες, Αποστολή, α πούμε, ρωτώ τώρα, όταν ο μπαμπάς μου.
16: Και το πριν καλό ήταν.
20: Έβγαλε το φιρμάριο Βασιλιάς και λέει, όποιος υπογράψει ότι αποκηρύσει τον κομμουνισμό, θα βγει έξω. Και το σκεφτόταν ο μπαμπάς μου. Λέγανε κάτι που ήταν συνομήλικοι του Μάρξ και του Έγκελς.
16: Δεν πήγες καφενείο σήμερα,
20: Εγώ σχέσαι με τον καφενέ που είναι αυτό που σου λέει τον καφενέ, εγώ με άλλος.
16: Ναι, όχι, λέω, αν δεν τα έπε σήμερα, δεν έχεις, εγώ θα τα. Ναι. Να τα πούμε, δεν λέω, αλλά είναι, να μοιράσω κιόλας για δηλωτή, άμα είναι.
20: Που λες τον μπαμπά μου, του λένε αυτοί. Ρε Αντρέα, κάτσε εδώ, θα μας γράψει ιστορία και τώρα το χιουμοριστικό. Και λέει ο μπαμπάς μου, ναι, ιστορία για τρόγια έγραψε. Και τα Ρεγόπουλα δεν έγραψε. Αυτό είναι. Σ' αγαπώ, γεια σου.
16: Σ' αγαπώ πολύ.
0: Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ κανείς.
21: Παραπολιτικά FM, παρακαλώ.
16: Ναι, ναι, τα ίδια.
21: Δεν μου λες, παρακαλώ, μπορώ να ρωτήσω. Ποιος είναι ο κύριος που παρουσιάζει τώρα την εκπομπή?
16: Ο κύριος Καλαμούκης. Εξαίρετο ταλέντο. Αξιότιμος κύριος.
21: Καλαμούκης, είπες?
16: Ναι, ναι, Καλαμούκης.
21: Καλαμούκης, δεν μου λες κάτι.
16: Το μου με ου.
21: Εκτός αέρα, πώς μπορώ να μιλήσω μαζί του?
16: Οπα, γιατί τι έχουμε?
21: Γιατί κάτι θέλω να ρωτήσω. Άμα ξέρεις, εσύ θα με υποχρεώσει.
16: Για να δω πώς ξέρω.
21: Το Open FM. Ποιος είναι την πλειοψηφία, το Open?
16: Το Open.
21: Όχι το Open, λάθος.
16: Άλλο.
21: Πώς το λέμε το σταθμό αυτό?
16: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
21: Open, όχι Open, δεν λέγεται Open.
16: Άλλο είναι.
21: Του
16: Σαββίδη.
21: Ο Μαρινάκης έχει τους εξής αδμούς.
16: Πετάτε ονόματα, έτσι.
21: Τι πες?
16: Πετάτε ονόματα και ό,τι πιάσει.
21: Όχι να πετάξω όνομα. Μου ένας είναι ο Μέγκα και ένας άλλος είναι που είναι, πώς το λέμε, ένα τοπικό. Εκεί που βγαίνει ο Ζαχαρός, μωρέ.
16: Α, αυτό. Α, αξιότιμος κύριος επίσης.
21: Ναι, ναι, αυτό σου λέω και εγώ. Δεν μου λες κάτι. Αυτός ο αιώνιος φοιτητής που δεν έχει πάνω στοιχείο, ο Μαλάκας, και παρουσιάζει και πουλάει εξυπνάδα στον άλλον. Που αν ήμουν εγώ θα του έλεγα, Μαλάκα, ποιος είσαι εσύ που μιλάς έτσι, που δεν έχει πάρει πτυχίο ακόμα.
16: Για ποιον το λέτε αυτό?
21: Για τον. Πώς θα λέμε, για τον.
16: Δεν ξέρω ποιος λέμε τελικά. Δεν ξέρω για ποιον λέμε γενικώς.
21: Για τον Ζαχαρό λέμε.
16: Α, για τον Ζαχαρό λέμε.
21: Λοιπόν, δεν μου λες, παρακαλώ. Αυτός, εφόσον ο σταθμός στον οποίο παρουσιάζεται είναι συμφερόντον Μαρινάκη, πώς τον αφήνει και κάνει πολιτική υπέρ του Μητσοτάκη?
16: Πώς ξέρουμε ότι είναι συμφερόντον Μαρινάκη ο σταθμός που λέτε?
21: Ξέρω ότι εκεί πέρα έχει πλειοψηφία με το χώρο ο Βαγγέλης.
16: Α, ξέρετε πολλά. Ο Βαγγέλης. Α, είσαστε μαθητές.
21: Ο Μαρινάκης, γιατί γνωριζόμαστε τον Πειραιά, μωρέ, Πειραιώτης.
16: Καλά, φαντάζομαι και εγώ βλέπω το Πορτολεόνε. Δεν ξέρω τον Πισμπίκη.
21: Γιατί ξέρω το Μόραλι, ξέρω.
16: Εντάξει τώρα, δεν είναι και εύκολα αυτά. Αυτός που ξέρετε τώρα είναι άνθρωποι περσόνες non grata.
21: Και αλωνίσει και κάνει λιβανίσει το Μητσοτάκι.
16: Ποιος?
21: Ο Ζαχαρός.
16: Α, ο Ζαχαρός. Από το κανάλι που είναι του Μαρινάκη που λέμε.
21: Ναι.
16: Που είναι γνωστό ότι είναι του Μαρινάκη. Μάλλον δεν είναι γνωστό, αλλά εσείς το ξέρετε επειδή ξέρετε το Βαγγέλη.
21: Όχι, δεν κατάλαβες. Είναι
16: που πίνετε Τσίπρα στην Αττίδα.
21: Είναι συμφερόντον Μαρινάκη, συνεργαζόμενο με το Μέγκα κτλ. Εσύ τα ξέρεις.
16: Α, εγώ δεν τα ξέρω, εσείς τα ξέρετε.
21: Συμφερόμενος ο Καλαμούκης ο δικός μας με την αλήθεια. Πιανού συμφερόντον είναι ο σταθμός συγκεκριμένος που επέμπει αυτός ο απερίγραπτος.
16: Εσείς δεν μου είπατε τώρα ότι είναι του Μαρινάκη?
21: Ναι, είναι σοβαρό του Μαρινάκη.
16: Ωραία, άρα γιατί να ρωτήσω.
21: Πώς τον αφήνει και δεν τον έχει αποστείλει από εκεί?
16: Ποιον?
21: Το Ζαχαρό, να πάρει ένα σοβαρό δημοσιογράφο εκεί πέρα.
16: Α, το Ζαχαρό, επιμένουμε. Δεν είναι σοβαρός ο Ζαχαρός?
21: Όχι, δεν είναι σοβαρός.
16: Επειδή είναι ορφανό της Χούντας, που είπε.
21: Τι πες?
16: Είναι, λέει, ορφανό της Χούντας.
22: Κάτι με προκαλείτε να λέω συλληπιτήρια σε εσάς.
23: Κύριε Νεφελούδη,
22: ως ορφανό της Χούντας.
21: Τι είναι?
16: Ναι, ξέρω εγώ, για υιοθεσία προφανώς.
21: Εσύ ξέρεις πολλά γι' αυτό σε πειράζει.
16: Και εσείς ξέρετε από ό,τι καταλαβαίνω πυριώτικα πράγματα, όμορφα, πασαλιμανιώτικα. Να σας πω λίγο, το στράτο ποιος το σκότωσε?
21: Ποιος σε πήρε, ρε άνθρωπε, να μου πεις τα φώτα σου, γιατί εγώ...
16: Για πείτε μου λίγο τώρα, το στράτο ποιος το σκότωσε?
21: Ποιον?
16: Το στράτο.
21: Ποιο στράτο?
16: Το γιο του Σουσοβίτη.
21: Λοιπόν, αυτά δεν τα ξέρω όλα εγώ.
16: Δεν τα ξέρετε όλα, αλλά πείτε μου τώρα ποιος σκότωσε το γιο του Σουσοβίτη. Τον έφαγε ο Γρηγόρης?
21: Επειδή εσύ ξέρεις...
16: Τον έφαγε από άλλη οικογένεια, η γκόμενα?
21: Όχι, εσύ επειδή ξέρεις πολλά πράγματα. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το άτομο το οποίο κάνει προπαγάνδα να φανώνει υπέρ Μητσοτάκη.
16: Άντε πάλι.
21: Λοιπόν, υπέρ Μητσοτάκη.
16: Τι κακό έχει προπαγάνδα υπέρ Μητσοτάκη? Να κάνει και κάποιος μια προπαγάνδα υπέρ του Μητσοτάκη. Μισάτε, μήγαμε στο γάλα, είναι, δεν έχουμε άλλους.
21: Αυτός την κάνει. Δεν την κάνω. Όποτε καλεί άνθρωπο από άλλο κόμμα, προσπαθεί να του πουλήσει εξυπνάδα. Είχε καλέσει την άλλη φορά τον Γεωργιάδη, μόνο που δεν είχε βγάλει λιβανιστήρια να τον λιβανίζει. Μέσα στο δύο, τι μου λες τώρα.
16: Καλά, άκουσα ότι κάτι του έκανε με την κάλτσα από κάτω, με τα πόδια. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα μείνω σε αυτά. Λοιπόν, χάρηκα που είπαμε ονόματα, χάρηκα που ξέρετε τα πυρεώτικα τα πράγματα. Πείτε καμιά καλή ψαροταβέρνα, μην μας πιάνουν κότσους, να ξέρουμε.
21: Για να μην σε ταλαιπωρώ λοιπόν σε αυτό, εάν περνάει μπογιά, πες του ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα σταθμό συμβολώντο του να παρουσιάσετε αυτό το υποκείμενο. Κάνει ζημιά και στο σταθμό.
16: Τώρα εσείς ξέρετε και τα μετοχικά και εμείς τώρα έχουμε σε αυτά μεσάνυχτα, οπότε δεν θα ήθελα. Μην μπλέξω. Εσείς ξέρετε πολλά.
21: Βγαίνουν άλλοι οι οποίοι έχουν σοβαρότητα. Αυτός
16: πόσο είναι στο χρηματιστήριο σήμερα, ξέρουμε ή έτσι τα λέμε.
21: Δεν με ενδιαφέρει.
16: Καλά τώρα. Τέλος πάντων. Η Κλέλια Ιρένεση θα του κάτσει του Μπισμπίκη. Γιατί τη φλερτάρει έτσι, όλο κόρτε τη κάνει.
21: Δεν ασχολούμαι με κουτσομπολιάκο.
16: Δεν είναι κουτσομπολιό αυτό, αυτό αφορά τον Πειραιά. Αυτό πρέπει να το ξέρετε, στην Τρούμπα κάτω.
21: Εγώ θα ακούσω και
16: το τι γίνεται στην Τρούμπα πρέπει να το ξέρετε, να είναι ξεκαθαρισμένα αυτά.
21: Με ενδιαφέρει. Εγώ θα σου πω κάτι και σημείωσε το.
16: Ναι.
21: Όπως αυτό που είπε ο Χίος, ο οποίος μπορεί να τραγνάρει, θα λέει μερικά ωραία.
16: Από καλό σε καλό, πάτε, το ζαχαρό στο Χίο.
21: Ότι ο Μητσοτάκης λέει πίσω από τον Τραμπ σε αυτή την εικόνα, του έφερε κάτι από την εικόνα του Μιτσάρα των ελληνικών γηπέδων. Που ποτέ πήγαινε πρόεδρος, πήγαινε από πίσω να βγει φωτογραφία.
16: Τώρα αρχίζω να πονηρεύομαι. Πας να συναγωνιστείς, Μαρκόνη.
21: Όχι, όχι.
16: Γιατί βλέπω το πας τώρα για συναρτησία μπασκέ. Δεν θα με κάψεις. Ο άλλος είναι αυθεντικός.
21: Ψάχτω.
16: Εντάξει, γεια. Έγινε, ναι, γεια.
1: Είδα ένα κουνούμα, λέει, μας γάμισες μέχρι να σε πιάσουμε, ρε, πούστη.
16: Πέρασε και λίγο καλά, τι θες.
1: Είναι αφέλα, απογοητευμένος πλήρως, γενιά ΑΕΤΙΣ, κάπου εκεί κοντά με τον Ταρίφα που σε παίρνει τηλέφωνο. Τίποτα, αν γύρναγα το χρόνο πίσω,
16: ναι,
1: ένα αεροπλάνο, ένα τρένο, και θα έφευγα από αυτήν την κολοχώρα, σκατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόφαρα του κερατά.
16: Με τρένο δεν είμαι σίγουρος ότι θα έφευγες, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Σωστό, το σκέφτηκα και εγώ αυτό. Άκου όμως σε κάτι άλλο. Όσο για τα μουνιά αυτά που μας κυβερνάνε, από το ιδρύσεις του ελληνικού κράτους, χειρότερα μουνόπανα δεν υπάρχουν.
16: Μην μιλάτε έτσι, κύριε, μην βρεις, δεν μπορούμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Σαν τα μούτρα τους θα γίνουμε.
1: Τουλάχιστον οι χουντικοί, μην ξέρεις τι έχεις να κάνεις με φασίστες.
16: Ενώ τώρα με τι ξέρεις τι έχεις να κάνεις.
1: Φασίστες είναι και πάλι, απλά δεν στο λένε καθαρά. Στο κρύβουνε και το παίζουν δημοκράτες.
16: Άντε καλέ.
3: Έλα Τσολιά, η Ειρήνη είμαι.
16: Έλα Ειρήνη, ο Τσολιάς είμαι. Αστείο. Λέγε.
3: Βρήκα δουλειά.
16: Άντε. Καλά, δεν θα κάτσεις και πολύ, αλλά τόσο πολύ.
3: Πες στη χοντρική. Σάτιζα με δεις τώρα, μα δουλεύω εκεί, μανάβικο θα είμαι.
16: Θες να έρθω στη χοντρική, μάνα μου.
3: Θέλω χοντρική να μου δώσεις.
16: Θες χοντρική, θα τη φας τη χοντρική σου.
3: Εσύ έχεις χοντρική, δεν έχεις χοντρική, δεν πουλάς χοντρική.
16: Αν πουλάω, λέει.
3: Η χοντρική σου είναι η καλύτερη της αγοράς.
16: Τώρα ακούγεται αυτό, είναι αλήθεια. Σαν τη δική μου χοντρική, άλλη δεν υπάρχει.
3: Μωρό μου, για να μην λες ότι είμαι καπιταλίστρια, η βάρδια είναι 6-1, 1-9 και 2 ενδιάμεσες.
16: Να το... Τι είναι αυτό τώρα, πρέπει να τα μετρήσω, πόσο βγάζει.
3: Ξέρεις ότι το μωράκι σου μπορεί να γλεντάει, αλλά όταν είναι η ώρα να δουλέψει κάνει εργατιά.
16: Να το, σηκώνεις τα μπράτσα.
3: Και για αλλού να το σκέφτεσαι ότι μπορώ να σου κάνω εργατιά άμα θέλεις.
16: Οπα, να, παρενόχληση. Θα φέρω μητού.
3: Παρενόχληση ο θαυμασμός μας, όχι και παρενόχληση.
16: Θα σου φέρω το μητού. Ένιωσα σκουπίδι τώρα, ένα κομμάτι κρέας.
3: Μητού κομμάτι κρέας. Εσύ θα γίνεις το μητού μου.
16: Αμέ.
3: Θες να κάνουμε μητού.
16: Όπως κάνουν οι Σκιμόοι.
3: Θες να πούμε και κάτι πολιτικό.
16: Α, τι είναι αυτά. Για πες, ναι.
3: Για δύο λόγια σεξ έλεγα μιλάμε όταν σε παίρνω.
16: Ναι, μάλιστα.
3: Ο Καμένος θα πάει στο κομμάτι του Σαμαρά, το είδα τώρα το πρωί στην τηλεόραση.
16: Πού, στη Σταματίνα, η Σταματίνα λέει τα πιο φρέσκα, πάντα.
3: Με τον Τζίπρα δεν ήταν ο Καμένος.
16: Ναι, παλιά τώρα. Πού το είδες θέλω να μου πεις, άμα το πει η Σταματίνα, το πει η γυναίκα του Μιλωνάκη ή το πει ο Βερίκιος.
3: Open News, με την Ξανθιά και το Στραβελάκι.
16: Ω, ακόμα καλύτερα.
3: Εντάξει μωρό μου, καμπλιά, ριτσολιά, αστέρι.
4: Έλα ρε Ποσόλα ρε.
16: Έλα.
4: Καταρχήν ένα μεγάλο μπράβο συγχαρητήρια στα παιδιά, στα αδέρφια του Ρουβίκονα. Πραγματικά ό,τι καλύτερο τότε στο σκηνικό που κάνανε.
16: Ναι, ναι, τώρα στο βίντεο.
23: Δεν παίζουμε με αυτά. Δεν λες τη γυναίκα που να την κολάρα σου και τα βυζιά σου αγκαλάζει κόφτη. Η γυναίκα δουλεύει εδώ πέρα, μπάκου και σένα.
4: Αυτό που βάζει τώρα, ναι, παιδί μου είναι πραγματικά ρε. Παιδί μου έχουν αντικαταστήσει τα παιδιά την επιθεώρηση εργασία. Και εγώ μένα με είχαν στηρίξει πάρα πολύ και όταν είχα θέμα με φασίστες και με το δάνειο. Λοιπόν, τώρα και για το άλλο που συνόδρα για δάνειο. Θέλω να δώσω την αλληλεγγύη μου και ένα μεγάλο μπράβο. Στους τρεις Ιταλούς, πες μου και εσύ τη γνώμη σου, που ανατινάξανε το σπίτι τους και φάγανε τρεις καραμπινιέρι. Το έχεις δει αυτό το σκηνικό?
16: Όχι.
4: Πήγανε στην Ιταλία να κάνουν αυτά τα σκουπίδια, επειδή εγώ έχω περάσει με δάνειο και ξέρεις πώς αισθάνομαι. Αυτά τα καθήκια, αυτά τα καθάρματα πήγαν να διώξουν μια οικογένεια από το σπίτι της, να της κάνει έξωση. Αυτοί οι μάγκες είχαν ανοίξει τον γκάζι, είχαν βάλει μέσα μολότοφ και με το που μπήκαν οι σκατόμπατσι μέσα ψοφήσανε. Όποιος ανακατεύεται με κοράκια, με φαντς, με πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, με όλα αυτά, αυτό πρέπει να είναι το τέλος του. Όχι κλάματα, όχι αυτοκτονίες, να τους καθαρίζουμε. Αυτό πρέπει. Μπορεί να ακούγεται ακραίο αυτό που λέω.
16: Όχι καλέ, ακραίο τώρα.
4: Γιατί δεν είναι ακραίο να...
16: είναι ακραίο τώρα αυτό τώρα.
4: Δεν είναι δίκαιο να σκοτώνεις το καθήκη που πάει να κάνει πληστηριασμό πρώτης κατοικίας.
16: Ναι, ακραίο δεν είναι. Δεν θέλω να μπλέκουμε τις έννοιες.
4: Ναι, εντάξει, μπράβο. Λοιπόν, ναι. Αυτό θέλω να πω. Μπράβο στα παιδιά του Ρουβίκονα, όπως και στο Πάμε, γιατί εκτός ότι αυτό που κάνα τώρα με τη γυναίκα έχουν μεγάλη συμμετοχή στο να ματαιώνουν πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Όλοι στο δρόμο, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, καρκίνο σπίτι κάθε πούση τραπεζίτη.
16: Οκ, okay, αυτό δεν το βάζω στα ακραία.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
5: Γεια σας Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
16: Επίσης.
5: Ήθελα να πω κάτι σε σχέση με όλα αυτά που γίνονται με τον άγνωστο στρατιώτη, με τα τέλη και με το Πανορούτσι. Για τουλάχιστον 10 χρόνια υπήρχε ένας διαδηλωτής στο Λονδίνο, έξω ακριβώς από το κοινοβούλιο, στην Parliament Square, ο Brian Ho, ο Μακαρίτης, ο οποίος ήταν εκεί δίπλα στο Big Ben, δίπλα στο άγαλμα του Churchill, δηλαδή σε σημαντικά πράγματα για τους Βρετανούς και όχι μόνο. Και δεν έγινε ποτέ συζήτηση για το ότι πρέπει να φύγει, είναι πρόβλημα, οτιδήποτε τέτοιο, ή ότι ενοχλεί τον τουρισμό. Ειδικά οι Έλληνες, φαντάζομαι, δεν υπήρχε κανένας από τους φλαχοέλληνες που δεν πήγανε στο Harrods, επειδή υπήρχε αυτός ο άνθρωπος έξω από το κοινοβούλιο, έτσι.
16: Έλα τώρα, τι ξέρουν οι Άγγλοι από αυτά, τι ξέρουν από σεβασμό και από τιμή οι Άγγλοι τώρα που έχουν ακόμα βασιλιά, χέσε με.
6: Μπουλουμπίνα.
5: Ακριβώς, όπως το λες, και πρόσφατα το Μάρτιο δηλαδή, έφτιαξαν και ένα άγαλμα σε αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να το θυμάσαι από τα γεγονότα του τότε. Ήταν για 10 χρόνια σε μια σκηνή έξω από το Ευρωκοινοβούλιο ενάντια στον πόλεμο και στις επεμβάσεις της Βρετανίας, κυρίως στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, οι οποίες πήγανε πολύ καλά όπως θυμόμαστε.
16: Όλοι το θυμόμαστε.
5: Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αν αυτό γινόταν για πολέμους κάπου μακριά, για τις δολοφονίες 57 ανθρώπων μέσα στην ίδια τη χώρα, φαντάζομαι ότι έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερο σεβασμό από τους κυβερνώντες.
16: Τι σεβασμό, καλέ, αυτοί βγαίνουν στα κανάλια και λένε εντάξει, ατυχήματα συμβαίνουν.
7: Τραγικά δυστυχήματα δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο.
5: Όχι μόνο, και ότι είναι τσίρκο απ' έξω, τον έχεις σκηνή απ' έξω.
16: Α, ναι, και τσαντήρι όπως λένε τα παπαγαλάκια.
5: Ναι.
7: Άλλο πράγμα είναι να μεταθρέψω σε τσαντήρι το μνημείο.
16: Ναι, αλλά στην Αγγλία όμως έχουν αντίστοιχους παπαγάλους, δεν έχουν. Εγώ το λέω χρόνια πρέπει να εξάγουμε τέτοιους.
5: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι στην Αγγλία στο BBC δεν έχουν τόσο. Θέλει μια εξαγωγή.
16: Μάθετε μπαλίτσα.
24: Γεια σου Αποστολή.
16: Γεια χαρά.
24: Τώρα συγχρόνως άκουγα για την μείωση των τιμών και τα προϊόντα και τα λοιπά.
16: Δεν είναι να αστειεύεσαι τώρα.
24: Είναι ένα παράδειγμα πραγματικά. Η δυνατότητά μου, λέω για τη γειτονιά μου, είναι να πάω σε δύο ξακουστά σούπερ μάρκετ.
16: Ορίστε, να.
24: Πριν από τρεις μήνες τις κοτομπουκές τις είχαν 8,85.
16: Τώρα.
24: Τώρα τις έχουν φτάσει 10,90.
16: Να.
24: Δηλαδή μας δουλεύουν μπροστά στα μούτρα.
16: Είστε μίζεροι. Ποιος σου είπε να πάει να πάρεις κοτομπουκές. Να πά να πάρεις καθαριστικό για ζάντες αυτοκινήτου που έχουν πέσει. Μπορεί. Να πάρεις χριστουγεννιάτικη χάρτινη τσάντα για ποτά.
24: Ναι.
25: Σκούπα για γωνίες, σκούπα καμπυλωτή, σκούπα με ψηλή τρίχα.
26: Υπέροχη πανέμορφη σκούπα του Πανορμίτη.
16: Μπαλόνια χρυσά σε όλα τα νούμερα. Αυτά να πά να πάρεις που έχουν πέσει τιμές.
24: Να πάρω και αυτοκίνητο.
16: Δεν έχει αυτοκίνητο.
24: Να πάρω
16: όχι.
24: Καινούριο. Επειδή τα ηλεκτρικά έχουν και επιδότηση και όλα αυτά.
16: Όχι, έχει έκπτωση στο λιβάνι, στα καρβουνάκια και στα φυτιλάκια. Άμα θες και από τριχωτικές ταινίες. Το λέω αυτό να ακούει και ο Άδωνης, δεν ξέρεις ποτέ.
27: Βάζω πολύ ωραίες κρέμες Lavie & Roll που είναι καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά. Είναι το κάτι άλλο.
24: Κοίταξε να δεις, ναι. Όλα αυτά είμαι μεγάλη τώρα. Εγώ δεν τα κάνω. Ο Άδωνης είναι νέος.
16: Ωραία, έχει για μεγάλους. Έχει έκπτωση στους πάτους για το μετατάρσιο. Επίσης στους πάτους για γυναικείες γόβες, ε! Τι πάτος είναι αυτός ρε παιδάκι μου, ναι,
24: δεν
16: πολύ πάτος. Και στους αθλητικούς πάτους, ορίστε. Όχι, μην γκρινιάζετε και δεν ασχολείστε με τον πάτο.
24: Ναι, με τον πάτο των αλωνών, όχι στο δικό μου.
16: Τέλος πάντων. Έχω μπροστά μου τις τιμές. Έχει πτώσει και στα βεγγαλικά τούρτας με σπινθήρες. Αν θέλετε να γιορτάσετε την επιτυχία του Μητσοτάκη. Να.
28: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
24: Ναι, αυτή την επιτυχία του Μητσοτάκη όμως κάποιοι την κάνουν μεγαλύτερη επιτυχία γιατί είναι η λύση.
16: Τώρα.
24: Εμείς που δεν είμαστε.
16: Επειδή είσαι εσύ κομπλέξο τώρα, έλα παράτα μας.
24: Είμαι και κομπλέξο, είμαι και μίζερη είμαι και να μην πω τώρα δηλαδή τίποτα. Αλλά έχει αρχίσει και μου τη δίνει γιατί δεν ακούω ειδήσεις και ακούω μόνο εσάς. Και τα ακούω όλα αυτά που έχω τραβήξει και το καλώδιο από την τηλεόραση.
16: Αν άκουγες και ειδήσεις θα έχεις φύγει αδιάβαστης, το λέω.
24: Εννοείται.
6: Γεια σου, Απόστολε. Είστε καλά?
16: Καλά, ναι.
6: Μπράβο. Λοιπόν, εσύ βάζεις κρέμες Lavie & Rose που βάζει ο Άδωνης?
27: Βάζω πολύ ωραίες κρέμες Lavie & Rose που είναι καταπληκτικές. Σα συστήνω πραγματικά.
16: Δεν βάζω γιατί είναι πανάκριβες. Παίρνω σολομό από τα σουηδικά αυτά τα μαγαζιά. Τον αυνανίζω και βάζω το σπέρμα σολομού που κάνει καλό.
8: Θεραπεία προσώπου με σπέρμα σολομού.
9: Εξαφανίστηκαν οι ρητήδες, οι λεπτές από το μέτωπο.
8: Κάτσε δύο λεπτά γιατί έχει ο σολομός σπέρμα.
6: Α, έχει την ίδια δράση, ε.
16: Και καλύτερη.
6: Α, μάλιστα.
16: Ναι, ναι.
6: Τι κάνετε εσείς, πώς είστε?
16: Όλα καλά, εσείς όλα καλά?
6: Μια χαρά.
10: Έλα μωρό μαστέρι.
16: Έλα μωρή.
10: Τι κάνεις?
16: Καλά, τι θες?
10: Τίποτα. Μη μου μιλάς επιθετικά γιατί κομπλάρω, έτσι.
16: Το ξέρω, γι' αυτό σου μιλάω έτσι. Να σου κόψω λίγο τον ενθουσιασμό.
10: Αχ μωρό μου, μη με καμπάνεις τώρα λοιπόν, άκου να δεις. Παίρνουμε ένα καρογκομένες και σου την πέφτουνε, ναι. Βλέπω εγώ.
16: Ισχύει, είμαι θελκτικός.
10: Άρε καβιάρι.
16: Το ελέγχω.
10: Το κορμί σου κάπου, όμως εμένα θα το κάνεις γιατί έχω προτεραιότητα.
16: Θα δούμε.
10: Όχι θα δούμε, θα τα κάνω λαμπόγιαλο στα παλαπολιτικά, θα κατεβάσω παρέα.
16: Τι είναι μωρή, η επιτηρίδα. Και ήσουν πρώτη στη σειρά.
10: Δεν είμαι από τις σχεδόν πρώτες τα τελευταία χρόνια.
16: Τα τελευταία χρόνια, είναι και τα προηγούμενα χρόνια στη σειρά.
10: Έχεις θαυμάτρες εσύ 200 χρόνια, αλλά σ' αγαπάω.
16: Καλά, λέγε τι θες τώρα.
10: Ζηλεύω λίγο που σε παίρνουν οι άλλες.
16: Ναι, δεν ξέρω εγώ τι ζηλιαρόγατα είσαι. Είσαι κτητικιά, τι ζώδιο είσαι?
10: Ιχθύς, ψάρες. Σ' αρέσει, σ' αρέσει, αλλά δεν θες να το πεις τώρα.
16: Θα την κοπανίσουμε την κουτσομούρα. Λέγε τι θες τώρα.
10: Λοιπόν, ήθελα να μου πεις τι γίνεται με τη ζωή, ρε, που βγήκε εκεί και έβγαλε τα μικρόφωνα, σηκώθηκε και έφυγε.
11: Όχι, δεν πειράζει, θα τον καλέσετε λοιπόν να σας τα πει. Ρίσουμε, και εγώ δεν θα φύγω. Κανένα...
10: Αυτό τώρα είναι καλό ή το έκανε επίτηδες για να την προσέξουμε?
16: Ότι τι το έκανε κατά λάθος, έλα τώρα, για τη ζωή μιλάμε.
10: Το έκανε επίτηδες,
16: Δεν θέλω να πω, μην την αδικήσω, είναι κρίμα. Σε λίγο θα προκύψει ότι είναι κανένας νάρκισος, ας πούμε, και κινούνται όλα γύρω από αυτήν ότι πιστεύει. Τέλος πάντων, δεν θα ήθελα, δεν θα ήθελα.
10: Κασελάκι Τζάκρι, είδες πως άσχημα της μιλάει.
16: Άσε με τώρα.
10: Μαλάκα, κάποιοι την Τζάκρι δεν την θέλουν πουθενά, την έχουν πάντα έτσι σε τέτοιο στυλ δηλαδή. Αυτό είναι το μοτίβο της ζωής της, τα κόμματα μέσα.
12: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα?
16: Παιδί μου δεν εκτιμάει μια λουμπουτέν που φοράει, άσε με τώρα.
10: Και ο άλλος δεν είμαι σε μου τώρα, σιγά.
16: Αυτός δεν την εκτιμάει τη λουμπουτέν, αυτός, ο βλάχος, τέλος πάντων, άσε με.
13: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
14: Ο Αποστόλης.
16: Ναι, ναι, εγώ.
14: Αποστόλη, να καταγγείλω θέλω.
16: Ωραία. Βάλε κουκούλα και δώσε.
14: Φορολογική δήλωση. Παίρνω τη λογίστρια τηλέφωνο. Λέω να πάρω καμιά επιστροφή. Τι επιστροφή μου λέει? Χρωστάς 450 ευρώ στην εφορία. Από πού και σπου της λέω? Χρωστάς μου λέει. Για να μην τα πολυλογώ, πήγα στον ΕΦΚΑ από εδώ και από εκεί. Μου λέει κύριε, χρωστάτε παλιά ασφάλεια. Λέω ψάξτε το, λέω γιατί έχω άλλη ασφάλεια. Και καταλήξαμε ότι έχουν αυτοί άδικο και έχουν κάνει βλακεία.
16: Α, δεν χρωστάς. Πού είσαι καλέ? Στο Συμπί μέσα είσαι. Από πού με παίρνεις?
14: Από το σπίτι σε παίρνω γιατί είμαι λίγο νευριασμένος.
16: Είσαι νευριασμένος? Αλλά βλέπω ότι κάπου κλέβεις κεραίες τώρα και μπαίνεις μέσα στα φορτηγά και στα ραδιοταξί.
14: Τώρα ακούγομαι καλύτερα?
16: Ναι, ναι.
14: Λοιπόν, έχω δώσει ήδη 250 ευρώ που δεν το έχω πάρει χαμπάρι, μου τα έχουν πάρει.
16: Καλό.
14: Και μπροστά άλλο 450. Και τι μου λένε? Κύριε μου λέει, θα κάνετε αίτηση για να πάρετε τα 250 στην αρχή και τα υπόλοιπα θα σε επιστρέψουμε.
16: Άντε, κούτσα, κούτσα. Αφού βρήκες και το δίκιο σου, δεν λες.
14: Το βρήκα το δίκιο.
16: Ποιος να το περίμενε?
14: Μετά από 10 φορές που πήγα στον ΕΦΚΑ. Και αφού λοιπόν κάνω την αίτηση, του στέλνω τηλέφωνο, λέω πότε θα μου επιστραφούνε. Σε κανένα χρόνο λέει.
16: Να το, μπήκε το ραδιοταξί πάλι.
14: Όμως τι έκανα?
16: Τι έκανες? Γατώνει εσύ, γατώνει, γατώνει. Τι έκανες?
14: Ναι, είχα ένα γνωστό μες στο Υπουργείο Οικονομικών, τον πήρα τηλέφωνο, του λέω μπορείς να το διευθετήσεις. Μου λέει θα το δω. Μόλις τον πήρα τηλέφωνο 10 η ώρα, 11.30 ώρα με παίρνουν τηλέφωνο από τον ΕΦΚΑ. Ο κύριος Δημήτρης, ναι, άμεσα λέει θα σε επιστραφούν τα 650 ευρώ.
16: Α, έχεις καλό βίσμα, δυνατό.
14: Εννοείται. Δεν πέρασαν 10 λεπτά.
16: Over, έτερος για εγάλεο, ναι.
14: Αυτό.
16: Αυτό, κατάλαβα.
14: Ωραία. Πόσο πινέδες είναι?
16: Ναι, μωρέ, ήξερα, εντάξει, δεν πειράζει. Πάρε κούρσα τώρα και τα βρίσκουμε αυτά.
18: Γυρίσαμε.
16: Από πού?
18: Από παντού. Λοιπόν, θέλω να πω εδώ στην κυβερνησάρα μας που τα είχαμε αφουγκράζεται τον παλμό του κόσμου. Και...
16: Ναι, είναι αφουγκραστικιά.
18: Ναι, αυτό να τις το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, όσον αφορά το 13ωρο, μαλακίες. Το 13ωρο διαμαρτυρηθήκαμε. Όχι πολύ η αλήθεια είναι, αλλά διαμαρτυρηθήκαμε. Όχι για το 13ωρο αυτό και κατά αυτό.
16: Έλα μου, ρε, πως κάνετε έτσι τώρα 37 μέρες το χρόνο. Α, στο διάλο. Έχετε καταπιεί άλλα κι άλλα.
18: Το 13ωρο, παιδί μου, είναι γρουσουζιά οι 13 ώρες. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Κάνε το 14. Κάνε το 15 να μην διαμαρτυρηθεί κανείς. Θα κατέβουμε να δουλέψουμε με όρεξη.
16: Ξέχασα ότι έχουμε και τις δυσαιδαιμονίες, ναι.
18: Ναι, σιγά μην βλέπουμε και μαύρη γάτα πρωί-πρωί. Παίρναμε και κάτω από σκάλα. Α, στο διάλογο. Και ενώ έχουμε γίνει σούργελος όλοι ότι. Και τη Ζιμπάμπουε, ακούω και που θες.
8: Ποιος είναι ο τίτλος που βάζει η Ζιμπάμπουε Σταρ? Ευρωπαϊκό κράτος.
29: Επιτρέπει την 13 ώρα εργασία. Ναι.
18: Εδώ στην Ελλάδα το πρώτο θέμα είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που παραιτήθηκε από την πολιτική κονίστρα για να φουγκραστεί, λέει, το λαό και να ξαναπαραιτηθεί.
0: επανέλθει στην πολιτική κονίστρα, αλλά από άλλες θάλασσες. Και πούτσες μπλε, εντάξει. Ναι, εντάξει. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι, αλλά τέλος πάντων. Πάντως θυμήθηκα κάτι παλιές εποχές που πηγαίνανε κάποιοι και χτυπάγανε το χέρι στο τραπέζι. Κάνανε πραγματάκια, μην κάνανε λίγο τζέρτζελο. Ενώ τώρα περνάνε τα πράγματα έτσι αέρα πατέρα, κανένας δεν διαμαρτύρεται. Μόνο συναυλίες και τέτοια. Καμιά συναυλία για το Χατζηδάκι παίζει.
16: Για ποιο Χατζηδάκι, τον Κωστή ή τον Καλό?
0: Καλό τον Καλό, ποιο Κωστή, ποιο θα
16: πει. Μια συναυλία για τον Κωστή δεν θα έπρεπε? Πώς έχει καταφέρει να φτάσει 55 χρονών χωρίς να έχει κολλήσει ένσημο?
1: Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό.
3: Ότι, δεν έχει ένσημα.
1: Ότι ακριβώς κάθε μέρα.
3: Πώς δουλεύετε? Χριστός.
0: Είδες,
16: και να κάνει τέτοιο ποθενέσχες, έλα σε παρακαλώ, αυτό είναι για συναυλία.
0: Αυτό, ναι, να τον ενισχύσουμε λίγο, λες. Φιλανθρωπικά, ναι.
16: Να τον τιμήσουμε, να τον τιμήσουμε.
13: Έχω δει το γέρο το Μητσοτάκη να λέει το κουκουέ έχει μια σταθερή στάση και να χαμογελάει για το εκλογικό σύστημα. Και την Κυριακή άκουσα ένα δημοσκόπο να λέει το καινούριο εκλογικό νόμος τον έχει φτιάξει ο Μητσοτάκης. Λέει, αν ενωθούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν κυβέρνηση. Όμως, άμα βγει έξω το κουκουέ που έχει αυτή τη σοβαρή και σταθερή στάση, δεν κάνει κυβέρνηση. Πώς γίνεται κάθε φορά να βοηθάτε τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
16: Όπα, μισό λεπτάκι. Αν βγει όμως το κουκουέ και μπει ο Βελόπουλος, μπήκε η Λατινοπούλου που δεν είναι μακριά από τον Καμένο που συνεργαζόσασταν, τότε μια χαρά κυβέρνηση κάνετε, μην αγχώνεσαι καθόλου.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη δεξιά του πολιτικού χάρτη.
13: Άντε ρε γαμίσου ρε μαλάκα, όλο μαλακίες λέτε.
0: Επίσης, επειδή κοροϊδεύετε που φτηνίνανε τα μανταλάκια.
1: Είδαμε για παράδειγμα να έχουν μανταλάκια.
15: Τα μανταλάκια.
1: Σούξο μουξο.
15: Μανταλάκια.
1: Πάρα πολλά είδη μανταλάκια.
0: Σήμερα σε πληροφορώ όλος ο κόσμος μανταλάκια πάει και αγοράζει. Επειδή έχουμε γίνει όλοι μουσκημα και για να απλωθούμε να στεγνώσουμε.
16: Είμαστε κι εμείς όμως που γίναμε μουσκημα μόλις ακούσαμε ότι θα επιστρέψει ο Αλέξης.
1: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
16: Δεν μας επηρεάζει η βροχή.
0: Ναι, αλίμονο. Αρκεί που θα έρθει. Να σου πω που να το φανταζόταν ο Τσίπρας και εμείς που υποστηρίζαμε τον Τσίπρα και τρώγαμε μπούλινγκ από όλους, τέλος πάντων, αδίκως τις περισσότερες φορές, να το σημειώσω αυτό, που να το φανταζότανε ότι όλο το σύστημα θα του ρίχνε τέτοιο σπρόξιμο, μπες μπροστά Αλέξη και σε περιμένουμε και τι καλά που θα περάσουμε μαζί σου και λαπάλι και όλα.
16: Κοίταξε να δεις, ναι. Δεν θα το φανταζότανε ποτέ.
0: Ποτέ.
16: Μέχρι τη στιγμή που συνδικολόγησε. Οπότε ναι.
0: Όχι, έχει συνδικολογήσει χρόνια, θα τον είχαν εκεί πέρα και θα τον κανακεύανε.
16: Ναι, είναι χαζό το σύστημα, δεν περίμενε τη στιγμή που θα καεί ο άλλος, τέλος πάντων.
0: Ναι, τέλος πάντων, πάντως εντάξει με το καλό να
16: είναι αυτό που κρατάει το σύστημα πάντα κάποιες εφεδρίες, κάτι εθνικά κεφάλαια. Ο Τσίπρας είναι από αυτά τα εθνικά κεφάλαια που επιτέλους θα κάνουμε απόσβεση.
0: Αχ, μπράβο, μακάρι, γιατί είχαμε περάσει πάρα πολλά. Να έρθει ο Αλέξης και να αναζητάτε εμάς τους πρώην Σιριζέους.
16: Αυτό.
0: Να μας αναζητάτε, να μας ψάχνετε.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
20: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκητό. Προπόληση more.com,

0: με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κωνσταντίνε, καλησπέρα, ο Μάνος είμαι πάλι.
4: Τι πάλι?
3: Είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα και είχα βάλει SFC, το παραμύθι, αν θυμάσαι.
4: Και τι θα θυμόμουν τώρα, ότι είσαι ο Μάνος πάλι?
3: Έλατε.
4: Πριν μια εβδομάδα που μιλήσαμε.
3: Έλατε, ποιος είσαι εσύ? Συγγνώμη, δεν ήξερα, δεν θα το ξανακάνω, το υπόσχομαι.
4: Μπράβο, υποσχέσεις θέλω.
3: Λοιπόν, θα πω, είμαι ο Μάνος πάλι.
4: Λέγε ρε, τι θες.
3: Λοιπόν, άκου να δεις, θέλω να σου πω δύο πράγματα. Έγινα τόσα χρόνια στο σχολείο, τώρα 12, 13, 14 δεν έχει σημασία.
4: Πώς δεν έχει? Μια σημασία την έχει, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει.
3: Έμαθα κάποια πράγματα, φίλε. Έμαθα ότι πραγματίσε μια γούντα. Υπήρξε το Πολυτεχνείο, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που κυνηγήθηκαν και τώρα μαθαίνω, ρε φίλε, ανέξω Θεός, από τον Άδωνη που είναι και το επαγγελματικό όπως είναι αυτό, ότι στη Χούντα κυνηγήθηκαν οι δεξιοί.
5: Η Χούντα κατέθεσε στην Ελλάδα τη δεξιά, όχι την αριστερά.
4: Τι, δεν το ξέρεις αυτό? Ναι, είναι γνωστό.
3: Νόμιζα ότι στη Γιάρο και στη Μακρόνισο πηγαίνανε
4: οι άλλοι. Και οι άλλοι πηγαίνανε, και οι άλλοι, και τα κομμούνια πηγαίνανε, ναι. Αλλά πηγαίνανε και οι δεξιοί. Ναι, ήταν συνταγματάρχες και φύλακες, ήτανε. Αλλά ήτανε και αυτοί εκεί.
3: Ήταν αυτοί που τους προσέχανε.
4: Ναι.
3: Και αυτοί που πήγανε εξορία, ρε φίλε, κάποιοι άλλοι που πήγανε στο Παρίσι, τι ήταν αυτοί? Αυτοί ήταν άλλοι.
4: Αυτοί ήταν μόνο δεξιοί.
6: Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμώτησαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής. Είμαστε δύο που κρατήσαμε τη συνήθεια, τη σιέστα που λένε.
4: Sorry, κιόλας να τα λέμε κι αυτά. Σε τέτοιους τόπους μαρτυρίου έχουν πάει μόνο δεξιοί.
3: Γιατί θυμάμαι ότι άκουγα ότι κακοπεράσανε εκεί πέρα στο Σικουά.
4: Όχι, καλοπεράσανε. Σε παρακαλώ πολύ.
7: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
3: Συγγνώμη, ήταν και πολιτική κρατούμενη κιόλας.
4: Τι ήτανε? Πολιτική ελεύθερη, πολιτική κρατούμενη ήτανε.
8: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα, γιατί γελάτε, κύριε?
3: Ότι τότε εγώ ασκώτω την μη κατηγορώ στην παιδεία που τόσα χρόνια με μάθαινε κάτι άλλο, ρε φίλε.
4: Τι είναι τώρα η παιδεία τώρα, έτσι πως την έχουν καταντήσει? Τι περιμένεις να μάθεις τα σωστά? Έλα, σε παρακαλώ.
3: Να φτάσεις στους 46 χρόνια για να μάθω ότι κυνηγάγανε τους δεξιούς.
4: Δεν διάβαζες τα σωστά βιβλία, θα μπορούσες και μικρότερος να τα έχεις μάθει αυτά.
3: Μπράβο, ναι, αλλά τότε έπαιρνα άλλα βιβλία τότε. Έβλεπα, ξέρω, αυτό που λέει Playboy, κάτι τέτοια βιβλία.
4: Εγώ σου φταίω τώρα.
3: Συγγνώμη.
4: Τον είχες κάνει λάστιχο. Έλα τώρα.
9: Ο Αποστόλης.
4: Ναι.
9: Έλα, Αποστόλη, ο Δημήτρης είμαι.
4: Ποιος Δημήτρης?
9: Ο Δημήτρης από την Πάτρα, ρε Αποστόλη.
4: Θύμησέ μου, τέλος πάντων, τι θες?
9: Τέλος πάντων. Αποστόλη, χαλάσαν και οι παπάδες. Και αφήνω στο κύκλωμα είναι.
4: Δεν ήταν χαλασμένοι, εγώ αυτή την αίσθηση είχα.
9: Ρε Αποστόλη, πας να εξομολογηθείς και βρίσκεις τον παλά σου.
4: Μήπως να μην πας να εξομολογηθείς τότε?
9: Εγώ δεν πρόκειται να πάω. Πήγε μια γριά.
4: Και πήγε και τη ρουφιάνεψε. Πάει μετά στις αρχές.
9: Όχι, άκου, Αποστόλη, τι έγινε.
4: Πήγε μια γριά από την πόλη.
9: Όχι, από την πόλη της Αθήνας, Αθηναία. Ακινητοποίησαν την κόρη της κάτω στην είσοδο, την ανέβαλαν στο σπίτι και τη λέει, πού είναι τα λεφτά? Λέει, δεν έχω λεφτά. Πάμε στη γριά. Λέει, πού είναι τα λεφτά? Και οι τύποι βρίσκουν δύο βάζα με 20 κιλά λίρες και στο φεύγα τι της λένε? Ρε γιαγιά, μην τα λες όλα στους παπάδες.
4: Να το...
9: Όλοι μπες στο κύκλωμα, ακόμη και οι παπάδες.
4: Ποιος να το περίμενε ότι θα ήταν ρουφιάνοι?
9: Και εμείς καθόμαστε και δεν μπαίνουμε στο κύκλωμα και κοιτάνε όλους τους παπάδες. Ορίστε.
4: Ας εμούσει, τι να σου πω τώρα.
9: Εννοείται.
10: Καλά, ήταν ανάγκη να μας βάλεις, καλημέρα καταρχήν, να βάλει ο Θήμιος εκεί το μαλάκα τον Νίνη σήμερα.
11: Ο στόχος είναι να φέρεις σουβλάκια πίσω στο σπίτι λοιπόν.
10: Του κάνετε διαφήμιση, το ξέρεις?
4: Ναι, θέλαμε να του κάνουμε γιατί ξεκινάει εμφανίσεις. Και επειδή είναι αξιόλογος και τον θαυμάζουμε, κυρίως μετά από αυτά που είπε, να το μάθει ο κόσμος, όχι μόνο εμείς.
10: Μπράβο σας.
4: Να είστε καλά.
11: Μην ξεχάσεις να πας να πάρεις τα σουβλάκια, ό,τι και να συμβεί.
12: Και ο Ρούμπιο μας παραδέχτηκε κατά UFO όλος από...
4: Αν δεν μας παραδεχτεί ο Ρούμπιο, τότε ποιος? Από το Ρούμπιο ξεκινάνε αυτά.
12: Ο Ρούμπιο υπήρξε των Αμερικανών. Μετά, πριν από λίγες μέρες, του είχε αποδειχθεί η NASA, ο εκπρόσωπος, ο αστροναύτης, που είναι και βουλευτής από τη Φλόριδα. Ήταν
4: γνωστός.
12: Είναι παππού στο 80 γορνών, αλλά είναι ακμαιότατος.
4: Ναι, αλλά παππού, τον παίρνεις που και που. Τέλος πάντων τώρα, άστα αυτά, δεν πειράζει, τα είπαμε, γεια.
13: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
4: Έλα.
13: Λοιπόν, σε παίρνω για ένα θέμα που φαίνεται ποδοσφαιρικό και αθλητικό. Και παδικό, αλλά δεν είναι καθόλου. Έμαθες για τη σύλληψη του προέδρου του Ατρομήτου?
4: Όχι. Το άκουσα, αλλά δεν ήξερα ποια ομάδα είναι.
13: Ναι, είναι του Ατρομήτου. Συλλάβανε γιατί βρήκανε μέσα στα γραφεία των οπαδών του Ατρομήτου, τη Φενταγίν. Φαντάζομαι τους ξέρεις πολύ καλά κι εσύ. Καπνογόνα, σπρέι, παλαιστινιακές σημαίες, πολιτικά πανό και μάσκες.
4: Αν είναι δυνατόν.
13: Δηλαδή, ναι, δηλαδή ούτε ένα μαχαίρι, ούτε ένα όπλο, ούτε καν φωτοβολίδες από αυτές που σκοτώνουν.
4: Δεν πήγανε σε άλλες ομάδες, γι' αυτό δεν τα βρήκαν αυτά.
13: Ναι. Και λένε όλοι ότι αυτό ήταν μια

0: τιμωρία για τον Ατρόμητο και το πανόπιστο για την Παλαιστίνη. Ήταν μια τιμωρία και για τη διοίκηση του Ατρόμητου. Παρόλο ότι είναι η διοίκηση είναι, δεν είναι δικιά μας, με τον Παχατουρίδη εκλεγόταν αυτός που φυλάβανε, ήταν ένα μάθημα. Θα σου πω και πάλι χωρίς να θέλω να γίνω με ρε παιδί μου κουραστικός και να φαίνεται ότι πουλάω μούρι για την ομάδα μου, ότι στον προηγούμενο αγώνα της Νέας Ιωνίας είχαν έρθει πάρα πολλοί μπάτσοι από άλλη περιοχή, ενώ με τους αστυνομικούς της Νέας Ιωνίας τα ψιλολέγαμε ρε παιδί μου, μας ξεβρακώσανε κυριολεκτικά, μας κατασχέσανε αντιφασιστική σημαία. Εμείς δεν τη δίναμε με τίποτα και μεσολάβει σαν άνθρωποι από τη διοίκηση της Ιωνίας και είπανε ωραία δεν έχετε δικαίωμα τους την πάρετε, δώσετε να την κρατήσουμε εμείς να τους τη δώσουμε στο τέλος. Δεν μας αφήνανε να περάσουμε πανό για τα παιδιά Διάκης Βόλου που συνελήφθη στα Νάδικα και είναι τώρα ότι 4-5 ομάδες οι οποίες τους χαλάνε τη μόστρα, η ΑΕΚ, η Νίκη Βόλου, ο Φωστήρας, η Δόξα Βύρωνα, η Νέα Ιωνία, ο Αστέρας Εξαρχείων τρώνε κυνηγητό. Δεν είναι καθόλου οπαδικό, δεν είναι καθόλου αθλητικό, είναι καθαρά πολιτικό για τα πανό που μπαίνουν. Δηλαδή αν μιλήσει και με τα παιδιά από τη Δόξα, μια και σε Βύρωνα θα σου πούνε ότι γίνεται το ίδιο. Έχουμε και μας παρακαλάνε και από τη διοίκηση όσο μπορούμε πιο ήρεμα, γιατί δέχονται πιέσεις ακόμα και ομάδες. Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, τι θέλω, δύο εβδομάδες παλεύω.
1: Τα κατάφερες, μπράβο, τι θες.
0: Παίρνω καιρό για ένα θέμα που θέλω να συζητήσω, ρε φίλε. Ότι είχατε βγάλει ένα παλικάρι πριν κάνα δύο εβδομάδες. Έναν πτεργάτη από το εξωτερικό, από τη Γαλλία, που τα είχε πει πάρα πολύ ωραία το παιδί. Και είχε αναφέρει σε μια φάση ότι που είχαν σπάσει το τμήμα στην ΑΝΤ και που ούσταρες και εσύ και ο άλλος. Απλά, ρε φίλε, κάθε φορά που γίνεται κάτι συγκρουσιακό στην Ελλάδα, τώρα τα τελευταία χρόνια μου τα βγάζει όλα, ρε φίλε, ότι είναι προβοκάτσια. Και ότι είναι πάντα του Χρυσογοίδη. Υπάρχει κόσμος με συγκρουσιακές διαθέσεις. Δεν απαραίτητα μα συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά μην τους βαφτίζουμε όλους προβοκάτορες.
1: Όχι. Προβοκάτορες και προβοκάτσιες θα βαφτίζουμε μόνο όσα συμφέρουν το Χρυσοχοίδη και την κυβέρνηση.
2: Η ανομία τέλος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά επειδή βγάζατε βίντεο και συμμετείχες και εσείς σε αυτό το κομμάτι. Ειδικά στην 28η του Φλεβάρι, σε μεγάλο βαθμό και σε συμμετείχες και εντάξει. Δηλαδή, επειδή ξέρουμε και ανθρώπους, δεν σου λέω άμα συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Άμα γίνανε σωστά ή γίνανε λάθος τα επεισόδια. Αυτό είναι άλλο θέμα της συζήτησης. Μην τους βαφτίζουμε όλους προβοκάτορες. Ένα σχόλιο ακόμα. Έχω 2-3 πράγματα σου πω, ρε φίλε, ακούω 15 χρόνια δεν έχω πάρει ποτέ.
1: Πες.
0: Λοιπόν, εσύ έχεις δει το φίλε πιο κουκουές, ενώ ο άλλος έχει γίνει ανεβάζει ρουβίκονα. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο απίθανο. Τι έχεις πάθει δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Οδηγείς αποφυγής συγκρούσεων, παραδέχονται. Τα αεροσκάφη μας πάνε να τρακάρουν με UFO, δεν δίνουν οδηγείς. Μόνο εγώ δίνω στο Paul Santorini TikTok και στο Paul Santorini YouTube. Η ψέα της βολής μας τι κάνει. Να ζητήσει ο κόσμος από τα κόμματα και αυτά. Υπάρχει ψέα μέσα στη βολή που είναι όλα τα κόμματα. Εδώ υπάρχουν επταμινιδίστες. Τρακάρουν και τροχεία απλά γίνονται από τη βαρύτητα το σουκόνια πάνω τα μάξια και το κοπανάει κάτω. Και καλά που γλιτώσανε 4 άτομα και το είδαμε. Στην Αυστράλια.
1: Αυτό τώρα δεν λέγεται αναρτήσεις.
3: Drop it, λέει pull up.
1: Α, είναι αλλιώς, άλλο.
3: Είναι τώρα είναι 1988 Αυστράλια. Now less family. Αλλά έχουμε και στούκ. Στούκάρισε, στούκαρε.
1: Είναι στούκας το παιδί, άσε με τώρα, έλα, γεια.
4: Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple. Près de chez vous.
6: Θέλω μια παραγγελία για τον Νιάνια την Παρασκευή. Δεν θυμάμαι πώς θα ήταν το τραγούδι στη Φρύτη Τριούλα. Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Ναι, που είχε ερωτευτεί.
6: Ναι, ναι, ναι, τον πονηρό πολιτευτή. Μάριο του Σακουζή θα λέει. Είδες πώς ταιριάζουν όλα.
1: Να το. Θυμάσαι που παλάντωνες
7: εκεί στην εξορία. Τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα. Χρόνια εξορίας στο Παρίσι. Και διάβαζες και ρίτσο
8: και αρχαία τραγωδία. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Τώρα κοκορεύεσαι
9: απάνω στον εξώστη. Είμαι πρωθυπουργός. Και μιλάς στο πόπολο σαν τον αβάγο
10: σωστή. Με το ιδρωμένο t-shirt μου.

0: Αποστόλα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μπορώ να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Για κανένα.
0: Θέλω καημακάμι άντρεμα με τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού. Όλα τα καταλαβίστηκα δηλαδή. Αν θέλεις και το βρίσκεις ότι έχει χιούμορ, μου το βάζεις.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, πηγαίνετε κάθε μέρα στο γραφείο σας?
3: Εμείς γιατί, κοίταξε, στην αρχή
4: πηγαίνω όταν το απαιτούν οι συνθήκες.
3: Ούτε και, κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι.
2: Πόσα χρήματα παίρνετε?
4: Όσα προβλέπονται από την...
2: Όσα προβλέπονται από την...
3: Αυτοί είπανε όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει.
4: 3.200 νομίζω. 3.200 κάτι.
2: Εσείς έχετε και άλλη δουλειά εκτός από αυτή που κάνετε?
4: Τι εννοείτε?
3: Όχι, δεν πειράζει, μαζί μας πειράζει.
2: Εργάζεστε κάπου αλλού?
4: Πού ήρθα, είμαστε...
3: Ύστερα ακούς μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί, ότι...
4: Να είμαι στη Θεσσαλονίκη.
2: Τι κάνετε εκεί?
3: Ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
2: Εκεί μένετε, εργάζεστε κάπου αλλού?
4: Από εκεί μπορεί να είναι τέτοιο.
3: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
5: Είσαι

0: Αποστολή μου.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή τραπώ άκουγα πριν το μαλάκα του Μητσοτάκη. Έχεις ακούσει το σκατσίλα μου μεγάλη του Μπάμπη του Μπαμπημανίδη?
1: Δεν ξέρω αν το έχω ακούσει. Δεν θυμάμαι.
0: Ωραία, για δώσε στο YouTube. Είναι ένα τραγούδι έτσι σατυρικό. Σκατσίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλοι και κάτι τέτοια. Να βάζει το Μητσοτάκη να λέει δεν μα νοιάζει. Κίδη κάτι τέτοια που λέει και αυτό και ο Άδωνη. Και βάλει από κάτω αυτό το τραγούδι.

0: Είμαι κι εγώ μαλάκας.
1: Καθρεφτάκι.
2: Ξύδι. Λυπάμαι.
3: Λοιπόν, θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
3: Βάλε λιγάκι τον Άδωνη που έλεγε για το βιβλίο του Πλεύρη ότι δεν το διαφήμισε. Και βάλε λιγάκι και τώρα που μιλούσε στο Φιδιά πάλι λίγο για τον Πλεύρη και έλεγε ότι έχει παρεξηγηθεί ότι τάχα τον έκανε διαφήμιση. Αλλά αυτός δεν το διαφήμιζε και αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε δει κιόλας.
4: Έχω μια απορία. Πες για το Ισραήλ. Και εγώ μίλησα για το ChatGPT και του είπα πες μου κάποια πράγματα να πω. Και είπε το ChatGPT για το βιβλίο του Πλεύρη.
5: Όταν πήγε να βγάλει αυτό το βιβλίο ο πατέρας Πλεύρης, πήγα στο σπίτι του και είπα: παρακαλώ πολύ, μην βγάλει αυτό το βιβλίο. Δεν μ' άκουσε. Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην οικογένειά μου. Το έδινα πάντα με ένα λευκό χαρτί. Και έλεγα: δεν πάω να το δείξω αυτό το βιβλίο, είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει. Παρά τα αυτά, μεταφτύσαμε αυτό το βιβλίο. Πριν από πω οτιδήποτε άλλο, ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο.
4: Ναι.
5: Ιδού. Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην οικογένειά μου. Το έδινα πάντα με ένα λευκό χαρτί. Μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη από τις εκδόσεις Electron. Μιλάω για αυτό το βιβλίο το οποίο από την πρώτη μέρα που το δείξαμε έχει κάνει θράψη.

Και Αποστόλη, σε παρακαλώ πολύ παρατήρηση. Τη 10η του Οκτώβρη στο πρόγραμμα είχα ζητήσει το My Friend Jack. Γιατί ήταν ο πρόγονος του Hard Rock. Εσύ μου βάλεις τα λόγια. Τα λόγια δεν έχουν σχέση με τη Hard Rock. Η εισαγωγή που είναι η κιθάρα. Αυτή είναι. Και θέλω να επανορθώ. Σε Αποστόλη.

0: Έλα ρε Παρδεσονάτη.
1: Έλα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά λέω. Λοιπόν, θέλω παραγγελιά για Παρασκευή. Τώρα μας άφησε ο Σαββόπουλος το κολοέλληνες, αλλά χαλή να το ακούσουμε όλο, όχι το τσοκωμένο.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Εγώ σου είπα τι θέλω. Δεν σου είπα τι θα κάνεις.
1: Και εγώ θα κάνω τι θέλω.
0: Εντάξει. Με λάμψες φιλές. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Συλλήνη του κράτους που ξερνάει και να
2: τους τσιφτετέλινες. Σε αυτή την Ευρώπη η Ελλάδα και μπορεί και οφείλει να πρωταγωνιστεί.
3: Με γονίζει μισθές.
4: Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινές αξίες.
5: Να ευχαριστήσω την καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ.
3: Κράτος εσυστόλων και πεσμένων κόλων, κολοέλληνες.
5: Ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
6: Η Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά και πολιτιστικά ανήκει εις την Δύση.

0: Να σου πω, έλα, θέλω μια παραγγελία για Παρασκευή, ακούς.
1: Δώσε.
0: Είναι παλιό, μπορεί και να μην το θυμάσαι. Αρκούδος.
1: Αρκούδος.
0: Έλα, ρε μαλάκα, αρκούδος.
1: Φάρσα.
0: Με Καραμαλή, ναι, που είχες πάρει τον Αρκτούρο.
1: Τον Αρκτούρο.
0: Ναι, ρε, που έλεγε ο Καραμαλής για έναν τέτοιο στελεχός του. Το λέει Αρκούδο, το πεσευδόνυμο.
1: Του Παπανδρέου συνεργάτης ήταν ο Αθανασάκης, ο Αρκούδος.
0: Όχι, βρε μαλάκα, του Καραμαλή, του Κώστα.
1: Ναι.
0: Πάει, του χάνει λάδια.
1: Καιρό τώρα. Ωραία, θα κοιτάξω.
2: Άλλωστε νεκές χάνει λάδια. Ο Νίκος Αθανασάκης είναι.
3: Νίκο Αθανασάκη, όλοι γνωρίζουμε ότι πάνω σου μπορούμε να στηριχθούμε και δεν είναι τυχαίο ότι σε έχουμε βαφτίσει αρκούδο.
4: Ναι, καλησπέρα.
5: Γεια σας.
4: Είναι ο Αρκτούρος, ο Σύλλογος ναι. Προστασίας Αρκούδας.
5: Ακριβώς.
4: Άλκης Πετίνης λέγομαι. Σας παίρνω για κάτι που έχει γίνει κάτι τρομερό εδώ πέρα. Έχουμε βρει μια αρκούδα στο κέντρο της Αθήνας.
5: Πού έχετε βρει, πού υπάρχει.
4: Είναι κοντά στη Χαριλάου Τρικούπη, δεν ξέρω, έχει ξεφύγει από κάπου.
5: Σοβαρά.
4: Ναι, είναι στα πέριξ εκεί της περιοχής. Χαριλάου Τρικούπη, εκεί γύρω.
5: Μάλιστα.
4: Πρέπει να έχει ξεφύγει από τον Αρκουδιάρη. Δεν ξέρω, και κυκλοφορεί μόνη της εκεί, μια καφέ είναι.
5: Μάλιστα.
4: Με μουστάκι.
5: Λοιπόν, να σας δώσω ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσετε άμεσα με τον βιολογικό.
4: Πείτε μου λίγο, τι κάνουμε εμείς άμα τη δούμε. Εγώ έχω ένα πιστόλι από αυτά τα αναισθητικά.
5: Μάλιστα.
4: Να τις ρίξω, μπορεί να ψοφήσει, ρίχνω εγώ σε κάτι ποντίκια.
5: Μπορεί, δεν το ξέρω αυτό.
4: Μήπως είναι δικιά σας από κάπου, από κάποιο κήπο δικό σας, τίποτα που της, από κάποιο εργαστήρι.
5: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι.
4: Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή πρέπει να είναι σπιτικιά, δεν είναι αδέσποτη, γιατί από ό,τι είδα ακούει στο όνομα Νίκος.
5: Μήπως είναι μικρή.
4: Μικρή, εντάξει, τα έχει τα χρόνια της. Εγώ φωνάζω Νίκος και γυρνάει πάντως. Έχει και λουρί στο λαιμό, έχει αλυσίδα στο λαιμό. Δεν είδα αν κρατάει ντέφι. Κάτι τέτοιο, έχει ξεφύγει από τον Αρκουδιάρη σίγουρα, είναι εκεί στην περιοχή. Καφέ, με μουστάκι. Να μην ρίξω με το αναισθητικό λέτε.
5: Όχι.
4: Με κανένα πιστόλι κανονικό. Έχω ένα κυνηγητικό.
5: Φυσικά και όχι.
4: Ναι, αλλά μπορεί να φάει κανέναν άνθρωπο να κατασπαράξει.
5: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η αρκούδα όταν ακούει θόρυβο φεύγει.
4: Α, όχι, εκεί προς Χαριλάου Τρικούπη είναι λίγο υποτονικά τα πράγματα.

0: Να σου πω, θέλω την Παρασκευή, δεν σου έχω ζητήσει ποτέ παραγγελιά. Αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος, μωρέ, γιατί το ξέρασε τώρα. Κάτι για την παράγκα.
1: Γι' αυτό δεν έχεις ζητήσει παραγγελιά, δεν το θυμάσαι.
0: Εντάξει, δεν το θυμάμαι τώρα.
2: Όπου κοιτάζω να κοιτάζεις, όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγκα.
3: Ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία.
2: Παράγκα, παράγκα, παράγκα το χειμώνα.
3: Σκάνδαλα αντί για διαφάνεια.
2: Και εσύ μιλάς σαν πτώμα.
4: Πολλές υποθέσεις δεν έχουν μαζευτεί.
5: Πού, για πείτε.
2: Ο λαός, ο λαγός θα παίζω δρόμια.
3: Δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο.
2: Κουλούρια ζητάει και λαχεία.
4: Είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη μείωση τιμής που έχει γίνει από τα σούπερ μάρκετ όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης.
2: Κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία.
6: Έχει καταργηθεί κανένα 8 ώρο.
2: Αιτήσεις για τη Γερμανία.
7: Στην Γερμανία πάνε τουρισμό στην Τσεχία για να βάλουν βενζίνη.

0: Γεια σου, Ταβάρης Απόστολε. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω πολύ για το τραγούδι. Συστήνομαι για πρώτη φορά, εκτός από ερωτικός μετανάστης.
1: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
0: Θέλω να πω για τους συντρόφους που κρατήσανε το κόμμα στο 91. Ένας από αυτούς είναι και ο σύντροφος ο Παπακώστας ο Κώστας, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα υγείας τελευταία, και θέλω να του βάλεις το τραγούδι στην Αθήνα μέσα στο κέντρο, που θα έχει την ευκαιρία να τον κάνουμε ένα χάρη να ανέβει λίγο. Και χαιρετισμούς σε όλους τους συντρόφους.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Α! Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: Vtimer και ξένιαση.
9: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
10: Όλα αυτά τα πράγματα που δεν είναι μπροστά σε εσένα.
11: Ακριβώς. Και είδα πόσο πολύ εκπαιδευμένη είσαι σε πόσα πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, το ένα είναι η υποκριτική, το τραγούδι, ο χορός, και άλλα νομίζω. Υπάρχουν και άλλα.
10: Το πανεπιστήμιο.
11: Δηλαδή,
10: ναι.
11: Το πανεπιστήμιο,
10: ναι,
11: όλα,
10: ναι,
11: αυτά.
10: Ναι, το θεωρητικό κομμάτι. Ναι, ναι.
11: Μπράβο. Και όλα αυτά βγαίνουν με έναν τρόπο στον άνθρωπο. Δηλαδή,
10: χαίρομαι.
11: Υπάρχει ένα αναγεννησιακό στοιχείο.
10: Ναι.
11: Να το
10: μακάρι να ήταν αυτό. Ναι. Σε ευχαριστώ. Ναι, ξέρεις, σε αυτό το χώρο της τέχνης, ό,τι και να έχει είναι λίγο, ό,τι εφόδιο και αν έχει είναι λίγο, γιατί ο πύχης είναι πολύ ψηλά,
11: ναι.
10: Η τέχνη είναι ένα τεράστιο πράγμα που ποτέ δεν φτάνεις τόσο ψηλά όσο θα επιθυμούσες, οπότε όλα αυτά τα εφόδια είναι το α.
11: Ναι.
10: Έξω δεν είναι τυχαίο που στις μεγάλες σχολές, στις δραματικές, λένε ότι σε ταλέντα φύγε, πήγαινε, κάνε μια οποιαδήποτε ειδικότητα, μαθηματικός, χημικός, ό,τι,
11: ναι,
10: θες,
11: ναι.
10: Και ξανά έλα, απλώς για να οργανωθεί ο εγκέφαλος, για να μπορείς να,
11: ναι,
10: να είσαι πιο,
11: ναι,
10: ανοιχτός και, ναι, πιο... Χρειάζεται.
11: Είχες από μικρή την συνέστηση ότι θα πας εκεί, ότι θα γίνεις ηθοποιός, ότι θα βγεις στο θέατρο και όλα αυτά?
10: Είχα αυτό το ας πούμε μη συνειδητοποιημένο ότι αυτός είναι ο χώρος μου,
11: ναι,
10: χωρίς να το ονομάζω επάγγελμα, γιατί,
11: ναι,
10: ήμουν πολύ μικρή όταν το σκεφτόμουν,
11: ναι,
10: αλλά ότι εδώ θα καταλήξω,
11: ναι,
10: εδώ,
11: ναι,
10: είναι ο χώρος μου,
11: ναι.
10: Μετά έγινε μια μεγάλη διακοπή και μετά επανήλθα δρυμύτερη και λέω εντάξει, θα το κάνω. Και ήταν συνειδητό και ήταν, έπεσα με τα μούτρα.
11: Έχεις οικογενειακή παράδοση κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι? Ο μπαμπάς σου ήταν
10: κομφερασιέ. Ναι.
11: Ο Λαμπροζούνης.
10: Ναι, ήταν από τους πολύ λαμπερούς ανθρώπους.
11: Από τους πολύ λαμπερούς ανθρώπους. Άρα ουσιαστικά ήσουν μέσα σε αυτό το χώρο από μικρό παιδί.
10: Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι. Ήταν η οικογένειά μου.
11: Ήταν η οικογένειά σου, ναι.
10: Ο φυσικός χώρος.
11: Ναι.
10: Το stop έγινε στα 11 όταν έφυγε ο μπαμπάς. Mm. Εκεί σταμάτησε όλη η επαφή και προσπαθούσα να το διοχετεύσω αλλού. Το διοχέτευσα στο χορό, πράγμα που αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο, γιατί εκεί μαθαίνεις πειθαρχία.
11: Πειθαρχία, κίνηση, όλα αυτά.
10: Και ερμηνεία, όλα αυτά.
11: Ναι. Ναι.
10: Και επανήλθα λίγο πριν τελειώσω το πανεπιστήμιο.
11: Όπου πήγες στη φιλοσοφική Αθηνών,
10: ναι,
11: έτσι.
10: Ναι.
11: Καλή μαθήτρια λοιπόν.
10: Καλή μαθήτρια, πολύ καλή.
11: Σπασικλάκι λίγο.
10: Δεν διάβαζα πολύ.
11: Όχι.
10: Εντάξει,
11: οκ. Okay.
10: Απλώς ήθελα να καταλαβαίνω, ξέρεις.
11: Ναι.
10: Και ήμουν εκεί παρούσα στην παράδοση. Από εγωισμό δεν ήθελα να μην καταλαβαίνω.
11: Ναι, ναι.
10: Επομένως εκεί τα μάθαινα.
11: Και
10: δεν ήταν
11: και
10: ότι
11: λίγο...
10: δεν πρόσεχα, οπότε μετά άντε να διαβάσεις.
11: Απέκτησες και λίγο γαλλική παιδεία, έτσι δεν είναι? Πήγες και λίγο στο Παρίσι?
10: Εντελώς, αυτή ήταν η πρώτη μου η λαχτάρα, τα γαλλικά, δεν ξέρω, τρελινόμουνα.
11: Ναι.
10: Και τελείωσα όλα τα πτυχία που υπήρχαν στην Ελλάδα, γράφτηκα μετά στο πανεπιστήμιο εκεί.
11: Νομίζω το maximum ήταν το Σορμπόν του ΟΑ τότε.
10: Ακριβώς. Πώς τα ξέρεις?
11: Τα θυμάμαι, έχω περάσει κι εγώ.
10: Βέβαια, είμαστε και λίγο. Η γενιά μας
11: ναι, η γενιά μας τα είχε αυτά.
10: Ναι.
11: Ωραία. Σορμπόν, και πήγες λοιπόν, μετά πήγες στο Παρίσι κάποια στιγμή, έτσι?
10: Πήγα λίγο, πήγαινε ερχόμουν με την αφορμή των εξετάσεων και καλά.
11: Ναι.
10: Δεν είχα σκοπό να τελειώσω εκεί, δεν προλάβαινα.
11: Ναι.
10: Γιατί είχα εδώ το πανεπιστήμιο, μετά μπήκα στη σχολή δραματική, επομένως η Γαλλία ήταν ένα κερασάκι που δεν χώραγε.
11: Μάλιστα.
10: Και μετά βούτυξα στη δραματική.
11: Και έκανες μια καριέρα η οποία είχε όλα, τα είχε όλα μέσα, είχε τηλεόραση και μάλιστα γρήγορα, δηλαδή σε θυμάμαι στο Γιάννης
10: αμέσως,
11: και Μαρία
10: αμέσως.
11: Αυτό το Γιάννης και Μαρία, αξέχαστο έχει μείνει.
10: Τι γλυκό.
11: Ωραίο ήταν,
10: τι γλυκό,
11: πολύ ωραίο,
10: ναι,
11: πολύ
10: ναι.
11: ωραίο. Πόσο επηρέασε το γεγονός ότι ήσουν ένα ωραίο κορίτσι, ήσουν αυτό που λέγανε στο θέατρο ενζενή, ας πούμε. Έτσι δεν είναι?
10: Ναι.
11: Αυτό το είδος.
10: Αυτό, ναι. Ναι. Το λέγανε και νευρίαζα πάρα πολύ.
11: Το φαντάζομαι.
10: Δεν ήθελα καθόλου.
11: Είναι η ενζενή και ο ζεν πρεμιέ.
10: Ναι, δεν ήθελα.
11: Και οι δύο νευριάζουν όταν θα ακούνε.
10: Ναι.
11: Ειδικά όταν είναι καλοί ηθοποιοί, νευριάζουν με το δίκιο τους οι άνθρωποι.
10: Ήθελα γρήγορα να περάσει αυτό. Επειδή μικρόδειχνα κράτησε αρκετά χρόνια. Αλλά ήμουν αρκετά τυχερή, γιατί. Όχι αρκετά, ήμουν τυχερή με κεφαλαία, γιατί το ενζενείο υποτίθεται σε περιορίζει.
11: Ναι.
10: Όταν όμως λόγω ηλικίας κάνεις ρόλους όπως η Δεσδεμόνα με το Καλημέρα σας, η Κασάνδρα με το Καλημέρα σας, η Έμιλη από την μικρή μας πόλη με το Καλημέρα σας, εντάξει, δεν ενζενεί. Εκεί, εκεί είναι ρόλη νέας, αλλά
11: η
10: δύσκολη.
11: Αλήθεια είναι ότι δεν σου αμφισβήτησε ποτέ κανείς ότι ήσουν και καλή ηθοποιός εσένα, δηλαδή δεν έγινες ποτέ η ωραία σκέτη, όχι, δεν είχε, νομίζω ποτέ αυτή.
10: Εγώ δεν νόμιζα ότι είμαι και η ωραία έτσι και λιώς.
11: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι έτσι με ειλικρίνεια και παρότι δεν γνωριζόμαστε πολύ, αλλά μ' αρέσει να μιλάω εδώ από...
10: Συμφωνώ απόλυτα.
11: Ναι. Σε βλέπω και βλέπω, το βλέπουν όλοι γιατί είμαστε και στο διαδίκτυο, ότι δεν έχεις ακουμπήσει το πρόσωπό σου καθόλου, φαίνεται αυτό. Το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο εγώ. Η δική μου γνώμη είναι, χωρίς να κατηγορώ κανέναν που κάνει οτιδήποτε,
10: ξέρω,
11: γιατί είναι δικαίωμα
10: ξέρω.
11: Του καθενός και φυσικά μπορεί να του αρέσει και να το χρειάζεται ο καθένας, άρα δεν είμαι κριτής με καμία έννοια. Μου αρέσουν όμως πάρα πολύ οι γυναίκες, οι ωραίες γυναίκες ακόμη περισσότερο, που μεγαλώνουν ωραία και δεν ακουμπάνε καθόλου τον εαυτό τους.
10: Ξέρεις,
11: πόσο εύκολο είναι αυτό όμως για μια γυναίκα
10: αυτό
11: η οποία... Γι' αυτό θέλω να μου πεις. Δηλαδή, μια γυναίκα που βγαίνει στο θέατρο έχει ταυτιστεί με το γεγονός ότι είναι μια ωραία γυναίκα, ας πούμε, και παίζει και ρόλους που πολλές φορές το απαιτούν αυτό. Πόσο εύκολο είναι να δεχτείς το χρόνο, να συμβιβαστείς μαζί του και να μην ακουμπήσεις τον εαυτό σου καθόλου, ενώ τον ακουμπάνε όλες οι γύρω-γύρω.
10: Θα σου πω. Εγώ από μικρή, πριν βγουν αυτές οι βοήθειες που μπορούμε να έχουμε, σκεφτόμουν, αχ, μακάρι να γεράσω όπως η Κάθριν Χέμπορν, που ήταν μια υπέροχη μεγάλη γυναίκα, αλλά γοητευτική κλπ. Δεν είχε πάει το μυαλό μου ποτέ ότι μπορεί αυτό να διορθώνεται.
11: Ναι.
10: Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν αυτά, δεν ήθελα με τίποτα να υπάρξει παραμικρή αλλίωση για μένα στον καθρέφτη, δηλαδή λίγο το στόμα, λίγο εδώ, τρελαινόμουν.
11: Ναι.
10: Άρα κατέληξε αυτό από μία δική μου ανάγκη να μην αλλάξει τίποτα, μπορεί να το ονομάσει και δειλία,
11: ναι,
10: γιατί φρίκαρα.
11: Το καταλαβαίνω.
10: Φρίκαρα,
11: ναι.
10: Να γίνει γενναιότητα αναγκαστική.
11: Μάλιστα.
10: Δηλαδή είναι τα όρια πολύ κοντά.
11: Ξέρω, καταλαβαίνω.
10: Είναι πολύ κοντά.
11: Καταλαβαίνω.
10: Οπότε το δέχεσαι μια και καλή.
11: Ναι. Είναι δύσκολο για μια γυναίκα να το δεχτεί. Δηλαδή πειράζει.
10: Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις και σιγά σιγά στα μάτια των, ας πούμε, του περίγυρου, των ανδρών, ναι, να κάνεις ένα fade out, ανεπαίσθητο πλην στις αφές.
11: Ναι.
10: Αυτό θέλει λίγο κότσια. Δεν μπορείς να πας κόντρα.
11: Όχι, βέβαια.
10: Πρέπει να επικεντρωθείς στα καλά που υπάρχουν.
11: Πες μου τα καλά που υπάρχουν με το πέρασμα του χρόνου.
10: Γιατί... Καταρχάς να πω, επειδή μίλησα, ναι, για το ανδρικό βλέμμα, ναι, ότι το γυναικείο βλέμμα με έχει ανταμείψει πολύ γενναιόδωρα.
11: Δηλαδή?
10: Δηλαδή, το πόσες γυναίκες μου απευθύνονται με πολύ θέρμη. Είναι εκεί. Είναι σαν να είναι πιο εκεί από ότι όταν ήμουν νέα. Σαν φίλες, σαν φαν. Σαν, δηλαδή αυτό που μου δίνουνε είναι σπουδαίο. Γιατί με τις γυναίκες, ξέρεις, πολλές φορές είμαστε ανταγωνίστες.
11: Ξέρεις, μια και το λες αυτό, γιατί πιάνεις ένα πολύ ωραίο θέμα τώρα που θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση ότι οι γυναίκες είναι πολύ θετικές όταν είναι να σε δουν να γεράζεις.
10: Ναι.
11: Και πολύ λιγότερο θετικές όταν είσαι νέα και είσαι στη φάση που νιώθουν ανταγωνισμό.
10: Έτσι είναι. Είναι
11: ενώ οι άντρες, θα μου επιτρέψεις να πω, και δεν το λέω καθόλου για να υπερασπιστώ το δικό μου φίλο, είναι πιο ειλικρινείς και στη μία και στην άλλη περίπτωση.
10: Μπορεί.
11: Και τελικά πολύ πιο σωστοί. Διότι είναι πιο ευθύς. Και δεν νομίζω ότι οι άντρες, αν μου επιτρέψει, γιατί και εγώ άντρας είμαι, που μου αρέσουν οι γυναίκες που γεράζουν και γεράζουν φυσικά.
10: Όχι.
11: Δεν νομίζω ότι έχουν κανένα πρόβλημα.
10: Όχι,
11: με τις γυναίκες.
10: Καθόλου. Καθόλου δεν λέω
11: γεράζουν.
10: Αυτό προς Θεού. Λέω ότι είναι αναπόφευκτο το fade out,
11: ναι,
10: με
11: εντάξει,
10: τα χρόνια.
11: Ναι.
10: Και δεν λέω ότι φταίει κανένα φίλο,
11: μάλιστα,
10: έτσι.
11: Ναι.
10: Γιατί
11: ναι,
10: εξακολουθούν οι άντρες να είναι επίσης πολύ καλοί,
11: ναι,
10: απέναντί μου, γιατί εντάξει, εκτιμούν ευτυχώς και άλλα πράγματα.
11: Ναι.
10: Δεν λέω αυτό.
11: Λοιπόν,
10: στα άλλα καλά λοιπόν,
11: ναι,
10: που μου πες,
11: ναι,
10: είναι ότι έχεις κερδίσει, το οποίο φωτίζει εσωτερικά, ότι έχεις κερδίσει στη ζωή και...
11: Σίγουρα.
10: Έτσι, φωτίζει.
11: Και αυτό είναι κάτι που βγαίνει,
10: ναι,
11: και όσο μεγαλώνεις βγαίνει ακόμη περισσότερο, νομίζω,
10: ναι,
11: γιατί,
10: ναι,
11: ακριβώς είναι συσσωρευμένο,
10: ναι,
11: και έρχεται
10: και
11: να καλύψει...
10: υπάρχει,
11: ναι,
10: υλικό,
11: ναι,
10: σε κάθε ηλικία.
11: Φαίνεσαι υπάρχει πάντως να είσαι ένας γεμάτος άνθρωπος. Αυτό σου βγαίνει και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, θέλω να σου πω. Είναι το πρώτο, που,
10: το πρώτο,
11: με το οποίο κερδίζεις,
10: ναι,
11: τον άλλον.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, περίμενε τώρα. Έχεις φέρει εδώ πάρα πολύ ωραία μουσική σήμερα, πρέπει να πω. Έχεις φέρει, δηλαδή έχεις παραγγείλει. Να είμαι ειλικρινής, έχεις μιλήσει με τον Βασίλη Κρυμπά, τον επιμελητή μας, τον μουσικό, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Του έχεις δώσει λοιπόν πάρα πολύ ωραία τραγούδια, βλέπω.
10: Ευχαριστώ.
11: Εδώ, ξεχωριστά. Λέω να σου βάλω πρώτα από αυτά που έχεις βάλει ένα τάγκο. Το οποίο τάγκο ξέρω ότι σ' αρέσει πάρα πολύ.
10: Ναι, τρέλα να με ασχολούμαι χρόνια,
11: ναι,
10: με το,
11: ναι,
10: τάγκο.
11: Ναι.
10: Το έχω πει, είμαι επισήμως ταγκέρα.
11: Ναι.
10: Δηλαδή δεκτή στην, ναι, κοινότητα, όχι,
11: ναι,
10: αστεία. Και θεωρώ ότι είναι μία, για να μιλήσουμε σοβαρά, είναι μία κουλτούρα που γεννήθηκε για τους ίδιους λόγους την εποχή που γεννήθηκαν και τα φάδος και το ρεμπέτικο το δικό μας και τα gospel, και έχουν πίσω τους πολλή ιστορία, πολύ πόνο, πολύ περιθώριο, πολύ μετανάστευση.
11: Έτσι είναι.
10: Και είναι μια κουλτούρα που μας πηγαίνει πάρα πολύ.
11: Έτσι είναι, και είναι πολύ ωραίο που το δένεις με όλα αυτά, γιατί είναι ακριβώς αυτό το τάγκο. Έχεις πάει στην Αργεντινή?
10: Όχι ακόμα.
11: Α, λοιπόν, καλά.
10: Είναι ένα από τα όνειρά μου.
11: Γιατί αν είχες πάει θα συζητούσαμε στο επόμενο κομμάτι για την Αργεντινή. Αλλά αφού είναι από τα όνειρά σου θα το συζητήσουμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε πρώτα αυτό το τραγούδι, να κάνουμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Να πούμε...
7: Παίρνει ζούνη μαζί μας.
2: Ότι ήταν του Κανάρο σύνθεση.
7: Ναι, αυτό που ακούσαμε
2: πολύ,
7: πριν. Ναι.
2: Το τάγκο, ναι. Ενός πολύ πολύ σπουδαίου συνθέτη Αργεντίνου. Και το κομμάτι είναι το Ρελίκβιας Πορτένιας, που σημαίνει απομεινάρια του λιμανιού.
7: Ναι.
2: Οπότε θα μου πεις για τον Buenos Aires.
7: Τον Buenos Aires, παιδί, εγώ είχα την τύχη να πάω στον Buenos Aires. Είναι μια συγκλονιστική πόλη. Νομίζω από τις ωραιότερες πόλεις που έχω δει ever. Ένα μέρος που καταρχάς και μόνο να ακούσουν ότι είσαι Έλληνας, είσαι φίλος τους αμέσως. Έχουν τρομερή μανία με την Ελλάδα οι Αργεντίνοι.
2: Ναι.
7: Είναι υπέροχος λαός.
2: Ναι.
7: Πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι και όμορφοι.
2: Ναι,
7: και οι γυναίκες κούκλες και οι άντρες πολύ ωραίοι. Είναι φοβερό μέρος.
2: Είναι ένα επίπεδο.
7: Εάν δεν πίνεις λίγο κρασί και τρως και λίγο κρέας.
2: Ναι.
7: Τελείωσες.
2: Ναι.
7: Μένεις εκεί. Μένεις εκεί για πάντα.
2: Εγώ λόγω τάγκο και δασκάλων Αργεντίνων που όταν έρχονται εδώ κάνω σεμινάρια κλπ. Έμαθα και ισπανικά για να μπορώ να συνεννοούμε.
7: Άρα και 2 λεπτά ξέρεις γαλλικά.
2: Σορμπόν του Άι.
7: Ισπανικά.
2: Μ' αρέσουν οι γλώσσες.
7: Ισπανικά
2: πολύ.
7: Τι άλλο ξέρεις. Αγγλικά προφανώς.
2: Ναι, ναι. Ιταλικά.
7: Ιταλικά.
2: Εντάξει, αυτά. Και ελληνικά.
7: Να σου πω.
2: Ελληνικά λίγο καλά.
7: Ελληνικά το ξέρω ότι ξέρεις πολύ καλά. Δοκίμασες καθόλου καριέρα έξω ποτέ? Έκανες, ξέρω ότι έκανες συνεργασίες.
2: Έκανα συνεργασίες.
7: Συνεργασίες έκανες, ναι.
2: Αλλά δεν πήγα, παρότι είχα μια πολύ μεγάλη έτσι, ευκαιρία, πρόταση όταν ήμουν μικρή,
7: ναι.
2: Μετά από μια ταινία. Και θυμάμαι τελευταία την Καρέζη, που της είχε γνωρίσει το Βισκόντι και ήθελε ο Βισκόντι να την πάρει να κάνουν ταινίες και αυτά.
7: Ναι.
2: Είχανε συμφάγει Βισκόντι, Αλέν Ντελόν, Ρόμι Σνάιντερ όταν ήταν ζευγάρι. Φαντάσου τώρα, κουράνο.
7: Πλάνο πραγματικά.
2: Ήθελε να την πάρει.
7: Και Καρέζη στο πλάνο.
2: Και Καρέζη,
7: η οποία ήταν θεά.
2: Καλονή. Και μας έλεγε ότι έλεγε δεν ήθελα, εγώ φοβόμουν, δεν ήθελα Ελλάδα, δεν. Και δεν ήθελα να φύγω από τα νερά μου, ήταν ωραία εδώ, εντάξει ήταν και θεά εδώ, στα Οπα-Οπα και λίγο νομίζω το ίδιο,
7: και εσύ το ίδιο
2: μου συνέβη. Ναι. Τώρα με διάφορες ας πούμε αφορμές, ένας έρωτας, ένα παιδί και αυτά.
7: Ναι.
2: Λέω ότι άμα το ήθελα πολύ θα είχα φύγει.
7: Ναι. Καλά, προφανώς.
2: Στα μικρά τα μου.
7: Η προσωπική σου ζωή ήταν πάντα συμβατή με το θέατρο και με τα υπόλοιπα,
2: ναι,
7: που έκανες.
2: Συμβατή δεν τη λες,
7: ναι.
2: Ήταν λίγο ταλαιπώρια,
7: δηλαδή,
2: να τη συνδυάσω.
7: Ναι.
2: Γιατί ως φτιαξιά τα προσωπικά μου έρχονται πρώτα πάντα. τα κυνηγάω. Ναι. Και όταν, ας πούμε, έχεις μια έντονη στιγμή στο θέατρο, και ήμουν τυχερή και είχα έντονες στιγμές, ναι, στο θέατρο, υποχρεώσεις, σπουδαία έργα, σπουδαίες σκηνοθέτες.
7: Επιτυχίες, ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε έπρεπε να είμαι focused, ναι, εκεί. Πολλές φορές ερχόταν σε κόντρα, προσπαθούσα, έτρεχα, πάθαινα απόγνωση. Δηλαδή ήταν αστείο τώρα που
7: δύσκολο
2: το βλέπω.
7: Αυτό, ναι.
2: Ήταν δύσκολο και αστείο.
7: Ναι. Και τώρα που το σκέφτεσαι, θα το ξανά κάνεις, θα τα κάνεις όλα για το θέατρο, δηλαδή να αφήσεις?
2: Νομίζω τα ίδια θα έκανα, γιατί η φτιαξιά, ναι, είναι αυτή.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Δεν θα άφηνα κάτι από τα δύο. Είναι μεγάλοι έρωτες και τα δύο.
7: Ναι.
2: Οπότε δεν θα μπορούσα να θυσιάσω ολόκληρο ένα κομμάτι, είτε ολόκληρο το θέατρο, είτε ολόκληρο τον έρωτα, τη, ναι, ζωή. Ναι. Την... Όχι.
7: Συνήθως οι ηθοποιοί αγαπάτε πολλά από αυτά, από τα πράγματα που έχετε κάνει, αλλά πάντα υπάρχει ένα-δυο,
2: ναι,
7: τα οποία είναι, ρε παιδί μου, τα πιο δυνατά,
2: ναι,
7: που δεν είναι πάντα τα πιο δημοφιλή.
2: Ναι,
7: δηλαδή,
2: ναι,
7: μπορεί πολλές φορές να μην, ναι, έχει, ναι, πάει κάτι σούπερ, αλλά για σένα να είναι καταπληκτική,
2: ναι,
7: δουλειά.
2: Ναι.
7: Τι είναι, κοίταξε, για σένα το πιο ωραίο?
2: Είχα σε αυτά τα 44 χρόνια.
7: 44, έτσι.
2: 44. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολλές οι όμορφες εμπειρίες. Και οι όμορφες συναντήσεις με τους ανθρώπους, αυτό εννοώ, εμπειρίες.
7: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, πολύ όμορφες συναντήσεις. Δεν μπορώ να παραλείψω, ας πούμε, τον Στούρο και τον Τζουλάτζε, που ήταν μαθητής του, δύο Γεωργιάνους, υπέροχους σκηνοθέτες. Δεν μπορώ. Μου άνοιξαν,
7: ναι, ναι,
2: άλλο τρόπο ζωής.
7: Καλά, θυμάμαι, αλλά... όταν είχε έρθει ο Στούρο εδώ να σκηνοθετήσει, είχε γίνει χαμός.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι. Τα έχω ζήσει,
7: ναι,
2: αυτά.
7: Ναι.
2: Αλλά για κάποιους λόγους που δεν με ενδιαφέρει να αναλύσω ψυχολογικά, τρεις μεγάλες μου στιγμές που επανέρχομαι συνέχεια στη μνήμη και είναι μόνο ευτυχία, είναι το «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf» με τον Γρηγόρη.
7: Γρηγόρη Βαλτινό, καταπληκτικό, ναι, καταπληκτική, ναι, παράσταση, το έχω δει. Αυτό έχει δύο κορυφαίες παραστάσεις, την Καρέζη με τον Καζάκο και σένα με τον Βαλτινό. Έχει παιχτεί πολλές φορές.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
7: Πραγματικά, τα έχω δει.
2: Χαίρομαι.
7: Και τα δυο, και είναι το ένα καλύτερο από το άλλο.
2: Χαίρομαι, ναι, γιατί ήταν, ναι, πολύ, πολύ σπουδαίο για μένα.
7: Ναι.
2: Ήταν μετά η Μαργαρίτα Γκοτιέ «Ταξιδεύει απόψε», που ήταν ένα όνειρο, και επειδή έκανα και την παραγωγή, ήμουν μεθυσμένη από όλο αυτό. Πήγε πολύ καλά.
7: Ναι.
2: Αλλά το «Τι ζήσαμε» είναι, μου έχει μείνει. Και είναι και το «Λεωφορείο Πόθος» στο Κουθουβουέ, με την Μπλάνς, που για μένα έπρεπε να έρθει και εδώ, δεν χώραγε σε κανένα θέατρο.
7: Ναι.
2: Δεν χώραγε.
7: Ναι.
2: Ήθελε ο Νικήτας Τσακύρογλου, που ήταν διευθυντής, ναι, να το φέρει. Δεν χώραγε.
7: Ναι.
2: Και είναι τρεις στιγμές, τι να πω, ρε παιδί μου, για μένα, μεγαλείου συνεργασίας και έμπνευσης με τους άλλους.
7: Το καταλαβαίνω. Ομολογώ, δεν το έχω δει το
2: λόγο.
7: Με σένα,
2: ναι,
7: το Λεωφορείο Πόθος είναι καταπληκτικό,
2: ναι,
7: έργο.
2: Ναι.
7: Και είναι ωραίο να παίζεις την Πλάση στην Πουάκα. Κατά ψέματα τώρα.
2: Ναι, ναι. Δεν την είχα. Είχα αντισταθεί στο να την ανηρευτώ,
7: ναι,
2: και μου χτύπησε την πόρτα.
7: Μάλιστα.
2: Ναι.
7: Είχες δει άλλες μεγάλες ερμηνείες στην Πλάση πριν?
2: Μόνο στο...
7: Όχι. Ούτε τη Μελίνα.
2: Μόνο τη Βίβιαν Λι.
7: Μόνο
2: τη Βίβιαν
7: Λι. Γενικά είσαι του κλασικού ρεπερτορίου περισσότερο, έτσι δεν είναι?
2: Με γεμίζει, ναι, αλλά είμαι ανοιχτή στο σύγχρονο ή στο ξαφνικό ή, ναι, στο κουνημένο, ναι, ή στο, όπως, ας πούμε, την προηγούμενη παράσταση με τη Βάνα την Πεφάνη, ο αδελφός μου ο Αμαντέους,
7: ναι,
2: που ήταν μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση με άλλους κώδικες και την είχα χαρεί, γιατί ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια θες κάτι, ένα δρόμο που να μην έχεις δοκιμάσει.
7: Σωστά.
2: Και είναι δύσκολο.
7: Σωστά.
2: Είναι δύσκολο, γιατί,
7: ναι,
2: ξέρεις, τόσα χρόνια όλο και έχεις δοκιμάσει πράγματα.
7: Βέβαια.
2: Και όταν μου δίνεται αυτό, το θεωρώ δώρο.
7: Και σε καταλαβαίνω.
2: Κάτι που δεν ξέρω. Δηλαδή, χωράφια αχαρτογράφητα.
7: Ναι.
2: Μ' αρέσει.
7: Η τηλεόραση έκανε ένα μπαμ στην αρχή. Δεν θα έλεγα ότι εξαφανίστηκες μετά, γιατί έχεις παίξει αρκετά πράγματα. Αλλά πάντως δεν είσαι από τα πρόσωπα που είναι συνέχεια στην τηλεόραση.
2: Όχι, ήταν αραιά.
7: Ναι.
2: Και το ήθελα έτσι.
7: Το ήθελες έτσι.
2: Το ήθελα έτσι.
7: Ναι.
2: Δεν είχα κακές σχέσεις μαζί της, αλλά επειδή προείχε το θέατρο, αν ερχόταν κάτι που πολύ μου άρεσε, το έκανα.
7: Ναι.
2: Το έκανα. Μετά το «Κλείς τα μάτια» ήταν 15 χρόνια που δεν είχε έρθει κάτι, δεν είχα την ανάγκη.
7: Εντάξει, έκανες μεγάλα πράγματα στην τηλεόραση, βέβαια.
2: Ήταν ωραία.
7: Το «Κλείς τα μάτια» ήταν επίσης.
2: Ήταν, ναι, ήταν οι γυναίκες,
7: ναι,
2: ας πούμε,
7: ναι,
2: με τη Θεμίδα, τη φίλη μου. Ήταν διάφορα ωραία. Και επανήλθα τώρα με
7: αυτό, δύο-τρία
2: καθημερινά.
7: Αυτό που παίζει στο Open.
2: Ναι, θυμάμαι, τον έρωτα φυγά.
7: Τον έρωτα φυγά, ναι,
2: ναι. Και τελευταία τώρα τη Γη της Ελιάς,
7: ναι,
2: που μόλις τελείωσε.
7: Καλά, η γη τσελιάς, ναι, ναι, βέβαια, φυσικά.
2: Θέλω να πω που είδα άλλο κώδικα, γιατί ήμασταν συνηθισμένοι αλλιώς. Άλλους χρόνους γυρίσματος, άλλες δυσκολίες, άλλα πράγματα που... Και εδώ μου άρεσε που τα μελετούσα.
7: Εξοντωτικό είναι,
2: ναι,
7: το,
2: ναι,
7: να,
2: είναι, πιάτο,
7: να κάνεις ένα σύριαλ, ειδικά καθημερινό, πρέπει να είναι εξοντωτικό.
2: Είναι, είναι,
7: έτσι,
2: είναι.
7: Ναι.
2: Μην λέμε αστεία τώρα.
7: Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο, κατά ψέματα τώρα.
2: Όχι.
7: Απορώ με τους ηθοποιούς πώς καταφέρνουν και κάνουν και αυτό.
2: Φέτος το χειμώνα που είχα και θέατρο.
7: Ναι.
2: Δηλαδή, δευτερότητο Αθήνα θέατρο και την υπόλοιπη εβδομάδα Κύπρο ήταν απλώς, δεν ξέρω, σαν κασκαντέρες ήταν όμως.
7: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι.
7: Σ' αρέσει να δουλεύεις ακόμα τόσο πολύ?
2: Όχι.
7: Όχι.
2: Μ' άρεσε πολύ για χρόνια.
7: Ναι.
2: Τώρα δεν θέλω.
7: Όχι. Ναι.
2: Δεν θέλω γιατί έρχονται άλλα πράγματα μπροστά.
7: Τι έρχεται?
2: Εκτιμώ
7: μπροστά,
2: πάρα πολύ, εκτιμώ πάρα πολύ μετά από τόσα χρόνια θορύβου και με την καλή έννοια και με την κουραστική. Εκτιμώ την ησυχία και να πεις ότι τώρα θέλω να κάνω ό,τι θέλω εγώ όλη μέρα.
7: Μάλιστα.
2: Δηλαδή. Και η παραμικρή υποχρέωση που άλλοτε θα μου ήταν φυσιολογική, με ενοχλεί.
7: Ξέρεις, οι άνθρωποι που το κάνουν, επειδή ανήκω και εγώ σε αυτούς που, ναι, που κάνουν συνέχεια κάτι, και όταν είναι το, αυτό που το επιδιώκω και εγώ πολλές φορές, να κάνω τίποτα,
2: ναι,
7: όλη μέρα αυτό,
2: ναι,
7: που θέλω, πολλές φορές είσαι σε μια αμηχανία, την αμηχανία του ελεύθερου χρόνου. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι ακριβώς θέλεις να πρώτο κάνεις αυτόν τον ελεύθερο χρόνο.
2: Να
7: το βιώνεις αυτό,
2: ναι, ναι, αλλά θες πολλά να κάνεις.
7: Θέλεις πολλά,
2: ναι,
7: να,
2: ναι,
7: κάνεις,
2: ναι, ναι.
7: Διαβάζεις ακόμα?
2: Διαβάζω, διαβάζω. Υπάρχουν φάσεις που, επειδή διαβάζω έργα και λοιπά, πάει πίσω η λογοτεχνία και τα άλλα. Υπάρχουν φάσεις που με πιάνει μια περιέργεια για, ξέρω εγώ, να μιλήσω με την αδερφή μου και να, που τα ψάχνει πιο πολύ, για κβαντικά και βαρυτικά κύματα και κάτι επιστημονικά.
7: Που... Α, έχεις περάσει αυτό το στάδιο.
2: Ναι, ναι. Διάφορα τέτοια.
7: Τα καταλαβαίνεις δηλαδή αυτά, θες να μου πεις?
2: Όχι πολύ.
7: Γιατί είσαι της φιλοσοφικής, για να μην τρελαθώ. Γιατί
2: πολύ,
7: εγώ δεν τα καταλαβαίνω καθόλου.
2: Αλλά κάπου το να προσδιορίσω το μαγικό πεδίο που από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνω, αλλά ξέρω ότι κάτι συμβαίνει που θα το λέγαμε μεταφυσικό και δεν είναι, είναι επιστημονικό. Με τρελαίνει αυτό.
7: Μάλιστα.
2: Με τρελαίνει.
7: Γενικώς είσαι του ορθολογισμού άνθρωπος ή?
2: Όχι, όχι.
7: Όχι.
2: Όχι, είμαι του,
7: άρα,
2: είμαι του θεωρητικού και αφήνω ανοιχτές όλες τις πιθανότητες με μια κριτική σκέψη. Αλλά δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι βλέπω υπάρχει μόνο. Όχι, η απόδειξή μου το μαθηματικά. Γιατί μας διαψεύδει η πραγματικότητα συνέχεια.
7: Δηλαδή έχεις και διέστηση και τέτοια πράγματα πολλές φορές?
2: Μικρή είχα πολύ.
7: Είχες?
2: Πολύ. Αλλά επειδή ξέρεις πρέπει να την καλλιεργείς.
7: Δηλαδή πώς καλλιεργείς τη διέστηση?
2: Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να είσαι λίγο σε άλλους ρυθμούς.
7: Ναι. Είναι πόση διέστηση να έχεις άμα δουλεύεις όλη την ημέρα, σωστά. Είναι και αυτό. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι από αυτά τα ωραία που έχεις φέρει.
2: Ποιο θα προτιμούσες?
7: Υπάρχει ένα στο οποίο έχει κάνει την σύνθεση ο Άντονι Χόπκινς.
2: Ναι, να το αφιερώσουμε γιατί το λατρεύω.
8: Η ώρα είναι 2:30. 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος.

0: Λοιπόν, Πέμπτη ζούνη μαζί μας. Αυτές οι ωραίες μουσικές που ακούτε είναι δικές της επιλογές. Εδώ ακούσαμε μια σύνθεση του Anthony Hopkins, And the Waltz Goes On.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να έρθουμε στην πολιτική τώρα, αν το πιστεύεις.
1: Γιατί?
0: Μετά από αυτό το βάλς.
1: Μια χαρά
0: δεν ξέρω πώς μου ήρθε, πώς εσύ αποφάσισες να χορέψεις, να χορέψεις μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ας πούμε, της τέχνης και τα λοιπά. Πώς μπήκες στην πολιτική και μπήκες βγήκες βέβαια, όπως πολλές συχνά συμβαίνει μέσα στους καλλιτέχνες, που εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευαισθησίες και ξέρουν και πράγματα και σκέφτονται, μπορούν να προσφέρουν πολλά πράγματα στην πολιτική. Δεν ξέρω γιατί μπαίνετε και βγαίνετε πολλοί από εσάς, αλλά θέλω να μιλήσουμε για σένα.
1: Για μένα.
0: Καταρχάς, πώς και γιατί μπήκες στην πολιτική.
1: Ήταν χρόνια που.
0: Με το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ήσουν, ναι.
1: Χρόνια ήταν που με τσιγκλάγανε. Από το Πασόκ,
0: ναι, ναι.
1: Θέλαν πάρα πολύ κλπ. Ήμουνα στο Δήμο της Αθήνας 2 τετραετίες.
0: Ναι.
1: Αντιπολίτευση. Έτυχε. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Πήρα μια πρώτη γεύση. Μετά ήταν το ασυμβίβαστο που δεν μπορούσα να παίξω στο θέατρο, οπότε έλεγα δυστυχώς δεν μπορώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν μπορώ. Μετά άρθηκε το ασυμβίβαστο και μου λέει ο Γιώργος Παπανδρέου, τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορείς.
0: Τώρα τι θα μου πεις. Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και το 9 κάπως αποφασίστηκε και κατέβηκα, δεν ξέραμε ότι.
0: Είχες κατέβει 2 λεπτά, είχες κατέβει το 4 στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, νομίζω, ή όχι.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Αλλά σε μία εκλογή.
0: Σε μία εκλογή με θέση, μετά ήρθε το 9 όπου εξελέγεις πια.
1: Ναι, ναι, ναι, στην
0: πρώτη Αθηνών.
1: Και δεν ξέραμε ότι θα σκάσει αυτή η βόμβα της Χρεοκοπίας, φυσικά κανείς δεν το ξέρει από εμάς. Ενώ νομίζω από τους υποψήφιους βουλευτές.
0: Καλά, ναι.
1: Και έγινε όλο αυτό το οποίο ήταν πολύ, πολύ έντονη εμπειρία. Αυτά τα 2 χρόνια που έμεινα, 2,5, και ναι, θεωρώ ότι οι άνθρωποι
0: παραιτήθηκες, θα σου πω.
1: Ναι. Συμφωνώ ότι οι άνθρωποι από όλους τους τομείς της σκέψης, της δουλειάς, των τεχνών, των γραμμάτων πρέπει να είναι μέσα.
0: Σωστά.
1: Και εγώ έλεγα ότι όσο και αν δεν ξέρεις, ξέρεις κάποια πράγματα. Και πράγματι είχα περάσει, μάλιστα, να κάνω μια γρήγορη παρένθεση, και ομόφωνα πριν παραιτηθώ από τη μορφωτικών υποθέσεων την επιτροπή, ομόφωνα αρχές τέλη Γενάρη του 12, παραιτήθηκα λίγες μέρες μετά, την απόφαση να θεσμοθετηθεί η ανώτατη εκπαίδευση στο θέατρο.
0: Στο θέατρο, ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Που άνοιξε τώρα και λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ ασχολιόμουν πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν το έμαθε απλώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, απλώς όταν παραιτήθηκα, μετά το παρατήσανε. Λοιπόν. Και θεωρώ λοιπόν ότι μπορείς να κάνεις πράγματα μέσα. Αλλά ήταν πολύ ειδική η περίπτωση των μνημονίων.
0: Ναι.
1: Και εγώ παραιτήθηκα γιατί διαφώνησα με τη διαχείριση και το χειρισμό.
0: Ναι.
1: Τη διαχείριση, εντάξει, είχαν την ευθύνη η ηγεσία. Ο χειρισμός όμως αφορούσε και εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έπρεπε να βγω έξω να στηρίξω κάτι.
0: Ναι. Για το οποίο ουσιαστικά δεν ήσασταν καν ενημερωμένοι.
1: Και ήμασταν λάθος ενημερωμένοι.
0: Ναι.
1: Ήμασταν λάθος ενημερωμένοι.
0: Ναι.
1: Και εγώ

0: Δεν μπορώ. Έχω μια περίεργη σχέση με την αλήθεια, λογοτέχνης. Δεν θέλω δηλαδή να κοροϊδεύω το κοινό.
1: Ξέρεις,
0: δεν μπορώ, μισό λεπτό, γιατί είναι ευαίσθητο θέμα. Συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Είναι θέμα αξιοπρέπειας να προσπαθώ να λέω όση αλήθεια έχω αυτή τη στιγμή. Εκεί, με αυτά που ήξερα και αυτά που έπρεπε να στηρίξω, εμποδιζόταν αυτό. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό.
1: Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που μου λες σε πόσο πολύ δύσκολη θέση μπορεί να βρίσκεται ένας βουλευτής, στην ίδια ακριβώς θέση δύσκολη που βρίσκεται ένας πολίτης. Δηλαδή, ο πολίτης με που ψηφίζει το βουλευτή θεωρεί ότι εκείνος είναι υποχρεωμένος να ξέρει λίγο περισσότερα από αυτόν. Μπορεί να βρεθεί όμως ένας βουλευτής στη θέση ακριβώς που βρίσκεται ένας πολίτης, δηλαδή της πλήρους διάψευσης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν ήξερα, την πάτησα. Να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Την πάτησα.
0: Ναι,
1: όπως νιώθει ο πολίτης μετά την κάλπη πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Μπορεί να νιώσει και ένας βουλευτής μετά την εκλογή του. Την πάτησα.
0: Σε εμάς ήταν
1: να
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Σε εμάς ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη η συγκυρία.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και.
1: Θα ξανάμπαινες τώρα στην πολιτική.
0: Όχι, τώρα δεν θα ξανάμπαινα.
1: Γιατί?
0: Θα πρέπει να υπάρξει κάτι, κάποιος. Γιατί το παρακολουθώ έκτοτε σε απόσταση ασφαλείας, αλλά το παρακολουθώ. Κάτι που να μου δημιουργήσει ασφάλεια ότι κάτι μπορεί να γίνει, αυτά που λέμε θα ισχύσουν. Στην πολιτική όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν.
1: Παραμένεις παρόλα αυτά στον ίδιο χώρο, πολιτικά,
0: φυσικά,
1: ιδεολογικά.
0: Φυσικά είμαι στην ευρύτερη αριστερά,
1: μάλιστα,
0: στον ίδιο χώρο είμαι. Και στεναχωριέμαι γιατί δεν είμαι η μόνη που δεν έχουμε έμπνευση για να ασχοληθούμε. Πρέπει να ασχολούνται και νεότεροι άνθρωποι να έχουν το κουράγιο και τη θέληση να βοηθήσουν, γιατί είναι για μας. Είναι μια θυσία στην καριέρα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ότι είχα κλείσει, είχα τελειώσει.
1: Όχι,
0: και είπα
1: βέβαια.
0: Και τώρα να δω τι θα κάνω.
1: Και να σου πω και την αλήθεια, κάνοντας μια επιλογή πολιτική δημόσια, έτσι, κάνεις και κάποιους.
0: Βεβαίως.
1: Φέρνεις κάποιους απέναντι, ενώ εσύ δεν έχεις κανέναν απέναντι στο θέατρο.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να μου πεις, υπάρχουν φάσεις που η απογοήτευσή σου έχει οδηγήσει στον καναπέ την ημέρα των εκλογών, ή πάντα είσαι στην κάλπη? Ψηφίζεις πάντα?
0: Δεν διαλέγω καναπέ σε καμία περίπτωση. Δεν κάνει. Είναι αμαρτία δηλαδή, γιατί ό,τι και να είναι, μία γνώμη δώστη, ό,τι και να είναι δώστη, οφείλεις δηλαδή να το στηρίξεις αυτό, αυτή τη διαδικασία. Όσες ενστάσεις και αναλύσεις και αν υπάρχουν, συμφωνώ, ναι, όχι ο καναπές, δεν θα ήθελα.
1: Τι είναι αυτό που σήμερα σε αποθεί και δεν θες να ασχοληθείς ξανά με τα κοινά, ή τέλος πάντων τι είναι αυτό το οποίο να μην πω σε αποθεί, αλλά σε μπλοκάρει, να το πούμε έτσι, και σε κρατάει απ' έξω?
0: Γιατί...
1: Σε κρατάει στη θέση απλώς του παρατηρητή, ο οποίος λέει δεν μ' αρέσει, κάτι μου φταίει.
0: Καταρχάς,
1: τι είναι αυτό που σου φταίει,
0: καταρχάς,
1: το έχεις ψάξει?
0: Καταρχάς προτιμώ την τέχνη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: Καλά, αυτό είναι
0: όχι.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι σοβαρό.
1: Γιατί νομίζω ότι και όταν μπήκε στην πολιτική προτιμούσες την τέχνη ή όχι?
0: Ναι, εντάξει. Αλλά είπα θα τα αφήσω και θα πάρω το ρίσκο.
1: Ναι,
0: γιατί δεν μπορείς
1: να
0: τα κάνεις και τα δύο.
1: Δεν
0: μπορείς
1: να τα κάνεις τα δύο.
0: Δεν πάνε να επιτρέπεται, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Εγώ ήμουνα από το πρωί ως το βράδυ και τα χαράματα διάβαζα, ας πούμε.
1: Ναι, ή διάβαζες τα
0: χαράματα. Λόγω αίσθησης, ας πούμε, αξιοπρέπειας. Τέλος πάντων, προτιμώ σαφώς, γιατί στην τέχνη έχεις το περιθώριο να δράσεις και να επιλέξεις εσύ τι θα πεις και τι θα κάνεις, να πάρεις όλη την ευθύνη, ενώ στην πολιτική εξαρτιέσαι. Εξαρτιέσαι και πρέπει να σέβεσαι αυτόν με τον οποίο μπήκες.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, το αίσθημα της ανεξαρτησίας, το οποίο επίσης είναι μεγάλη παραχώρηση από την πλευρά ενός βουλευτή.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό και πολλές φορές άνθρωποι πιο ελεύθεροι και πιο έτσι από φύση τους ανεξάρτητοι λένε όχι στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν μπαίνουν αξιόλογοι άνθρωποι ή άνθρωποι από διάφορους χώρους. Γιατί υπάρχουν και πολλοί αξιολογότατοι άνθρωποι στην πολιτική. Μην είμαστε.
0: Βεβαίως, υπάρχουν πολύ ωραίες φωνές.
1: Αναρωτιούνται οι άνθρωποι γιατί δεν μπαίνει, σου λέει και κανένας επαγγελματίας κτλ. Γιατί δεν είναι διατεθειμένος πρώτον να θυσιάσει την ανεξαρτησία του. Η οποία.
0: Και δεν είναι, δεν είναι ότι λένε μπήκες με αυτό το κόμμα που έχει αυτές τις γραμμές και αυτά τα όρια. Οκ. Μετά όμως οι λεπτομέρειες είναι ο διάβολος.
1: Και μετά στρατιωτάκια, ακούνι, τα μίλ, τα γέλαστα, το παίζουμε στο σχολείο. Δεν το θέλουμε να το παίζουμε στη ζωή.
0: Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Τι να ακούσουμε τώρα? Λέω να βάλουμε τον Ακροβάτη.
0: Ναι.
1: Με τον Γιάννη Χαρούλη.
0: Είναι αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Γιατί καταρχάς η καταγωγή μου από την Κρήτη με σπρώχνει στο ότι με το που ακούω την προφορά λιώνω. Αλλά δεύτερον, αυτό το τραγούδι για το στίχο του. Και να, έρχεται να κολλήσει στη συζήτηση που κάναμε και σε όλα τα άλλα. Με το στίχο του με έχει, κάθε φορά που το άκουγα έκλαιγα, με έχει σημαδέψει. Είναι σπουδαίος ο στίχος, ότι όταν είναι ο καιρός κόντρα έχει τιμή να πετάς.
1: Έτσι,
0: είναι πολύ σπουδαίος.
1: Καταπληκτικός. Μετά λοιπόν θα μας πεις αν έχεις κάνει στη ζωή σου ακροβασίες και ποιες.
2: Αφιερώσουμε ένα τραγούδι στους φίλους φιάνιδες.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η Πέμι Ζουν είναι εδώ, αγαπημένη ηθοποιός. Λοιπόν, ακούγαμε τον ακροβάτη του Γιάννη Χαρούλη και σε ρώτησα πριν αν θες να μας πεις αν έχεις κάνει ακροβασίες στη ζωή σου και ποιες ήταν αυτές. Και αν έχεις νιώσει στη ζωή σου και εσύ καμιά φορά ακροβάτης.
7: Ναι, το νιώθω συνέχεια.
6: Συνέχεια.
7: Γιατί η ζωή μας είναι μια πρόκληση ανάμεσα σε σχέσεις, σε ποιότητες ανθρώπων, να ισορροπήσεις. Θέλω να πω...
6: Δύσκολο.
7: Είναι αυτό. Δύσκολο. Θέλω να πω... Ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια πολλές φορές σε βάζουν να ακροβατείς στις αντιδράσεις απέναντι σε κάποιον που μπορεί να σε βγάλει εκτός ορίων. Π.χ. ένα εύκολο παράδειγμα.
6: Το είπες πάρα πολύ ωραία πάντως. Αλλά πες το παράδειγμα.
7: Ναι, λέω, όχι, είπα, δεν το πω ακριβώς, αλλά λέω παράδειγμα εύκολο που καταλαβαίνουμε όλοι. Προτιμώ τις ακροβασίες, τις κυριολεκτικές. Τέτοιες έχω κάνει στο θέατρο, είναι πιο ανώδυνες παρά τις ψυχικές.
6: Μα εκείνες είναι οι δύσκολες, οι ψυχικές. Οι ψυχικές είναι οι δύσκολες.
7: Έχω κάνει ακροβασίες κυριολεκτικές. Μια χαρά, με ψηλούς παλμούς, αλλά.
6: Οι κυριολεκτικές εννοείς τώρα να ανέβεις στη σκάλα και να ισορροπείς, να κάνεις διάφορα τέτοια. Εντάξει, έχεις κάνει και χορό, μην μας τα βγάλεις όλα. Εσείς, για εσάς είναι πιο εύκολο στους ηθοποιούς αυτό. Μην είσαι ζητάς.
7: Οι ψυχικές όντως είναι.
6: Τα άλλα όμως είναι δύσκολα. Τέτοιες έχεις κάνει, ψυχικές.
7: Ναι. Επίσης όταν.
6: Με επιτυχία. Ή έχεις πέσει.
7: Νομίζω με επιτυχία.
6: Έχεις κρεμοτσακιστεί, ας πούμε. Να το πω έτσι πιο ωραία.
7: Να σου πω κάτι. Επειδή όταν χρειαστεί. Πραγματικά χρειαστεί για κάποιο λόγο να ακροβατήσουμε στη ζωή, δηλαδή να πούμε ένα ψέμα σε κάποιον αγαπημένο που είναι ζήτημα προστασίας ή ζωής και θανάτου, γινόμαστε τόσο καλοί ηθοποιοί που ενώ ματώνει το φτερό που λέει και ο Χαρούλης, δεν κρεμοτσακίζεσαι, πετάς με ματωμένο φτερό. Μα γι' αυτό ταυτίζομαι με το τραγούδι. Γιατί είμαστε πολύ καλοί ηθοποιοί στη ζωή όταν χρειαστεί.
6: Μετανιώνεις όταν έχεις πει έτσι πράγματα, έστω και μέσα σου να είσαι εκείνη την ώρα που το λες σίγουρη ότι θα το πω το ψέμα, θα το κάνω το όλο. Θα κάνω κάτι που δεν πιστεύω.
7: Βεβαίως μετανιώνω, γιατί εγώ το ψέμα το θεωρώ δειλία. Δεν έχεις τα κότσια να στηρίξεις την αλήθεια. Άσε με τώρα. Αυτό είναι. Και φυσικά και δεν τα έχω πάντα και εκνευρίζομαι. Εκνευρίζομαι.
6: Και είναι το ίδιο, ισχύει το ίδιο και όταν μιλάμε για ψέματα συμβατικά ή αυτά σ' αρέσουν? Γιατί ας πούμε τα συμβατικά ψέματα έχουν και λίγο πλάκα.
7: Έχουν
6: για να είμαστε ειλικρινείς.
7: Ναι,
6: μας πάνε και στη ζωή λίγο, ξέρεις.
7: Ναι. Και δεν είμαι, τελευταία δεν υπερτιμώ την αλήθεια.
6: Α, εντάξει.
7: Δηλαδή, όπως λέει και η Μπλάνς, θέλω λίγο μαγεία. Δεν ανάγκη να φάω την αλήθεια στη μούρη. Βέβαια, εγώ είμαι της αλήθειας γενικώς.
6: Ναι.
7: Για να μην απογοητευτώ μετά.
6: Ναι.
7: Έτσι, κάνω μια άμυνα αλήθειας για να μην πέσω από τα σύννεφα.
6: Έχεις φάει και ψευτιές, έτσι, οι οποίες σας έχουν πληγώσει, ας πούμε, λίγο.
7: Όχι, με έχουν πληγώσει λίγο. Δολοφονικές.
6: Ναι.
7: Αλλά εντάξει.
6: Η ειλικρίνεια πάντως είναι δύσκολο πράγμα στη ζωή.
7: Είναι δύσκολο. Θέλει κότσια.
6: Θέλει κότσια.
7: Δηλαδή θέλω να πω το απλό.
6: Θέλει κότσια και από σένα που είσαι ειλικρινής και από τον άλλον. Απέναντι στον οποίο είσαι ειλικρινής, γιατί μπορεί αυτό να τον. Απλά να τον στενοχωρήσει.
7: Κάτι που κάνουμε κάθε μέρα, ας πούμε. Λέμε σε μια φίλη, ρε γαμώ το συγγνώμη που δεν βρεθήκαμε, αλλά ήμουν αδιάθετη πραγματικά. Δηλαδή. Και ενώ βαριόμασταν. Γιατί δεν έχουμε τα κότσια, ας πούμε. Ρε φίλη, βαριόμουν.
6: Ναι,
7: θέλω να πω, είναι εύκολο το ψέμα.
6: Ναι.
7: Και λες, δεν φταίει αυτή, δεν φταίει κανείς. Φταίει που δεν έχεις τα κότσια.
6: Εγώ έχω τύχει με φίλο μου να είμαστε, να πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, να φάμε κάπου και στη Γλυφάδα, ξέρω εγώ, και να παίρνει τηλέφωνο, να τον παίρνει κάποιος τηλέφωνο και να του λέει, ναι, από κάτω είμαι, εδώ προσπαθώ να παρκάρω κάπου, και του λέω, ποιος είναι αυτός? Μου λέει, τίποτα, ένα στην Κηφισιά που πιστεύει θα πάω στο σπίτι του, αλλά δεν θα πάω και θα τον πάρω σε λίγο ότι μου χάλασε το αυτοκίνητο.
7: Χοντρό.
6: Οπότε.
7: Χοντρό.
6: Ναι, χοντρό. Χοντρό, αλλά είναι πόσο θράσος έχεις τελικά.
7: Ναι, νομίζω. Ναι. Όχι, όχι. Τόσο πολύ. Δεν μου έχει συμβεί τόσο πολύ τώρα, ξέρω. Οπότε μιλάς ποτέ.
6: Λοιπόν, για πες μου τώρα τι κάνεις στο θέατρο.
7: Λοιπόν, τώρα.
6: Και τι πρόκειται να κάνεις.
7: Δεν
6: στη
7: έχω συγκεκριμένο τίτλο. Είμαι ακόμα σε υπέροχα ενδιαφέρουσες συζητήσεις για ένα πράγμα, ένα έργο καταπληκτικό που έχω βρει για να σκηνοθετήσω με μια πολύ ωραία ομάδα 4 ατόμων και ψάχνουμε παραγωγό.
6: Ναι.
7: Αλλά...
6: μια και λες ψάχνουμε παραγωγό, παρένθεση. Όχι. Μακάρι να είχα. Αλλά εσύ όταν έχεις κάνει τον παραγωγό, το έχεις μετανιώσει?
7: Όχι, όχι, ήταν υπέροχο.
6: Α, εντάξει, ήταν υπέροχο. Okay. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, 4 άτομα λοιπόν, εσένα σκηνοθέτη.
7: Με ένα καταπληκτικό έργο.
6: Ψάχνετε παραγωγό. Ναι. Το έργο τι είναι, ελληνικό, ξένο, τι?
7: Είναι ξένο και είναι τόσο πολύ του
6: καινούριο,
7: τώρα.
6: Παλιό.
7: Του τώρα. Είναι του 21ου.
6: Α, μάλιστα.
7: Ναι. Είναι αυτό που ζούμε, η φρίκη αυτή που ζούμε. Τέλος πάντων, με πολύ ωραίο τρόπο. Ενώ του πολέμου.
6: Ναι.
7: Είναι war project.
6: Α, μάλιστα.
7: Είναι war project.
6: Ωραία, πολύ
7: ενδιαφέρον.
6: Ναι.
7: Και επίσης είμαστε σε εξέλιξη σε κάποια πράγματα που ίσως παίξω εγώ. Mm. Όχι αμέσως το φθινόπωρο, λίγο πιο μετά. Αλλά επειδή δεν έχει κλείσει,
6: θεατρικά.
7: Να παίξω θεατρικά.
6: Ναι.
7: Όχι τηλεόραση. Κολλητά με
6: όχι
7: το προηγούμενο δεν κάνω
6: ποτέ. Φτάνει. Προσωρινά. Κενό να κάνουμε.
7: Και λυπάμαι που δεν έχουμε καταλήξει ακόμα να μπορώ να πω και κάτι.
6: Όχι, εντάξει,
7: αλλά ξέρεις, μέχρι να υπογραφεί
6: πάντα
7: κάτι.
6: Πάντα ρωτάω γιατί. Αν έχεις να μου πεις κάτι, θα με χαρά θα το ακούσω. Το καλοκαίρι τι θα κάνεις?
7: Το καλοκαίρι φεύγω, πάω να βοηθήσω την κόρη μου στο Λονδίνο με τα μωρά.
6: Για πες μου το
7: να
6: αυτό.
7: Να τα ζήσω λίγο.
6: Η κόρη σου είναι η Ελεονόρα.
7: Ναι, η Ελεονόρα.
6: Ναι. Είναι στο Λονδίνο.
7: Ναι, ζει και εργάζεται εκεί πολλά χρόνια.
6: Τι κάνει εκεί, τι δουλειά κάνει?
7: Είναι οικονομικά της υγείας. Είναι σε μια φαρμακευτική.
6: Ποτέ με τα θέατρα και με αυτά?
7: Όχι.
6: Ποτέ, ναι.
7: Δοκίμασε ένα workshop και είπε πολύ ωραία είναι. Δεν είναι για μένα, πάω αλλού.
6: Μάλιστα. Και έχει και παιδάκια.
7: Έχει δύο μωρά.
6: Τέλεια. Οπότε είσαι μια ευτυχισμένη γιαγιά.
7: Πολύ, πολύ, πολύ.
6: Ναι.
7: Και θα πάω λίγο να τα ρουφήξω.
6: Ναι.
7: Για κανένα μήνα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι. Ναι. Και μετά θα επανέλθω γιατί πρέπει να μπούμε στη θεατρική σεζόν.
6: Υπάρχουν και άνθρωποι που φεύγουν το καλοκαίρι από την Ελλάδα και πάνε στο Λονδίνο, όπως είπε Μιζούνι.
7: Με τα εγγόνια όμως.
6: Με τα εγγόνια
7: δεν
6: όμως,
7: πάμε για τουρισμό.
6: Άμα είναι να ρουφήξεις δύο εγγόνια, αξίζει τον κόπο. Πόσο είναι τα εγγονάκια?
7: 2 και 3.
6: Μπράβο, να σας ζήσουν.
7: Ευχαριστώ πολύ.
6: Να είστε ευτυχισμένοι. Εύχομαι τα καλύτερα.
7: Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ καλή δύναμη και
6: ευχαριστώ.
7: Πάντα έτσι
6: ευχαριστώ.
7: Να έλκεις τους καλύτερους. Όχι, δεν το λέω. Ενώ σε παρακολουθώ. Δεν πάω στον εαυτό μου.
6: Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από το σίριαλ Πρόβα Νηφικού, το θυμάστε βέβαια, υπέροχο σίριαλ, το οποίο τραγουδάει η Πεμιζούνη.
7: Το οποίο δεν διάλεξα
6: δεν
7: εγώ, ευχαριστώ.
6: Δεν το διάλεξε η ίδια. Μου το λέει, εγώ μου λέει δεν διαλέγω τραγούδι που έχω πει εγώ.
7: Όχι, δεν
6: όχι λέω, το διαλέγουμε εμείς αυτό. Κάνει και ο Κρυμπάς κάποια δουλειά εδώ πέρα, πώς θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες.
7: Στο
6: αφιερώνουμε, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Για τα μάτια σου, μόνο για τα μάτια.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιία και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Έλα.

0: Τρέκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: κάνεις
1: κόσμημα.
2: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
3: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers πάνες, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, ΑΕ στην Κόρινθο.

0: για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος, Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Γιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 6.
1: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό, Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονή Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασε.
8: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
12: Τι κάνετε κύριε Αποστόλη μου?
13: Καλά εσείς?
12: Τέλος, σας βρίσκω.
13: Πού με ψάχνατε? Εδώ ήμουν.
12: Σπίτι όλοι καλά, καιρός δυνατός.
13: Καλά, ναι.
12: Να σας πω κάτι. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Άδωνη θέλω.
13: Απαπαπαπα, δεν έφταναν όλοι οι άλλοι που το γλύφανε, ήθελες κι εσύ?
12: Κάτσε, να μου το γλύψω λίγο λιγάκι.
13: Γιατί έχεις ανάγκη, οι άλλοι είχαν ανάγκη.
12: Μ' άρεσε πάρα πολύ για αυτό που είπε για τους γιατρούς. Που είναι μίζεροι, κουμουνιστές, αχαήρευτοι, αγνώμονες και αχάριστοι.
14: Ήταν απ' έξω αχαήρευτοι και φωνάζανε. Και μου λέτε γιατί λέω αχαήρευτοι. Αχάριστοι, αγνώμονες και αχαήρευτοι.
13: Σε λίγο θα έλεγε ότι είναι βίγαν λεσβίες σε μπαχαλοσατανίστριες.
12: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε?
13: Αναρχικές βίγκαν λεσβίες μπαχαλοσατανίστριες.
15: Μπαχαλοσατανίστριες που βεβηλώνουν εκκλησίες.
12: Μια χαρά το λες. Αχαήρευτοι, αγνώμονες, ζουν από τη μιζέρια, γκρίνια, στενοχώρια. Αριστεροί, αριστεροί, αριστεροί.
14: Οι πολλές ευγένειες με την αριστερά μας φέραν εδώ. Η χώρα καταστράφηκε 45-50 χρόνια. Γιατί επί 50 χρόνια χαϊδεύουμε την αριστερά.
12: Μία ερώτηση να κάνω μόνο. Οι συνδικαλιστές που είχαν προειδοποιήσει στην Ρωσία ότι δεν θα περιμένουν το δυστύχημα που έρχεται, και αυτοί τι ήτανε? Αριστεροί, μίζεροι ήτανε?
13: Όχι, τι ήτανε?
12: Βέβαια. Δεν έχασε όμως το παιδί του αυτός.
13: Δεν έχασε το παιδί του, αλλά δεν έχασε και η εταιρεία.
12: Το σημαντικότερο. Πάνω απ' όλα τα κέρδη.
13: Τώρα μην λέμε άλλα.
16: Ναι, Αποστολέ.
13: Ναι, ναι.
16: Ρε φίλε, μία παρατήρηση παρακαλώ.
13: Ναι, τι?
16: Όταν δώσαμε λεφτά για ανακεφαλοποίηση των τραπεζών 65 δις, τώρα που οι τράπεζες έχουν κέρδη, γιατί δεν δίνουν στον κόσμο κανένα φράγκο και φέτος τον παίρνουν και τα σπίτια και τον αφήνουν στον δρόμο?
17: Πες μου κάτι ρε Αποστόλη για την πρώτη παράσταση εκεί πέρα που θα γίνει. Όταν πάω εκεί πέρα, στο τηλέφωνο μου λέτε ελάτε εδώ, κλείνω. Μου λέτε ελάτε εδώ να πείτε μέσα. Πάω εκεί μέσα, πάω λίγο πιο προς την έναρξη. Και όλο πάνω. Πώς θα γίνει να πάω κάτω ρε Αποστόλη, τι πρέπει να κάνω.
13: Πού κάτω να πάτε.
17: Τα τραπεζάκια εκεί στην πίστα μπροστά. Όχι να είμαι πάνω.
13: Α, όχι στον εξώστη λέτε.
17: Ναι, πώς γίνεται αυτό.
13: Με κράτηση, τι εννοείτε.
17: Με κράτηση, δηλαδή άμα της πω εκεί στην κουπέλα που δεν σηκώνει, κράτησε μου κάτω. Γιατί είχα μια αλφάτα να σου αφήσω και ένα μπουρμποαράκι της. Λέω να με βάλεις κάτω. Έτσι, αλλά είπα και πέρα μου λέει δεν έχουμε κάτω μόνο εξώστη.
13: Είστε Πασόκ.
17: Ποιος εγώ.
13: Ναι.
17: Γιατί το λες αυτό.
13: Τώρα αυτά είναι συνήθειες της δεκαετίας 80 Πασόκ. Δίναμε και το κάτι της να σε βάλουν πρώτο τραπέζι κάλτσα.
17: Α, Αποστολή. Εγώ με τον εργαζόμενο πάντοτε.
13: Ναι, δεν λέω τον εργαζόμενο, τον κουζουτζού όμως.
17: Εγώ να σας πω Αποστολή. Ο μπαμπάς μου στα 17 ήταν στη Μακρόνησο πολιτικός κρατούμενος και ξέρεις γιατί.
13: Γιατί.
17: Γιατί ήταν από ένα χωριό, κατσικοχώρι πάνω από την, το λέγανε Κόνισκα, όχι Κόνιτσα, γνωστή Κόνισκα.
13: Α, Αλβανή,
17: είναι
13: κατάλαβα.
17: Κορφή, από εδώ απλώνεται η Ρωσιρά που είναι.
13: Αρβανίτες είστε.
17: Δεν ξέρω, Αποστολή μου, εγώ είμαι γέννημα χρήμα στην Αθήνα.
13: Ναι, ναι, από την Κοριό, ξέρω.
17: Λοιπόν, και το αποτέλεσμα εξυπηρέτανε όταν έγινε λοιπόν ο ξεσπάς ο εμφύλιος. Τέσσερα αδέρφια πήγανε στο βουνό και έμεινε μια αδερφή πίσω. Δεν μαρτυρά γιατί τη σκοτώσαν οι δεξί. Λοιπόν, και από εκεί προετοιμάσαν τον παπά μου και τον χώσανε στη Μακρόνισο μέσα. Πήγαν να τις εξολοθρέψουν γι' αυτό. Ήταν όλοι στο βουνό. Ήταν και τέτοια φτώχεια που τουλάχιστον αξιοποιούσαν. Και να σου πω και αυτό τώρα, Αποστολή, να σε καθυστερώ λίγο.
13: Και μετά φτιάξαμε τα βουνά όμως και σου κάνει μια ωραία πλαγιά να κατέβεις με το snowboard. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Κολλημένα μυαλά.
17: Εκεί πέρα ακόμα πας μόνο με τζιπ 4x4. Αυτό είναι μονοκόνισκα.
13: Εκεί αναγκαζόμαστε να πάρουμε τζιπ. Κατάλαβες για να δούμε το κατσικοχώρισμα.
17: Και που λες Αποστολή, α πούμε τώρα, όταν ο παπάς μου.
13: Και το πριν καλό ήταν.
17: Έβγαλε το φιρμάριο ο Βασιλιάς και λέει: όποιος υπογράψει ότι αποκηρύσει τον κομμουνισμό θα βγει έξω. Δεν το σκεφτόταν ο παπάς μου. Λέγανε κάτι που ήταν συνομήλικοι του Μάρξ και του Έγκερς.
13: Δεν πήγες καφενείο σήμερα,
17: Εγώ σχέσω με τον καφενέ που είναι αυτό που σου λέει τον καφενά, εγώ είμαι άλλος.
13: Ναι, όχι, λέω αν δεν τα είπε σήμερα, δεν έχεις, εγώ θα τα. Ναι. Να τα πούμε, δεν λέω, αλλά με, να μοιράσω κιόλας για δηλωτή άμα είναι.
17: Που λένε, τον παπά μου, του λένε αυτοί. Ρε Αντρέα, κάτσε εδώ, μας θα μας γράψει ιστορία και του λέει το χιουμοριστικό. Και ο παπάς μου, ναι, ιστορία για τρούγκα έγραψε. Και τα Ρεγόπουλα δεν έγραψε. Αυτό είναι. Σ' αγαπώ, γεια σου.
13: Σ' αγαπώ πολύ.
18: Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ κανεί.
19: Παραπολιτικά FM, παρακαλώ.
13: Ναι, ναι, τα ίδια.
19: Δεν μου λες, παρακαλώ, μπορώ να ρωτήσω. Ποιος είναι ο κύριος που παρουσιάζει τώρα την εκπομπή?
13: Ο κύριος Καλαμούκης. Εξαίρετο ταλέντο. Αξιότιμος κύριος.
19: Καλαμούκης, είπες.
13: Ναι, ναι, Καλαμούκης.
19: Καλαμούκης, δεν μου λες κάτι.
13: Το μου με ου.
19: Εκτός αέρα, πώς μπορώ να μιλήσω μαζί του.
13: Οπα, γιατί τι έχουμε.
19: Γιατί κάτι θέλω να ρωτήσω. Άμα ξέρεις, εσύ θα με υποχρεώσει.
13: Για να δω πώς ξέρω.
19: Το Open FM. Ποιος την πλειοψηφία, το Open.
13: Το Open.
19: Όχι το Open, λάθος.
13: Άλλο.
19: Πώς το λέμε το σταθμό αυτό.
13: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
19: Open, όχι Open, δεν λέγεται Open.
13: Άλλο είναι.
19: Το Σαβίδι.
13: Του Σαβίδη.
19: Ο Μαρινάκης έχει τους εξής σταθμούς.
13: Πετάτε ονόματα έτσι.
19: Τι πες?
13: Πετάτε ονόματα και ό,τι πιάσει.
19: Όχι να πετάξω όνομα. Ένας είναι ο Μέγκα και ένας άλλος είναι που είναι, πώς το λέμε, ένα τοπικό. Εκεί που βγαίνει ο Σαχαρός μου, ρε.
13: Α, αυτό. Α, αξιότιμος κύριος επίσης.
19: Ναι, ναι, αυτό σου λέω και εγώ. Δεν μου λες κάτι. Αυτός ο αιώνιος φοιτητής που δεν έχει πάνω στοιχείο, μαλάκας και παρουσιάζει του και πουλάει για ξυπνάδα στον άλλον. Ε. Που αν ήμουν εγώ θα του έλεγα μαλάκα, ποιος είσαι εσύ που μιλάς έτσι, που δεν έχεις πάρει πτυχίο ακόμα.
13: Για ποιον το λέτε αυτό?
19: Για τον, πώς θα λέμε, για τον.
13: Δεν ξέρω ποιος λέμε τελικά.
19: Ε?
13: Δεν ξέρω για ποιον λέμε γενικώς.
19: Για τον Ζαχαρό λέμε.
13: Α, για τον Ζαχαρό λέμε.
19: Λοιπόν, δεν μου λες, παρακαλώ. Αυτός, εφόσον ο σταθμός στον οποίο παρουσιάζεται είναι συμφερόντον Μαρινάκη, πώς τον αφήνει και κάνει πολιτική υπέρ του Μητσοτάκη?
13: Πώς ξέρουμε ότι είναι συμφερόντον Μαρινάκη ο σταθμός που λέτε?
19: Ξέρω ότι εκεί πέρα έχει πλειοψηφία με το χρόνο ο Βαγγέλης.
13: Α, ξέρετε πολλά. Ο Βαγγέλης, α, είσαστε στις μαθητές.
19: Ο Μαρινάκης, γιατί γνωριζόμαστε από τον Πειραιά μου, Πειραιώτης.
13: Καλά, φαντάζομαι, και εγώ βλέπω το Πορτολεόνε.
19: Όχι.
13: Δεν ξέρω τον Μπισμπίκη.
19: Γιατί ξέρω το Μόραλι, ξέρω πολλούς.
13: Εντάξει τώρα, δεν είναι και εύκολα αυτά. Αυτός που ξέρετε τώρα είναι άνθρωποι περσόνες non grata.
19: Και αλωνίσει και κάνει λιβανίσει το Μητσοτάκη.
13: Ποιος?
19: Ο Ζαχαρός.
13: Α, ο Ζαχαρός. Από το κανάλι που είναι του Μαρινάκη, που λέμε.
19: Ναι.
13: Που είναι γνωστό ότι είναι του Μαρινάκη. Μάλλον δεν είναι γνωστό, αλλά εσείς το ξέρετε επειδή ξέρετε το Βαγγέλη.
19: Όχι, δεν κατάλαβες.
13: Που πίνετε Τσίπρα στην Κρατίδα.
19: Είναι συμφερόντον Μαρινάκη, συνεργαζόμενο με το Μέγκα κτλ. Εσύ τα ξέρεις.
13: Α, όχι, εγώ δεν τα ξέρω, εσείς τα ξέρετε.
19: Συμφερόμενος ο Καλαμούκης ο δικός μας με την αλήθεια. Πιανού συμφερόντον είναι ο σταθμός συγκεκριμένος που επέμπει αυτός ο απερίγραπτος ο τύπος.
13: Εσείς δεν μου είπατε τώρα ότι είναι του Μαρινάκη.
19: Ναι, είναι συμφερόντον Μαρινάκη. Πώς
13: ωραία, άρα γιατί να ρωτήσω.
19: Πώς τον αφήνει και δεν τον έχει αποστείλει από εκεί.
13: Ποιον?
19: Το Ζαχαρό να πάρει ένα σοβαρό δημοσιογράφο εκεί πέρα.
13: Α, το Ζαχαρό επιμένουμε. Δεν είναι σοβαρός ο Ζαχαρός.
19: Όχι, δεν είναι σοβαρός.
13: Επειδή είναι ορφανό της Χούντας που είπε.
19: Τι πες?
13: Είναι λέει ορφανό της Χούντας.
20: Κάτι με προκαλείτε να λέω συλληπιτήρια σε εσάς.
21: Κύριε Νεφελούδη,
20: ως ορφανό της Χούντας.
19: Τι είναι?
13: Ναι, ξέρω λόγο, για υιοθεσία προφανώς.
19: Εσύ ξέρεις πολλά γι' αυτό σε πειράζει.
13: Και εσείς ξέρετε από ό,τι καταλαβαίνω, πειραιώτικα πράγματα, όμορφα, πασαλιμανιώτικα.
19: Με πειραιώτησα, από Πειραιά σε έπαιρνα την Άγια Σοφία, δεν μου λες.
13: Να σας πω λίγο, το στράτο ποιος το σκότωσε.
19: Για αυτό σε πήρα, ρε άνθρωπε, να μου πεις τα φώτα σου, γιατί εγώ.
13: Για πείτε μου λίγο τώρα, το στράτο ποιος το σκότωσε.
19: Ποιον?
13: Το στράτο.
19: Ποιο στράτο?
13: Το γιο του Σουσοβίτη.
19: Λοιπόν, αυτά δεν τα ξέρω όλα.
13: Δεν τα ξέρετε όλα, αλλά πείτε μου τώρα ποιο σκότωσε το γιο του Σουσοβίτη. Τον έφαγε ο Γρηγόρης.
19: Επειδή εσύ ξέρεις.
13: Τον έφαγε από άλλη οικογένεια, ηγκόμενα.
19: Όχι, εσύ επειδή ξέρεις πολλά πράγματα. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το άτομο το οποίο κάνει προπαγάνδα να φανούν υπέρ Μητσοτάκη.
13: Άντε πάλι.
19: Λοιπόν, υπέρ Μητσοτάκη.
13: Τι κακό έχει προπαγάνδα υπέρ Μητσοτάκη. Να κάνει και κάποιο μια προπαγάνδα υπέρ του Μητσοτάκη. Σαν τη μήγαμε στο γάλα, είναι, δεν έχουμε άλλου.
19: Αυτό την κάνει, δεν την κάνω. Όποτε καλεί άνθρωπο από άλλο κόμμα προσπαθεί να του πουλήσει εξυπνάδα. Είχε καλέσει την άλλη φορά τον Γεωργιάδη, μόνο που δεν είχε βγάλει λιβανιστήρια να τον ελιβανίζει. Μέσα στο δύο, τι μου λες τώρα.
13: Καλά, άκουσα ότι κάτι του έκανε με την κάλτσα από κάτω, με τα πόδια. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα μείνω σε αυτά. Λοιπόν, χάρηκα που είπαμε ονόματα, χάρηκα που ξέρετε τα πειραιώτικα τα πράγματα. Πείτε καμιά καλή ψαροταβέρνα, μην μας πιάνουν κότσους, να ξέρουμε.
19: Και να μην σε ταλαιπωρώ λοιπόν σε αυτό, εάν περνάει μπογιά σου, πες του ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα σταθμό συμφερόντο του να παρουσιάσετε αυτό το υποκείμενο. Κάνει ζημιά και στο σταθμό.
13: Τώρα εσείς ξέρετε και τα μετοχικά και εμείς τώρα έχουμε σε αυτά μεσάνυχτα, οπότε δεν θα ήθελα. Μην μπλέξω. Εσείς ξέρετε πολλά.
19: Βγαίνουν άλλοι οι οποίοι έχουν σοβαρότητα. Αυτός
13: πόσο είναι στο χρηματιστήριο σήμερα, ξέρουμε ή έτσι τα λέμε.
19: Δεν με ενδιαφέρει.
13: Καλά τώρα. Τέλος πάντων. Η Κλέλια Ιρένεση θα του κάτσει του Μπισμπίκη.
19: Κοίταξε.
13: Γιατί τη φλερτάρει έτσι, όλο κόρτε τη κάνει.
19: Δεν ασχολούμαι με κουτσομπολιάκο.
13: Δεν είναι κουτσομπολιό αυτό. Αυτό αφορά τον Πειραιά. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Στην Τρούμπα κάτω.
19: Εγώ θα ακούσω.
13: Το τι γίνεται στην Τρούμπα πρέπει να το ξέρετε. Να είναι ξεκαθαρισμένα αυτά.
19: Με ενδιαφέρει. Εγώ θα σου πω κάτι και σημείωσε το.
13: Ναι.
19: Όπως αυτό που είπε ο Χίος, ο οποίος μπορεί να τραγνάρει, θα λέει μερικά ωραία.
13: Από καλό σε καλό, πάτε το ζαχαρό στο Χίο.
19: Ότι ο Μητσοτάκης λέει πίσω από τον Τραμπ σε αυτή την εικόνα, του έφερε κάτι από την εικόνα του Μιτσάρα των ελληνικών γηπέδων. Που όποτε πήγαινε πρόεδρος, πήγαινε από πίσω να βγει φωτογραφία.
13: Τώρα αρχίζω να πονηρεύομαι. Πας να συναγωνιστείς Μαρκόνη.
19: Όχι, όχι.
13: Γιατί βλέπω το πας τώρα για συναρτησία μπασκέ. Δεν θα με κάψεις. Ο άλλος είναι αυθεντικός.
19: Ψάχτω.
13: Εντάξει, γεια. Έγινε, ναι, γεια.
20: Είναι ένα κουνούμα, λέει, μας γάμισες μέχρι να σε πιάσουμε, ρε πούστη.
13: Πέρασε και λίγο καλά, τι θες.
20: Είναι αφέλα απογοητευμένος πλήρως, γενιά ΑΕΤΙΣ, κάπου εκεί κοντά με τον Ταρίφα που σε παίρνει τηλέφωνο. Τίποτα, αν γύρναγα το χρόνο πίσω,
13: ναι.
20: Ένα αεροπλάνο, ένα τρένο, και θα έφευγα από αυτή την κολοχώρα, σκατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόφαρα του κερατά.
13: Με τρένο δεν είμαι σίγουρος ότι θα έφευγες, αλλά τέλος πάντων, ναι.
20: Σωστό, το σκέφτηκα και εγώ αυτό. Άκου όμως σε κάτι άλλο. Όσο για τα μπουνιά αυτά που μας κυβερνάνε, από το ιδρύσεις του ελληνικού κράτους, χειρότερα μουνόπανα δεν υπάρχουν.
13: Μην μιλάτε έτσι κύριε, μην βρεις, δεν μπορούμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Σαν τα μούτρα τους θα γίνουμε.
20: Τουλάχιστον οι χουντικοί, δεν ξέρεις τι έχεις να κάνεις με φασίστες.
13: Ενώ τώρα με τι ξέρεις τι έχεις να κάνεις.
20: Φασίστες είναι και πάλι, απλά δεν το λένε καθαρά. Στο κρύβουλε, το παίζουν δημοκράτες.
13: Άντε καλέ.
21: Έλα Τσολιά, η Ειρήνη είμαι.
13: Έλα Ειρήνη, ο Τσολιάς είμαι. Αστείο. Λέγε.
21: Βρήκα δουλειά.
13: Άντε. Καλά, δεν θα κάτσεις και πολύ, αλλά τέλος
21: πάντων. Όχι, στη χοντρική. Σάρτιζα με δεις τώρα, μα δουλεύω εκεί, μανάβικο θα είμαι.
13: Θες να έρθω στη χοντρική, μάνα μου.
21: Θέλω χοντρική να μου δώσει.
13: Θες χοντρική, θα τη φας τη χοντρική σου.
21: Εσύ έχεις χοντρική, δεν έχεις χοντρική, δεν πουλάς χοντρική.
13: Αν πουλάω, λέει.
21: Η χοντρική σου είναι η καλύτερη της αγοράς.
13: Τώρα ακούγεται αυτό, είναι αλήθεια. Σαν τη δική μου χοντρική, άλλη δεν υπάρχει.
21: Μωρό μου, για να μην λες ότι είμαι καπιταλίστρια, η βάρδια είναι 6-1, 1-9 και 2 ενδιάμεσε.
13: Να το. Τι είναι αυτό τώρα, πρέπει να τα μετρήσω, πόσο βγάζει.
21: Ξέρεις ότι το μωράκι σου μπορεί να γλεντάει, αλλά όταν είναι η ώρα να δουλέψει κάνει εργατιά.
13: Να το. Σηκώνει τα μπράτσα.
21: Και για αλλού να το σκέφτεσαι ότι μπορώ να σου κάνω εργατιά, άμα θέλεις.
13: Οπα, να, παρενόχληση. Θα φέρω μητού.
21: Παρενόχληση, ο θαυμασμός μας, όχι και παρενόχληση.
13: Θα σου φέρω το μητού. Ένιωσα σκουπίδι τώρα, ένα κομμάτι κρέας.
21: Μητού κομμάτι κρέας. Εσύ θα γίνεις το μητού μου.
13: Αμέ.
21: Θες να κάνουμε μητού.
13: Όπως κάνουν οι σκημόοι.
21: Θες να πούμε και κάτι πολιτικό.
13: Α, τι είναι αυτά. Για πες, ναι.
21: Γιατί όλο για σεξ έλεγα μιλάμε όταν σε παίρνω.
13: Ναι, μάλιστα.
21: Ο Καμένος θα πάει στο κομμάτι του Σαμαρά, το είδα τώρα το πρωί στην τηλεόραση.
13: Πού, στη Σταματίνα, η Σταματίνα λέει τα πιο φρέσκα, πάντα.
21: Με τον Τζίπρα δεν ήταν ο Καμένος.
13: Ναι, παλιά τώρα. Πού το είδες, θέλω να μου πεις. Άμα το πει η Σταματίνα, το πει η γυναίκα του Μιλονάκη ή το πει ο Βερίκιος.
21: Open News, με την Ξανθιά και το Στραβελάκι.
13: Ω, ακόμα καλύτερα.
21: Εντάξει, μωρό μου, καβλιά, ριτσολιά, αστέρι.
1: Έλα ρε Ποσόλα ρε.
13: Έλα.
1: Καταρχήν ένα μεγάλο μπράβο συγχαρητήρια στα παιδιά, στα αδέρφια του Ρουβίκονα. Πραγματικά ό,τι καλύτερο τότε στο σκηνικό που κάνανε.
13: Ναι, ναι, τώρα στο βίντεο.
3: Δεν παίζουμε με αυτά. Δεν λες τη γυναίκα που να την κολάρα σου και τα βυζιά σου αγκαλάζικο. Η γυναίκα δουλεύει εδώ πέρα, μπάκου και σένα.
1: Αυτό που βάζει τώρα, ναι, παιδί μου είναι πραγματικά ρε. Παιδί μου έχουν αντικαταστήσει τα παιδιά την επιθεώρηση εργασίας. Και εγώ μένα με είχαν στηρίξει πάρα πολύ και όταν είχα θέμα με φασίστες και με το δάνειο. Λοιπόν, τώρα και για το άλλο που συνόδρα για δάνειο. Θέλω να δώσω την αλληλεγγύη μου και ένα μεγάλο μπράβο στους τρεις Ιταλούς, πες μου και εσύ τη γνώμη σου, που ανατινάξανε το σπίτι τους και φάγανε τρεις καραμπινιέρι. Το έχεις δει αυτό το σκηνικό?
13: Όχι.
1: Πήγανε στην Ιταλία να κάνουν αυτά τα σκουπίδια, επειδή εγώ έχω περάσει με δάνειο και ξέρεις πώς αισθάνομαι. Αυτά τα καθήκια, αυτά τα καθάρματα, πήγαν να διώξουν μια οικογένεια από το σπίτι της, να της κάνει έξωση. Αυτοί οι μάγκες είχαν ανοίξει τον γκάζι, είχαν βάλει μέσα μολότο και με το που μπήκαν οι σκατόμπατσοι μέσα ψοφήσανε. Όποιος ανακατεύεται με κοράκια, με φαντς, με πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, με όλα αυτά, αυτό πρέπει να είναι το τέλος του. Όχι κλάματα, όχι αυτοκτονίες, να τους καθαρίζουμε. Αυτό πρέπει. Μπορεί να ακούγεται ακραίο αυτό που
13: όχι,
1: λέω.
13: Όχι καλέ, ακραίο
1: είναι
13: τώρα.
1: Γιατί δεν είναι ακραίο να...
13: είναι ακραίο τώρα αυτό τώρα.
1: Δεν είναι δίκαιο να σκοτώνεις το καθήκη που πάει να κάνει πληστηριασμό πρώτης κατοικίας.
13: Ναι, ακραίο δεν είναι. Δεν θέλω να μπλέκουμε τις έννοιες.
1: Ναι, εντάξει, μπράβο. Λοιπόν, ναι, αυτό θέλω να πω. Μπράβο στα παιδιά του Ρουβίκονα, όπως και στο Πάμε, γιατί εκτός ότι αυτό που κάνανε τώρα με τη γυναίκα, έχουν μεγάλη συμμετοχή στο να ματαιώνουν πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Όλοι στο δρόμο, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, καρκίνο σπίτι κάθε πούση τραπεζίτη.
13: Οκ, okay, αυτό δεν το βάζω στα ακραία.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
23: Γεια σας Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
13: Επίσης.
23: Ήθελα να πω κάτι σε σχέση με όλα αυτά που γίνονται με τον άγνωστο στρατιώτη, με τα τέλη και με το Πανορούτσι. Για τουλάχιστον 10 χρόνια υπήρχε ένας διαδηλωτής στο Λονδίνο, έξω ακριβώς από το κοινοβούλιο, στην Parliament Square, ο Brian Ho, ο Μακαρίτης, ο οποίος ήταν εκεί δίπλα στο Big Ben, δίπλα στο άγαλμα του Churchill, δηλαδή σε σημαντικά πράγματα για τους Βρετανούς και όχι μόνο. Και δεν έγινε ποτέ συζήτηση για το ότι πρέπει να φύγει, είναι πρόβλημα, οτιδήποτε τέτοιο, ή ότι ενοχλεί τον τουρισμό. Ειδικά οι Έλληνες, φαντάζομαι, δεν υπήρχε κανένας από τους φλαχοέλληνες που δεν πήγανε στο Harrods, επειδή υπήρχε αυτός ο άνθρωπος έξω από το κοινοβούλιο, έτσι.
13: Έλα τώρα, τι ξέρουν οι Άγγλοι από αυτά, τι ξέρουν από σεβασμό και από τιμή οι Άγγλοι τώρα που έχουν ακόμα βασιλιά, χέσε με.
24: Μπουλουμπίνα.
23: Ακριβώς, όπως το λες, και πρόσφατα το Μάρτιο δηλαδή, έφτιαξαν και ένα άγαλμα σε αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να το θυμάσαι από τα γεγονότα του τότε. Ήταν για 10 χρόνια σε μια σκηνή έξω από το Ευρωκοινοβούλιο ενάντια στον πόλεμο και στις επεμβάσεις της Βρετανίας, κυρίως στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, οι οποίες πήγανε πολύ καλά όπως θυμόμαστε.
13: Όλοι το θυμόμαστε.
23: Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αν αυτό γινόταν για πολέμους κάπου μακριά, για τις δολοφονίες 57 ανθρώπων μέσα στην για τη χώρα, φαντάζομαι ότι έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερο σεβασμός από τους κυβερνώντες.
13: Τι σεβασμός, καλέ, αυτοί βγαίνουν στα κανάλια και λένε εντάξει, ατυχήματα συμβαίνουν.
25: Τραγικά δυστυχήματα δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο.
23: Όχι μόνο, και ότι είναι τσίρκο απ' έξω, το να έχεις σκηνή απ' έξω.
13: Α, ναι, και τσαντήρι όπως λένε τα παπαγαλάκια.
23: Ναι.
25: Άλλο πράγμα είναι να μετατρέψω σε τσαντήρι το μνημείο.
13: Ναι, αλλά στην Αγγλία όμως έχουν αντίστοιχους παπαγάλους, δεν έχουν. Εγώ το λέω χρόνια πρέπει να εξάγουμε τέτοιους.
23: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι στην Αγγλία στο BBC δεν έχουν τόσο. Μια εξαγωγή.
13: Μάθετε μπαλίτσα.
26: Γεια σου Αποστολή.
13: Γεια χαρά.
26: Τώρα συγχρόνως άκουγα για την μείωση των τιμών και τα προϊόντα και τα λοιπά.
13: Δεν είναι να αστειεύεσαι τώρα.
26: Είναι ένα παράδειγμα πραγματικά. Η δυνατότητά μου, λέω για τη γειτονιά μου, είναι να πάω σε δύο ξακουστά σούπερ μάρκετ.
13: Ορίστε, να.
26: Πριν από τρεις μήνες τις κοτομπουκές τις είχαν 8,85.
13: Τώρα.
26: Τώρα τις έχουν φτάσει 10,90.
13: Να.
26: Δηλαδή μας δουλεύουν μπροστά στα μούτρα.
13: Είστε μίζεροι. Ποιος σου είπε να πάει να πάρεις κοτομπουκές? Να πά να πάρεις καθαριστικό για ζάντες αυτοκινήτου που έχουν πέσει.
26: Όχι.
13: Να πάρεις χριστουγεννιάτικη χάρτινη τσάντα για ποτά.
26: Ναι.
27: Σκούπα για γωνίες, σκούπα καμπυλωτή, σκούπα με ψηλή τρίχα.
28: Υπέροχη πανέμορφη σκούπα του Πανορμίτη.
13: Μπαλόνια χρυσά σε όλα τα νούμερα. Αυτά να πά να πάρεις που έχουν πέσει τιμές.
26: Να πάρω και αυτοκίνητο.
13: Δεν έχει αυτοκίνητο.
26: Να πάρω
13: όχι.
26: Καινούριο. Επειδή τα ηλεκτρικά έχουν και επιδότηση και όλα αυτά.
13: Όχι, έχει έκπτωση στο λιβάνι, στα καρβουνάκια και στα φυτιλάκια. Άμα θες και από τριχωτικές ταινίες. Το λέω αυτό να ακούει και ο Άδωνης, δεν ξέρεις ποτέ.
29: Βάζω πολύ ωραίες κρέμες Lavie & Roll που είναι καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά. Είναι το κάτι άλλο.
26: Κοίταξε να δεις, ναι. Όλα αυτά είμαι μεγάλη τώρα. Εγώ δεν τα κάνω. Ο Άδωνης είναι νέος.
13: Ωραία, έχει για μεγάλους. Έχει έκπτωση στους πάτους για το μετατάρσιο. Επίσης, στους πάτους για γυναικείες γόβες, ε! Τι πάτος είναι αυτός, ρε παιδάκι μου. Ναι,
26: δεν
13: πολύ πάτος.
26: Έχει... Με τη γόβα.
13: Και στους αθλητικούς πάτους. Ορίστε. Μην γκρινιάζετε. Και δεν ασχολείστε με τον πάτο.
26: Ναι, με τον πάτο των αλωνών, όχι τον δικό μου.
13: Τέλος πάντων. Έχω μπροστά μου τις τιμές. Έχει πτώσει και στα βεγγαλικά τούρτας με σπινθήρες. Αν θέλετε να γιορτάσετε την επιτυχία του Μητσοτάκη. Να.
0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
26: Ναι, αυτή την επιτυχία του Μητσοτάκη όμως κάποιοι την κάνουν μεγαλύτερη επιτυχία γιατί είναι η λύση.
13: Τώρα.
26: Εμείς που δεν είμαστε.
13: Επειδή είσαι εσύ κομπλέξο τώρα, έλα παράτα μας.
26: Είμαι και κομπλέξο, είμαι και μίζερη είμαι και να μην πω τώρα δηλαδή τίποτα. Αλλά έχει αρχίσει και μου τη δίνει γιατί δεν ακούω ειδήσεις και ακούω μόνο εσάς. Και τα ακούω όλα αυτά που έχω τραβήξει και το καλώδιο από την τηλεόραση.
13: Αν άκουγες και ειδήσεις θα έχεις φύγει αδιάβαστη, το λέω.
26: Εννοείται.
2: Γεια σου, Απόστολες. Είστε καλά?
13: Καλά, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, εσύ βάζεις κρέμες Lavien Rose που βάζει ο Άδωνης?
29: Βάζω πολύ ωραίες κρέμες Lavien Rose που είναι καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά.
13: Δεν βάζω γιατί είναι πανάκριβες. Παίρνω σολομό από τα σουηδικά αυτά τα μαγαζιά. Τον αυνανίζω και βάζω το σπέρμα σολομού που κάνει καλό.
4: Θεραπεία προσώπου με σπέρμα σολομού.
5: Εξαφανίστηκαν οι ρητίδες, οι λεπτές από το μέτωπο.
4: Κάτσε δύο λεπτά γιατί έχει ο σολομό σπέρμα.
2: Α, έχει την ίδια δράση, ε.
13: Και καλύτερη.
2: Α, μάλιστα.
13: Ναι, ναι.
2: Τι κάνετε? Εσείς πώς είστε?
13: Όλα καλά, εσείς όλα καλά?
2: Μια χαρά.
6: Έλα μωρό μου Αστέρι.
13: Έλα μωρή.
6: Τι κάνεις?
13: Καλά, τι θες?
6: Τίποτα. Μη μου μιλάς επιθετικά γιατί κομπλάρω, έτσι.
13: Το ξέρω, γι' αυτό σου μιλάω έτσι. Να σου κόψω λίγο τον ενθουσιασμό.
6: Αχ μωρό μου, μη με καμπάνεις τώρα λοιπόν. Άκου να δεις, παίρνουν ένα καρογκομένες και σου την πέφτουνε, ναι. Βλέπω εγώ.
13: Ισχύει, είμαι θελκτικός.
6: Άρε καβιάρι.
13: Το ελέγχω.
6: Το κορμί σου κάπου, όμως εμένα θα το κάνεις γιατί έχω προτεραιότητα.
13: Θα δούμε.
6: Όχι θα δούμε, θα τα κάνω λαμπόγιαλο τα παλαπολιτικά, θα κατεβάσω παρέα.
13: Τι είναι μωρή, η επιτηρίδα. Και ήσουν πρώτη στη σειρά.
6: Δεν είμαι από τις σχεδόν πρώτες τα τελευταία χρόνια.
13: Τα τελευταία χρόνια, είναι και τα προηγούμενα χρόνια στη σειρά.
6: Έχεις θαυμάτρες εσύ 200 χρόνια, αλλά σ' αγαπάω.
13: Καλά, λέγε τι θες τώρα.
6: Ζηλεύω λίγο που σε παίρνουν οι άλλες.
13: Ναι, δεν ξέρω εγώ τι ζηλιαρόγατα είσαι. Είσαι κτητικιά, τι ζώδιο είσαι?
6: Ιχθύς, ψάρες. Σ' αρέσει, σ' αρέσει, αλλά δεν θες να το πεις τώρα.
13: Θα την κοπανίσουμε την κουτσομούρα. Λέγε τι θες τώρα.
6: Λοιπόν, ήθελα να μου πεις τι γίνεται με τη ζωή, ρε, που βγήκε εκεί και έβγαλε τα μικρόφωνα, σηκώθηκε και έφυγε.
7: Όχι, δεν πειράζει, θα τον καλέσετε λοιπόν να σας τα πει. Ρίσουμε, και εγώ θα φύγω. Κανένα...
6: Αυτό τώρα είναι καλό ή το έκανε επίτηδες για να την προσέξουμε?
13: Ότι τι το έκανε κατά λάθος, έλα τώρα, για τη ζωή μιλάμε.
6: Το έκανε επίτηδες,
13: Δεν θέλω να πω, μην την αδικήσω, είναι κρίμα. Σε λίγο θα προκύψει ότι είναι κανένας νάρκισος, ας πούμε, και κινούνται όλα γύρω από αυτήν, ότι πιστεύει. Τέλος πάντων, δεν θα ήθελα, δεν θα ήθελα.
6: Κασελάκι Τζάκρι, είδες πως άσχημα της μιλάει.
13: Άσε με τώρα.
6: Μαλάκα, κάποιοι την Τζάκρι δεν τη θέλουν πουθενά, την έχουν πάντα έτσι σε τέτοιο στυλ δηλαδή. Αυτό είναι το μοτίβο της ζωής της, τα κόμματα μέσα.
8: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα?
13: Παιδί μου δεν εκτιμάει μια λουμπουτέν που φοράει, άσε με τώρα.
6: Και ο άλλος δεν είμαι σε μου τώρα, σιγά.
13: Αυτός δεν την εκτιμάει τη λουμπουτέν, αυτός, ο βλάχος, τέλος πάντων, άσε με.
9: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
10: Ο Αποστόλης.
13: Ναι, ναι, εγώ.
10: Αποστόλη, να καταγγείλω θέλω.
13: Ωραία. Βάλε κουκούλα και δώσε.
10: Φορολογική δήλωση. Παίρνω τη λογίστρια τηλέφωνο. Λέω να πάρω καμιά επιστροφή. Τι επιστροφή μου λέει? Χρωστάς και 450 ευρώ στην εφορία. Από και σπού της λέω. Χρωστάς μου λέει. Για να μην τα πολυλογώ, πήγα στον ΕΦΚΑ από εδώ και από εκεί. Μου λέει κύριε χρωστάτε παλιά ασφάλεια. Λέω ψάξτε το, λέω γιατί έχω άλλη ασφάλεια. Και καταλήξαμε ότι έχουν αυτοί άδικο και έχουν κάνει βλακεία.
13: Α, δεν χρωστάς. Πού είσαι καλέ? Στο συμπί μέσα είσαι. Από πού με παίρνεις?
10: Από το σπίτι σε παίρνω γιατί είμαι λίγο νευριασμένος.
13: Είσαι νευριασμένος, αλλά βλέπω ότι κάπου κλέβεις κεραίες τώρα και μπαίνεις μέσα στα φορτηγά και στα ραδιοταξί.
10: Τώρα ακούγομαι καλύτερα?
13: Ναι, ναι.
10: Λοιπόν, έχω δώσει ήδη 250 ευρώ που δεν το έχω πάρει χαμπάρι, μου τα έχουν πάρει.
13: Καλό.
10: Και μπροστά άλλο 450. Και τι μου λένε? Κύριε μου λέει, θα κάνετε αίτηση για να πάρετε τα 250 στην αρχή και τα υπόλοιπα θα σε επιστρέψουμε.
13: Άντε, κάνω κούτσα αίτηση, κούτσα. Αφού βρήκες και το δίκιο σου, δεν λες.
10: Το βρήκα το δίκιο.
13: Ποιος να το περίμενε?
10: Μετά από 10 φορές που πήγα στον ΕΦΚΑ. Και αφού λοιπόν κάνω την αίτηση, του στέλνω τηλέφωνο, λέω πότε θα μου επιστραφούνε. Σε κανένα χρόνο λέει.
13: Να το, μπήκε το ραδιοταξί πάλι.
10: Όμως τι έκανα?
13: Τι έκανες? Γατώνει εσύ, γατώνει, γατώνει. Τι έκανες?
10: Ναι, είχα ένα γνωστό μες στο Υπουργείο Οικονομικών, τον πήρα τηλέφωνο, του λέω μπορείς να το διευθετήσεις. Μου λέει θα το δω. Μόλις τον πήρα τηλέφωνο 10 η ώρα, 11.30 ώρα με παίρνουν τηλέφωνο από τον ΕΦΚΑ. Ο κύριος Δημήτρης, ναι, άμεσα λέει θα σε επιστραφούν τα 650 ευρώ.
13: Α, έχεις καλό βίσμα, δυνατό.
10: Εννοείται. Δεν πέρασαν 10 λεπτά.
13: Over, έτερος για εγάλεο, ναι.
10: Αυτό.
13: Αυτό, κατάλαβα.
10: Ωραία. Πόσο πινέδες είναι?
13: Ναι, μωρέ, ήξερα, εντάξει, δεν πειράζει. Πάρε κούρσα τώρα και τα βρίσκουμε αυτά.
26: Γυρίσαμε.
13: Από πού?
26: Από παντού. Λοιπόν, θέλω να πω εδώ στην κυβερνησάρα μας που τα είχαμε αφουγκράζεται το μπαλμό του κόσμου. Και...
13: ναι, είναι αφουγκραστικά.
26: Ναι, αυτό να τις το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, όσον αφορά το 13ωρο, μαλακίες. Το 13ωρο διαμαρτυρηθήκαμε. Όχι πολύ η αλήθεια είναι, αλλά διαμαρτυρηθήκαμε. Όχι για το 13ωρο αυτό και κατά αυτό.
13: Έλα μου, ρε, πως κάνετε έτσι τώρα 37 μέρες το χρόνο. Άι στο διάλο. Έχετε καταπιεί άλλα κι άλλα.
26: Το 13ωρο, παιδί μου, είναι γρούσους. Για οι 13 ώρες. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Κάντε το 14, κάντε το 15 να μην διαμαρτυρηθεί κανείς. Θα κατέβουμε να δουλέψουμε με όρεξη.
13: Ξέχασα ότι έχουμε και τις δυσαιδαιμονίες, ναι.
26: Ναι, σιγά μην βλέπουμε και μαύρη γάτα πρωί-πρωί. Παίρναμε και κάτω από σκάλα. Α, στο διάλο. Και ενώ έχουμε γίνει σούργελος όλο το. Και τη Ζιμπάμπουε ακούω και που θες.
9: Ποιος είναι ο τίτλος που βάζει η Ζιμπάμπουε Σταρ? Ευρωπαϊκό κράτος.
11: Επιτρέπει την 13 ώρα εργασία. Ναι.
26: Εδώ στην Ελλάδα το πρώτο θέμα είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που παραιτήθηκε από την πολιτική κονίστρα για να φουγκραστεί, λέει, το λαό και να ξαναεπανέλθει στην πολιτική κονίστρα, αλλά από άλλες θάλασσες. Και πούτσες μπλε. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι, αλλά τέλος πάντων. Πάντως θυμήθηκα κάτι παλιές εποχές που πηγαίνανε κάποιοι και χτυπάγανε το χέρι στο τραπέζι. Κάνανε πραγματάκια, μην κάνανε λίγο τζέρτζελο. Ενώ τώρα περνάνε τα πράγματα έτσι αέρα πατέρα. Κανένας δεν διαμαρτύρεται. Μόνο συναυλίες και τέτοια. Καμιά συναυλία για το Χατζηδάκι παίζει.
13: Για ποιο Χατζηδάκι, τον Κωστή ή τον Καλό?
26: Καλό τον Καλό. Ποιο Κωστή, ποιο
13: θα πει? Μια συναυλία για τον Κωστή δεν θα έπρεπε? Πώς έχει καταφέρει να φτάσει 55 χρονών χωρίς να έχει κολλήσει ένσημο?
11: Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό.
12: Ότι δεν έχει ένσημο.
11: Ότι ακριβώς κάθε μέρα.
12: Πώς δουλεύετε? Χριστός.
26: Είδες,
13: και να κάνει τέτοιο ποθενέσχες, έλα σε παρακαλώ, αυτό είναι για συναυλία.
26: Αυτό, ναι, να τον ενισχύσουμε λίγο, λες. Φιλανθρωπικά, ναι.
13: Να τον τιμήσουμε, να τον τιμήσουμε.
14: Έχω δει το γέρο το Μητσοτάκη να λέει το κουκουέ έχει μια σταθερή στάση και να χαμογελάει για το εκλογικό σύστημα. Και την Κυριακή άκουσα ένα δημοσκόπο να λέει το καινούριο εκλογικό νόμος τον έχει φτιάξει ο Μητσοτάκης. Λέει, αν ενωθούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν κυβέρνηση. Όμως, άμα βγει έξω το κουκουέ που έχει αυτή τη σοβαρή και σταθερή στάση, δεν κάνει κυβέρνηση. Πώς γίνεται κάθε φορά να βοηθάτε τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
13: Όπα, μισό λεπτάκι. Αν βγει όμως το κουκουέ και μπει ο Βελόπουλος, μπήκε η Λατινοπούλου που δεν είναι μακριά από τον καμένο που συνεργαζόσασταν, τότε μια χαρά κυβέρνηση κάνετε, μην αγχώνεσαι καθόλου.
11: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη δεξιά του πολιτικού χάρτη.
14: Άντε ρε γαμίσου ρε μαλάκα, όλο μαλακίες λέτε.
26: Επίσης, επειδή κοροϊδεύετε που φτηνίνανε τα μανταλάκια.
11: Είδαμε για παράδειγμα να έχουν μανταλάκια.
9: Τα μανταλάκια.
14: Σούξου μουξου.
9: Μανταλάκια.
11: Πάρα πολλά είδη μανταλάκια.
26: Σήμερα σε πληροφορώ όλος ο κόσμος μανταλάκια πάει και αγοράζει. Επειδή έχουμε γίνει όλοι μουσκεμα και για να πλωθούμε να στεγνώσουμε.
13: Είμαστε κι εμείς όμως που γίναμε μουσκεμα μόλις ακούσαμε ότι θα επιστρέψει ο Αλέξης.
14: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
13: Δεν μας επηρεάζει η βροχή.
26: Ναι, αλίμονο. Αρκεί που θα έρθει. Να σου πω που να το φανταζόταν ο Τσίπρας και εμείς που υποστηρίζαμε τον Τσίπρα και τρώγαμε μπούλινγκ από όλους, τέλος πάντων, αδίκως τις περισσότερες φορές, να το σημειώσω αυτό, που να το φανταζότανε ότι όλο το σύστημα θα του ρίχνε τέτοιο σπρόξιμο, μπες μπροστά Αλέξη και σε περιμένουμε και την καλά που θα περάσουμε μαζί σου και λαπάλι και όλα.
13: Κοίταξε να δεις, ναι. Δεν θα το φανταζότανε ποτέ, μέχρι τη στιγμή που συνδικολόγησε, οπότε ναι.
26: Όχι, έχει συνδικολογήσει χρόνια, θα τον είχαν εκεί πέρα και θα τον κανακεύανε.
13: Ναι, είναι χαζό το σύστημα, δεν περίμενε τη στιγμή που θα καεί ο άλλος, τέλος πάντων.
26: Ναι, τέλος πάντων, πάντως εντάξει με το καλό να
13: είναι αυτό είναι. Που κρατάει το σύστημα πάντα κάποιες εφεδρείες, κάτι εθνικά κεφάλαια. Ο Τσίπρας είναι από αυτά τα εθνικά κεφάλαια που επιτέλους θα κάνουμε απόσβεση.
26: Αχ, μπράβο, μακάρι, γιατί είχαμε περάσει πάρα πολλά. Να έρθει ο Αλέξης και να αναζητάτε εμάς τους πρώην Σιριζέους.
13: Αυτό.
26: Να μας αναζητάτε, να μας ψάχνετε.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστολή, καλησπέρα, ο Μάνος είμαι πάλι.
16: Τι πάλι?
3: Είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα και είχα βάλει SFC, το παραμύθι, αν θυμάσαι.
16: Και τι θα θυμόμουν τώρα ότι είσαι ο Μάνος πάλι?
3: Έλατε.
16: Πριν μια εβδομάδα που μιλήσαμε.
3: Έλατε, ποιος είσαι εσύ? Συγγνώμη, δεν ήξερα, δεν θα το ξανακάνω, το υπόσχομαι.
16: Μπράβο, υποσχέσεις θέλω.
3: Εγώ θα πω είμαι ο Μάνος πάλι.
16: Λέγε ρε τι θες.
3: Λοιπόν, άκου να δεις, θέλω να σου πω δύο πράγματα. Είχε ένα τόσο χρόνο στο σχολείο, τώρα 12, 13, 14 δεν έχει σημασία.
16: Πώς δεν έχει? Μια σημασία την έχει, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει.
3: Έμαθα κάτι πραγματάκια, ρε φίλε. Έμαθα ότι πραγματίσε μια γούντα. Υπήρχε το Πολυτεχνείο, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που κυνηγήθηκαν και τώρα μαθαίνω, ρε φίλε, αν έχεις το Θεό σου από τον Άδωνη που είναι και το επαγγελματικό είναι αυτό, ότι στη Χούντα κυνηγήθηκαν οι δεξιοί.
17: Η Χούντα κατέθεσε στην Ελλάδα τη δεξιά, όχι την αριστερά.
16: Τι, δεν το ξέρεις αυτό? Ναι, είναι γνωστό.
3: Νόμιζα ότι στη Γιάρο και στη Μακρόνισο πηγαίνανε
16: οι άλλοι. Και οι άλλοι πηγαίνανε, και οι άλλοι και τα κομμούνια πηγαίνανε, ναι. Αλλά πηγαίνανε και οι δεξιοί. Ναι, ήταν σε συνταγματάρχες και φύλακες, ήτανε. Αλλά ήτανε και αυτοί εκεί.
3: Είναι αυτοί που τους προσέχανε.
16: Ναι.
3: Και αυτοί που πήγανε εξορία, ρε φίλε, κάποιοι άλλοι που πήγανε στο Παρίσι, τι ήταν αυτοί? Αυτοί ήταν άλλοι.
16: Αυτοί ήταν μόνο δεξί.
18: Θα είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι. Δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμώτησαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής. Και ένας οι δυο που κρατήσαμε τη συνήθεια, τη σιέστα που λένε.
16: Sorry κιόλας να τα λέμε κι αυτά. Σε τέτοιους τόπους μαρτυρίου έχουν πάει μόνο δεξί.
3: Γιατί θυμάμαι ότι άκουγα ότι κακοπεράσανε εκεί πέρα στο Σικουάνα.
16: Όχι, καλοπεράσανε. Σε παρακαλώ πολύ.
19: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1 με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
3: Συγγνώμη, ήταν και πολιτική κρατούμενη κιόλα.
16: Τι ήτανε? Πολιτική ελεύθερη, πολιτική κρατούμενη ήτανε.
20: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα, γιατί γελάτε, κύριε?
3: Ότι τότε εγώ ασκώτω την μη κατηγορώ στην παιδεία που τόσα χρόνια με μάθανε κάτι άλλο, ρε φίλε.
16: Τι είναι τώρα η παιδεία τώρα, έτσι πως την έχουν καταντήσει? Τι περιμένεις να μάθεις τα σωστά? Έλα, σε παρακαλώ.
3: Δηλαδή πρέπει να φτάσω 46 χρόνια για να μάθω ότι κυνηγάγανε τους δεξιούς.
16: Δεν διάβαζες τα σωστά βιβλία, θα μπορούσες και μικρότερος να τα έχεις μάθει αυτά.
3: Μπράβο, ναι, αλλά τότε έπαιρνα άλλα βιβλία τότε. Έβλεπα, ξέρω, αυτό που λέει Playboy, κάτι τέτοια βιβλία.
16: Εγώ σου φταίω τώρα.
3: Συγγνώμη.
16: Τον είχες κάνει λάστιχο. Έλα τώρα.
3: Ο Αποστόλης.
16: Ναι.
3: Έλα, Αποστόλη, ο Δημήτρης είμαι.
16: Ποιος Δημήτρης?
3: Ο Δημήτρης από την Πάτρα, ρε Αποστόλη.
16: Θύμησέ μου, τέλος πάντων, τι θες?
3: Τέλος πάντων. Αποστόλη, χαλάσανε και οι παπάδες. Και αυτοί στο κύκλωμα είναι.
16: Δεν ήταν χαλασμένοι, εγώ αυτή την αίσθηση είχα.
3: Ρε Αποστόλη, πας να εξομολογηθείς και βρίσκεις τον παλά σου.
16: Μήπως να μην πας να εξομολογηθείς τότε?
3: Εγώ δεν πρόκειται να πάω. Πήγε μια γριά.
16: Και πήγε και τη ρουφιάνεψε. Πάει μετά στις αρχές.
3: Όχι, άκου, Αποστόλη, τι έγινε.
16: Πήγε μια γριά από την πόλη.
3: Όχι, από την πόλη της Αθήνας, Αθηναία. Ακινητοποίησαν την κόρη της κάτω στη συνείσοδο, την ανέβαν στο σπίτι και της λέει, πού είναι τα λεφτά? Λέει, δεν έχω λεφτά. Πάνε στη γριά, της λένε, πού είναι τα λεφτά? Και οι τύποι βρίσκουν δύο βάζα με 20 κιλά λίρες και στο φεύγα τι της λένε? Ρε γιαγιά, μην τα λες όλα στους παπάδες.
16: Να το...
3: Όλοι μπες στο κύκλωμα, ακόμη και οι παπάδες.
16: Ποιος να το περίμενε ότι θα ήταν ρουφιάνοι?
3: Και εμείς καθόμαστε και δεν μπαίνουμε στο κύκλωμα και κοιτάνε όλους τους παπάδες. Ορίστε.
16: Άσε μούση, τι να σου πω τώρα.
3: Εννοείται.
21: Καλά, ήταν ανάγκη να μας βάλεις, καλημέρα καταρχήν, να βάλει ο Θήμιος εκεί το μαλάκα τον Νίνη σήμερα.
24: Ο στόχος είναι να φέρεις σουβλάκια πίσω στο σπίτι, λοιπόν.
21: Του κάνετε διαφήμιση, το ξέρεις.
16: Ναι, θέλαμε να του κάνουμε γιατί ξεκινάει εμφανίσεις. Και επειδή είναι αξιόλογος και τον θαυμάζουμε, κυρίως μετά από αυτά που είπε, να το μάθει ο κόσμος, όχι μόνο εμείς.
21: Μπράβο σας.
16: Να είστε καλά.
24: Μην ξεχάσεις να πας να πάρεις τα σουβλάκια, ό,τι και να συμβεί.
0: Και ο Ρούμπιο μας παραδέχτηκε κατά UFO όλος.
16: Αν δεν μας παραδεχτεί ο Ρούμπιο, τότε ποιος? Από το Ρούμπιο ξεκινάνε αυτά.
0: Ο Ρούμπιο υπήρξε των Αμερικανών. Μετά, πριν από λίγες μέρες, του είχε αποδειχθεί η NASA, ο εκπρόσωπος, ο αστροναύτης, που είναι και βουλευτής από τη Φλόριδα. Ήταν
16: γνωστός.
0: Είναι παππού των 80 γορνών, αλλά είναι ακμαιότατος.
16: Ναι, αλλά παππού τον παίρνεις που και που. Τέλος πάντων τώρα, άστα αυτά, δεν πειράζει, τα είπαμε, γεια.
2: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
16: Έλα.
2: Λοιπόν, σε παίρνω για ένα θέμα που φαίνεται ποδοσφαιρικό και αθλητικό. Σημαντικό, αλλά δεν είναι καθόλου. Έμαθες για τη σύλληψη του προέδρου του Ατρομήτου?
16: Όχι. Το άκουσα, αλλά δεν ήξερα ποια ομάδα είναι.
2: Ναι, είναι του Ατρομήτου. Συλλάβανε γιατί βρήκαν μέσα στα γραφεία των οπαδών του Ατρομήτου, της Φενταγίν. Φαντάζομαι τους ξέρεις πολύ καλά κι εσύ. Καπνογόνα, σπρέι, παλαιστινιακές σημαίες, πολιτικά πανό και μάσκες.
16: Αν είναι δυνατόν.
2: Δηλαδή, ναι, δηλαδή ούτε ένα μαχαίρι, ούτε ένα όπλο, ούτε καν φωτοβολίδες από αυτές που σκοτώνε.
16: Δεν πήγανε σε άλλες ομάδες, γι' αυτό δεν τα βρήκαν αυτά.
2: Ναι, ναι. Ναι. Και λένε όλοι ότι αυτό ήταν μια τιμωρία για τον Ατρόμητο και το πανό για την Παλαιστίνη. Ήταν μια τιμωρία και για τη διοίκηση του Ατρόμητου. Παρόλο ότι είναι η διοίκηση είναι, δεν είναι δικιά μας, με τον Παχατουρίδη εκλεγόταν αυτός που συλλάβανε, ήταν ένα μάθημα. Θα σου πω ότι πάλι χωρίς να θέλω να γίνω με ρε παιδί μου κουραστικός και να φαίνεται ότι πουλάω μούρι για την ομάδα μου, ότι στον προηγούμενο αγώνα της Νέας Ιωνίας είχαν έρθει πάρα πολλοί μπάτσοι από άλλη περιοχή, ενώ με τους αστυνομικούς της Νέας Ιωνίας τα ψιλολέγαμε ρε παιδί μου, μας ξεβρακώσανε κυριολεκτικά, μας κατασχέσανε αντιφασιστική σημαία. Εμείς δεν τη δίναμε με τίποτα και μεσολάβη. Σαν άνθρωποι από τη διοίκηση της Ιωνίας και είπανε: ωραία, δεν έχετε δικαίωμα, τους την πάρετε, δώστε την να την κρατήσουμε. Εμείς να τους τη δώσουμε στο τέλος. Δεν μας αφήνανε να περάσουμε πανό για τα παιδιά Διακής Βόλου που συνελήφθη στα Νάδικα. Και είναι τώρα ότι 4-5 ομάδες οι οποίες τους χαλάνε τη Μόστρα, η ΑΕΚ, η Νίκη Βόλου, ο Φωστήρας, η Δόξα Βύρωνα, η Νέα Ιωνία, ο Αστέρας Εξαρχείων, τρώνε κυνηγητό. Δεν είναι καθόλου οπαδικό, δεν είναι καθόλου αθλητικό, είναι καθαρά πολιτικό για τα πανό που μπαίνουν. Δηλαδή, αν μιλήσει και με τα παιδιά από τη Δόξα, μια και σε Βύρωνα, θα σου πούνε ότι γίνεται το ίδιο. Έχουμε και μας παρακαλάνε και από τη διοίκηση. Και όσο μπορούμε πιο ήρεμα, γιατί δέχονται πιέσεις ακόμα και ομάδες.
4: Αποστολή.
16: Ναι, ναι.
4: Τη διοίκηση όσο μπορούμε πιο ήρεμα, γιατί δέχονται πιέσεις ακόμα και ομάδες.
16: Αποστολή. Ναι, ναι.
4: Έλα, τι τέλος δύο εβδομάδες παλεύω.
16: Τα κατάφερες, μπράβο, τι θες.
4: Παίρνω καιρό για ένα θέμα που

0: Κοίδη και την κυβέρνηση.
1: Η ανομία τέλος.
2: Ναι ρε παιδί μου, απλά επειδή βγάζανε βίντεο και συμμετείχες και εσύ σε αυτό το κομμάτι. Ειδικά στην 28η του Φλεβάρη, σε μεγάλο βαθμό και σε συμμετείχες και εντάξει. Δηλαδή επειδή ξέρουμε και ανθρώπους, δεν σου λέω άμα συμφωνούμε, διαφωνούμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Άμα γίνανε σωστά ή γίνανε λάθος τα επεισόδια. Αυτό είναι άλλο θέμα της συζήτησης. Μην τους βαφτίζουμε όλους προβοκάτορες. Ένα σχόλιο ακόμα. Έχω 2-3 πράγματα να σου πω ρε φίλε, ακούω 15 χρόνια δεν έχω πάρει ποτέ. Λοιπόν, εσύ έχει φίλε πιο κουκουές, ενώ άλλος έχει γίνει ανεβάζει ρουβίκονα. Δηλαδή αυτό είναι απίθανο. Τι έχει πάθει δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Οδηγείς αποφυγής συγκρούσεων. Παραδέχονται. Τα αεροσκάφη μας πάνε να τρακάρουν με UFO. Δεν δίνουν οδηγείς. Μόνο εγώ δίνω στο Paul Santorini TikTok και στο Paul Santorini YouTube. Η ψέα της βολής μας τι κάνει. Να ζητήσει ο κόσμος από τα κόμματα και αυτά. Υπάρχει ψέα μέσα στη βολή που είναι όλα τα κόμματα. Εδώ υπάρχουν επτάμινιδες. Τρακάρουν και τροχεία απλά γίνονται από τη βαρύτητα των σουπόνια πάνω τα μάξια και το κοπανάει κάτω. Και καλά που γλιτώσαν οι 4 άτομα και το είδα. Στην Αυστράλια.
0: Αυτό τώρα δεν λέγεται αναρτήσεις.
3: Drop it, λέει pull up.
0: Α, είναι αλλιώς, άλλο.
3: Είναι τώρα εκεί, είναι 1988 Αυστράλια, now less family. Αλλά έχουμε και στούκ. Στουκάρισε, στούκαρε.
0: Είναι στούκας το παιδί, άσε με τώρα, έλα, γεια.
4: Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple. Prédissez-vous.
6: Θέλω μια παραγγελία για τον Νιάνια την Παρασκευή. Δεν θυμάμαι πώς θα ήταν το τραγούδι στη Φρύτη Τριούλα. Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Ναι, που είχε ερωτευτεί.
6: Ναι, ναι, ναι, τον πονηρό πολιτευτή. Μάριο του Σακουζή θα λέει. Είδες πώς ταιριάζουν όλα.
0: Να το. Θυμάσαι που παλάντωνες
7: εκεί στην εξορία. Τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα. Χρόνια εξορίας στο Παρίσι. Και διάβαζες και ρίτσο
8: και αρχαία τραγωδία. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα.

0: με το υδρωμένο τισέρτ μου.
1: Ο Νικολάς Σαρκοζής. Ό,τι είναι ο Νικολάς Σαρκοζής στη Γαλλία, είμαι εγώ στην Ελλάδα.

0: Αποστόλα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μπορώ να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Για κανένα.
0: Θέλω καημακάμι πάντρεμα με τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού. Όλα τα καταλαβίστηκα δηλαδή. Αν θέλεις και το βρίσκεις ότι έχει χιούμορ, μου το βάζεις.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, πηγαίνετε κάθε μέρα στο γραφείο σας?
3: Εμείς γιατί, κοίταξε, στην τέτοια αρχή
4: πηγαίνω όταν το απαιτούν οι συνθήκες.
3: Ούτε και, κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι.
2: Πόσα χρήματα παίρνετε?
4: Όσα προβλέπονται από την...
3: Αυτοί είπανε όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει.
4: 3.200 νομίζω. 3.200 κάτι.
2: Εσείς έχετε και άλλη δουλειά εκτός από αυτή που κάνετε?
4: Τι εννοείτε?
3: Όχι, δεν πειράζει, μαζί μας πειράζει.
2: Εργάζεστε κάπου αλλού?
4: Πού είμαστε?
3: Ύστερα ακούς μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί ότι...
4: Να είμαι στη Θεσσαλονίκη.
2: Τι κάνετε εκεί?
3: Ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
2: Εκεί μένετε, εργάζεστε κάπου αλλού?
4: Από εκεί μπορεί να είναι τέτοιο.
3: Αυτό ακριβώς, τίποτα. Είσαι και φαίνεσαι.

0: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή τραπο άκουγα πριν το μαλάκα του Μητσοτάκη. Έχεις ακούσει το σκατσίλα μου μεγάλη του Μπάμπη του Μπαμπανίδη?
1: Δεν ξέρω αν το έχω ακούσει. Δεν θυμάμαι.
0: Ωραία, για δρόση στο YouTube. Είναι ένα τραγούδι έτσι σατυρικό. Σκατσίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλοι και κάτι τέτοια. Να βάζει το Μητσοτάκη να λέει δεν μα νοιάζει. Κίδη κάτι τέτοια που λέει και αυτό και ο Άδωνη. Και βάλει από κάτω αυτό το τραγούδι.

0: Είμαι κι εγώ μαλάκας.
1: Καθρεφτάκι.
2: Ξύδι. Λυπάμαι.
3: Λοιπόν, θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
3: Βάλε λιγάκι τον Άδωνη που έλεγε για το βιβλίο του Πλεύρη ότι δεν το διαφήμισε. Και βάλε λιγάκι και τώρα που μιλούσε στο Φιδιά πάλι λίγο για τον Πλεύρη και έλεγε ότι έχει παρεξηγηθεί ότι τάχα τον έκανε διαφήμιση. Αλλά αυτός δεν το διαφήμιζε και αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε δει κιόλας.
4: Έχω μια απορία. Πες για το Ισραήλ. Και εγώ μίλησα για το ChatGPT και του είπα πες μου κάποια πράγματα να πω. Και είπε το ChatGPT για το βιβλίο του Πλεύρη.
5: Όταν πήγε να βγάλει αυτό το βιβλίο ο πατέρας Πλεύρης, πήγα στο σπίτι του και μας παρακαλώ πολύ μην βγάλει αυτό το βιβλίο. Δεν μ' άκουσε. Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ τότε ξαφνικού μου τότε να πάντα με ένα λευκό χαρτί. Και λέγα δεν πάω να δείξω αυτό το βιβλίο, είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει. Παρά τα αυτά μεταφτύσαμε αυτό το βιβλίο. Πριν από πω οτιδήποτε άλλο, ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο.
4: Ναι.
5: Ιδού. Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το ξαφνικού μου τότε να πάντα με ένα λευκό χαρτί. Μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη από τις εκδόσεις Electron. Μιλάω για αυτό το βιβλίο το οποίο από την πρώτη μέρα που το δείξαμε έχει κάνει θράψη.

Και Αποστόλη, σε παρακαλώ πολύ, παρατήρηση. Τη 10η του Οκτώβρη στο πρόγραμμα είχα ζητήσει το My Friend Jack. Γιατί ήταν ο πρόγονος του Hard Rock. Εσύ μου βάλεις τα λόγια. Τα λόγια δεν έχουν σχέση με τη Hard Rock. Η εισαγωγή που είναι η κιθάρα. Αυτή είναι. Και θέλω να επανορθώσεις, Αποστόλη.

0: Παρδεσανάτη.
1: Έλα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά λέω. Λοιπόν, θέλω παραγγελιά για Παρασκευή. Τώρα μας άφησε ο Σαββόπουλος το Κολοέλληνες, αλλά χαλή να το ακούσουμε όλο, όχι το τσοκωμένο.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Εγώ σου είπα τι θέλω. Δεν σου είπα τι θα κάνεις.
1: Και εγώ θα κάνω τι θέλω.
0: Εντάξει.
2: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
3: Συνήμη του κράτους που ξερνάει και να τους τσιφτετέ.
4: Σε αυτή την Ευρώπη η Ελλάδα και μπορεί και οφείλει να πρωταγωνιστεί.
5: Με γονίζει μισθές.
6: Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινές αξίες.
7: Να ευχαριστήσω την καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ.
5: Κράτος εσείς όλων και πεσμένων κόλων, κόλο Έλληνες.
8: Ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
9: Η Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά και πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.

0: Να σου πω, έλα, θέλω μια παραγγελία για Παρασκευή, ακούς.
1: Δώσε.
0: Είναι παλιό, μπορεί και να μην το θυμάσαι. Αρκούδος.
1: Αρκούδος.
0: Έλα, ρε μαλάκα, αρκούδος.
1: Φάρσα.
0: Με καραμαλή, ναι, που είχες πάρει τον Αρκτούρο.
1: Τον Αρκτούρο.
0: Ναι, ρε, που λέγει ο Καραμαλής για έναν τέτοιο στελεχός του. Το λέει Αρκούδο, το πεσευδόνυμο.
1: Τον Παπανδρέου συνεργάτη ήταν ο Αθανασάκης, ο Αρκούδος.
0: Όχι, βρε μαλάκα, του Καραμαλή, του Κώστα.
1: Ναι.
0: Πάει, χάνει λάδια.
1: Καιρό τώρα. Ωραία, θα κοιτάξω.
2: Άλλο στενεκέ χάνει λάδια. Ο Νίκος Αθανασάκης είναι.
3: Νίκο Αθανασάκη, όλοι γνωρίζουμε ότι πάνω σου μπορούμε να στηριχθούμε και δεν είναι τυχαίο ότι σε έχουμε βαφτίσει Αρκούδο.
4: Ναι, καλησπέρα.
5: Γεια σας.
4: Είναι ο Αρκτούρος, ο Σύλλογος Προστασίας Αρκούδας.
5: Ακριβώς.
4: Άλκης Πετίνης λέγομαι. Σας παίρνω για κάτι που έχει γίνει κάτι τρομερό εδώ πέρα. Έχουμε βρει μια αρκούδα στο κέντρο της Αθήνας.
5: Πού έχετε βρει, πού υπάρχει?
4: Είναι κοντά στη Χαριλάου Τρικούπη, δεν ξέρω, έχει ξεφύγει από κάπου.
5: Σοβαρά?
4: Ναι, είναι στα Πέριξ εκεί της περιοχής. Χαριλάου Τρικούπη εκεί γύρω.
5: Μάλιστα.
4: Πρέπει να έχει ξεφύγει από τον Αρκουδιάρη. Δεν ξέρω, και κυκλοφορεί μόνη της εκεί, μια καφέ είναι.
5: Μάλιστα.
4: Με μουστάκι.
5: Λοιπόν, να σας δώσω ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσετε άμεσα με τον βιολογικό.
4: Πείτε μου λίγο, τι κάνουμε εμείς άμα τη δούμε? Εγώ έχω ένα πιστόλι από αυτά τα αναισθητικά.
5: Μάλιστα.
4: Να τις ρίξω? Μπορεί να ψοφήσει, ρίχνω εγώ σε κάτι ποντίκια.
5: Μπορεί, δεν το ξέρω αυτό.
4: Μήπως είναι δικιά σας από κάπου, από κάποιο κήπο δικό σας, τίποτα?
5: Όχι.
4: Που της, από κάποιο εργαστήρι?
5: Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι.
4: Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή πρέπει να είναι σπιτικιά, δεν είναι αδέσποτη, γιατί από ό,τι είδα ακούει το όνομα Νίκος.
5: Μήπως είναι μικρή?
4: Μικρή, εντάξει, τα έχει τα χρόνια της. Εγώ φωνάζω Νίκος και γυρνάει πάντως. Έχει και λουρί στο λαιμό, έχει αλυσίδα στο λαιμό. Δεν είδα να κρατάει ντέφι. Κάτι τέτοιο, έχει ξεφύγει από τον Αρκουδιάρη σίγουρα, είναι εκεί στην περιοχή. Καφέ, με μουστάκι. Να μην ρίξω με το αναισθητικό, λέτε?
5: Όχι.
4: Με κανένα πιστόλι κανονικό? Έχω ένα κυνηγητικό.
5: Φυσικά και όχι.
4: Ναι, αλλά μπορεί να φάει κανέναν άνθρωπο να κατασπαράξει.
5: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η αρκούδα, όταν ακούει θόρυβο, φεύγει.
4: Α, όχι, εκεί προς Χαριλάου Τρικούπη είναι λίγο υποτονικά τα πράγματα.

0: Να σου πω, θέλω την Παρασκευή, δεν σου έχω ζητήσει ποτέ παραγγελιά. Αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος, μωρέ, γιατί το ξέρασε τώρα. Κάτι για την παράγκα.
1: Γι' αυτό δεν έχει ζητήσει παραγγελιά, δεν το θυμάσαι.
0: Εντάξει, δεν το θυμάμαι τώρα.
2: Όπου κοιτάζω να κοιτάζεις, όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγκα.
3: Ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία.
2: Παράγκα, παράγκα, παράγκα το χειμώνα.
3: Σκάνδαλα αντί για διαφάνεια.
2: Και εσύ μιλάς σαν πτώμα.
4: Πολλές υποθέσεις δεν έχουν μαζευτεί.
5: Πού, για πείτε.
2: Ο λαός, ο λαγός θα παίζω δρόμια.
3: Δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο.
2: Κουλούρια ζητάει και λαχεία.
4: Είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη μείωση τιμής που έχει γίνει από τα σούπερ μάρκετ όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης.
2: Κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία.
6: Έχει καταργηθεί κανένα 8ωρο.
2: Αιτήσεις για τη Γερμανία.
7: Στην Γερμανία πάνε τουρισμό στην Τσεχία για να βάλουν βενζίνη.
2: Στο

0: Γεια σου, Ταβάρης Απόστολε. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω πολύ για το τραγούδι. Συστήνομαι για πρώτη φορά, εκτός από ερωτικός μετανάστης.
1: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
0: Θέλω να πω για τους συντρόφους που κρατήσανε το κόμμα στο 91. Ένας από αυτούς είναι και ο σύντροφος ο Παπακώστας ο Κώστας, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα υγείας τελευταία, και θέλω να του βάλει το τραγούδι στην Αθήνα μέσα κέντρο, που θα έχει την ευκαιρία να τον κάνουμε ένα χαρί να ανέβει λίγο. Και χαιρετισμούς σε όλους τους συντρόφους.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι
2: 8. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
6: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18 300 και 26 10 205 205.

0: κάνεις κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 6 μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,6.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό. Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Shampoo 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: The experience continues.

0: είναι 9.30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: The station with the best music.
3: I love the music.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Vacula tupsala. Abora pariali. Vacula tupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης. Ελπίζω να αναζωογονηθήκατε με τη βροχή. Εδώ τουλάχιστον στο λεγανοπέδιο έριξε καρκλοπόδαρα διαχειρός βαράγγι. Αλλά που μου είπανε και διάφοροι φίλοι, το αυτό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, δεν ξέρω που αλλού, στην Αίγινα. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να σας υποδεχτούμε στα μέρη μας για διαλόγους, μονολόγους, εξομολογήσεις, ψιθύρους και σιωπές. Όπως πάντα η εκπομπή είναι κατά το ίμιση ανθολόγιο και κατά το ίμιση καλείστε να απαντήσετε αν θέλετε στο ερώτημα που έχω θέσει. Για το ανθολόγιο εξηγήσεις δεν χρειάζονται. Μία μόνο λέει ο καθένας αυτό που έχει στο νου του. Ανοίγει ένα θέμα κουβέντας μαζί μου. Τώρα το ερώτημα. Προσέξτε το λίγο και ανασύρετε από το βυθό της μνήμης την απάντηση. Ποια είναι μία γνώμη ή μία βεβαιότητα που είχατε παλιά και σήμερα έχει αλλάξει εντελώς? Τι συνέβη και άλλαξε? Επαναλαμβάνω, ποια είναι μία γνώμη ή μία βεβαιότητα που είχατε παλιά και σήμερα έχει αλλάξει εντελώς? Τι συνέβη και άλλαξε? και radio@parapolitika.gr. Η κυρία Άρτεμις Σταματάτου μου γράφει: απλά πίστευα παλιά ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοπροαίρετοι. Τώρα διατηρώ πάντα τις επιφυλάξεις μου. Καλή εκπομπή. Η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου: απλά όλα είναι ίσωμα, δεν υπάρχει καμία αξία, καμία ηθική και τίποτα πια, τίποτα απολύτως. Καλή εκπομπή. Η κυρία Μίλια Δήμου: παλαιότερα πίστευα πως για 25 με 30 χρόνια υπήρχε μια σχετική σταθερότητα. Σήμερα ούτε για μια μέρα δεν είμαι σίγουρη. Χαιρετώ τη Λίτσα Καρακατσάνη που μου στέλνει ευχές. Ο Αργύρης Λεοντόπουλος λέει: παλεύω να κρατήσω την ελπίδα ότι μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη Ελλάδα ζωντανή. Πίστευα ότι μπορούμε. Είδα ότι δυστυχώς αδυνατούμε. Αναρωτήθηκα, αυτό είναι που μας αξίζει? Απογοητεύτηκα και είπα: αυτό ωραία μας αξίζει, αφού περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα κάνοντας τα ίδια λάθη. Αλλά μετά θυμήθηκα τα παιδιά μας και αποφάσισα ότι πρέπει να κρατήσω την ελπίδα ζωντανή. Με αγάπη πάντα, τα σέβη μου, Αργύρης. Η κυρία Γεωργία Ντίντιφα: καλησπέρα σας κύριε Μάνο. Πόσο άλλαξαν οι άνθρωποι που φοβάσαι να τους εμπιστευτείς. Τρέχουμε στον κατήφορο και δεν σκεφτόμαστε να πατήσουμε το φρένο. Και ας είναι μπροστά μας ο γκρεμός. Ζούμε στην εποχή της ύψης και της διαφθοράς. Και η Μαρία Λόμης: πίστευα ότι αυτοί που ευεργέτησες θα το εκτιμούσαν. Δυστυχώς δεν είναι πάντα έτσι. Ο αγνώμων σου δίνει μεγάλη πίκρα και απογοήτευση. Αυτά τα ολίγα για αρχή. Είναι ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να κουβεντιάσουμε αυτό που ήδη σας είπα. Ποια είναι μία γνώμη ή μία βεβαιότητα που είχατε παλιά και σήμερα έχει αλλάξει εντελώς? Αλλά τι συνέβη και άλλαξε?

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Τώρα σε λίγο η Θησαυρούλα θα μας δώσει την πρώτη γραμμή. Και εγώ θέλω να πω ότι μέχρι τώρα οι αντιδράσεις των φίλων για την αλλαγή της ώρας είναι πολύ θετικές. Δηλαδή δεν βρέθηκε ούτε ένας να διαφωνήσει με τη μετακίνηση της ώρας προς τα πάνω. Άλλωστε ήταν για χρόνια που μου το γυρεύανε αυτό οι άνθρωποι, οι φίλοι της εκπομπής, αλλά δεν έτυχε να συμβεί, παρά μόνο για ένα μικρό διάστημα που κάναμε 11 με 4, αλλά τώρα σταθεροποιήθηκε 10 με 3, 10 το βράδυ με 3 το πρωί, και έτσι θα πάμε και όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι να σταματήσουν οι εκπομπές και να πάμε άδεια. Και θα ξεκινήσουμε πάλι πρώτα ο Θεός στο τέλος Αυγούστου με αυτή την καινούρια ώρα. Ανδρέα Μωρίκη, κλασική φιλόλογη, φίλε, καλώς του λέω.
1: Καλησπέρα Μάνο μου, καλέ.
0: Καλώς του.
1: Σε ακούω με χαρά και ακούω τη διατύπωση του ερωτήματος.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Ποια είναι μία γνώμη ή μία βεβαιότητα που είχατε παλιά και σήμερα έχει αλλάξει εντελώς, τι συνέβη και άλλαξε?
1: Λοιπόν, ξέρεις κάτι, σημασία έχει το τι συναντάς στη ζωή σου νωρίς. Εγώ όταν ήμουν στη Δευτέρα Γυμνασίου προσπηρητής, συνάντησα ένα δάσκαλο ο οποίος μας είχε μάθει ένα λατινικό ρητό. Το λατινικό ρητό, δεν ξέρω πώς τυχαίθη, έλεγε «De omnibus», για τα πάντα, «dubitandum», πρέπει να αμφιβάλλουμε. Και λέγεται ότι, ναι βέβαια, «de omnibus», «dubitandum». Ο Descartes έλεγε «σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Cogito ergo sum. Υπάρχει όμως και το ρητό αμφιβάλλω, άρα υπάρχω. Και το αμφιβάλλω σημαίνει ότι δεν είμαι απόλυτα βέβαιος για τίποτα. Δεν είμαι αγνωστικιστής, ώστε να πω, ξέρεις, δεν υπάρχει καμία απολύτως αλήθεια. Απλώς η σκεπτική φιλοσοφία είναι αυτό. Δεν είμαστε βέβαιοι τώρα ότι αυτό είναι σωστό. Επέχουμε. Το ρήμα «επέχω» σημαίνει αναστέλω προς το παρόν το να δώσω τώρα απάντηση για κάτι να τοποθετηθώ, γιατί ακριβώς αμφιβάλλω. Και διαρκώς αμφιβάλλω. Και γιατί αμφιβάλλω? Διότι πιστεύω ότι για κάθε τι υπάρχουν δύο αντίθετες μεταξύ τους θέσεις, οι οποίες σπρώχνουν την άλλη καθημερινά με την ίδια δύναμη, ώστε καμία δεν την καταβάλει την άλλη. Πως στον Brand Fair κάνουμε, ο ένας καταφέρνει και γυρνάει το χέρι του άλλου και το ακουμπάει στο τραπέζι. Υπάρχει δηλαδή ισοσθένεια λόγων, δηλαδή ίση δύναμη στις δύο θέσεις. Και υπάρχει αρεψία. Δεν ρεύει το πράγμα ούτε προς τη μια ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Οπότε λέει ο σκεπτικός φιλόσοφος. Η σκεπτική ήταν μετασοκρατική φιλόσοφη. Όπως ήταν οι επικούροι και οι στοικοί. Στοικοί, επικούροι και οι σκεπτικοί είναι τρεις κυρίες σχολές μετασοκρατικές. Μα τι λέγανε? Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς. Επέχω. Δηλαδή θέλω και άλλο χρόνο να σκεφτώ. Πήγες μετά από καιρό και του έλεγες, το σκέφτηκες, για πες μου την απάντηση, σου έλεγε «επέχω». Εκνευριζόσουν εσύ κάποια στιγμή και του έλεγες «ακού να δεις, εντάξει, αυτή είναι η απάντηση». Και σου έλεγε «αυτή είναι η απάντηση, για αυτούς τους 75 λόγους δεν είναι αυτή η απάντηση» και σου ανέτρεπε αυτό που πίστευες ότι ήταν η απάντηση στο δικό σου ερώτημα. Και του έλεγες «εντάξει, αφού δεν είναι αυτή η απάντηση, πες μου ποια είναι». Και έλεγε πάλι ο κύριος «επέχω». Αυτή λοιπόν, επειδή επήχαν συνέχεια, το ρήμα «έχω» είναι «έχω» ήχον στον παραδοτικό, «έξω» με δασία όμως στο μέλλοντα, λέγονται εφεκτικοί φιλόσοφοι. Αυτοί λοιπόν Επήχαν συνεχώς. Τώρα με ρωτάς, μου λες κάτι το οποίο να το πίστευα πολύ,
0: ναι, και
1: τελικά να μην βγήκε και να ακυρώθηκε. Επειδή λοιπόν τη δεύτερη γυμνασίου γνώρισα από το δάσκαλο που μας έλεγε «Τε όμνιπους του πιτάντου», δεν άφησα τον εαυτό μου εκτεθειμένο στο να πιστέψω κάτι πάρα πολύ, σε κάτι πάρα πολύ βαθιά. Κρίμουνα, θα μου πεις, δεν έκανες τίποτα. Όχι, παραδοχές έκανα, αλλά ήμουν αποσεκτικός. Δεν θυμόμουν, λάθη έκανα, γύρισα, αλλά όχι πρετήθηση να πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό και να πω αυτός με διέψευσε. Το να έχεις πιστέψει, μπορεί να έχεις πιστέψει σε ένα κορίτσι, στον έρωτά του. Εκεί νομίζω ότι όλοι έχουμε λίγο πολύ διαψευστεί και ξέρεις, δεν το καταλαβαίνεις και πώς σου έρχεται σε αυτή την περίπτωση η διάψευση και δεν έχει και λογικό περιεχόμενο. Δεν μπορεί να πεις ότι «Α, το κατάλαβα τώρα, θα το διορθώσω, δεν το ξανακάνω τον λάθος». Δεν έχει. Κάθε τι έχει μία ιδιαιτερότητα. Αν η συζήτηση πάει και προς τα εκεί, ναι, βεβαίως, οπωσδήποτε. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που αποτελούν τις φωτεινές εξαιρέσεις που δεν έχουν διαψευστεί. Βεβαίως έχουν διαψευστεί και φυσικά, γιατί εκείνη την ώρα δεν τα έβλεπα όλα καθαρά τα πράγματα. Δεν σε τυφλώνει ο έρωτας και πιστεύεις πράγματα τα οποία σε οδηγούν να προχωρήσεις. Αλλά ξέρεις κάτι, εάν δεν μας πείθουνε ο έρωτας, δεν ξέρω, ο πληθυσμός της γης, αν ήταν 8 δισεκατομμύρια, μπορεί να ήταν μόνο 1-1,5.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, η οικονομία της φύσης φροντίζει για να ανανεώνεται το ανθρώπινο γένος, η λογική εκείνη τη στιγμή να υποχωρεί και να βγαίνει μπροστά, όχι τόσο το συνέστημα, όσο η παρόρμηση, η φυσική παρόρμηση. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι σε θέματα τα οποία θέλανε προσοχή ιδιαίτερη και λογική κτλ. Ότι πίστεψα εκεί, πίστεψα σε ένα κόμμα και αυτό με διέψευσε κτλ. Όχι ποτέ, σε καμία περίπτωση. Αλλά σε επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων, ναι, και δεν το θεωρώ ότι ήταν κακό αυτό και θα συνεχίσω να ξεκινάω από το να έχω καλή διάθεση απέναντι στους ανθρώπους. Τώρα, εάν εκείνοι δεν αποδειχθούν σωστοί ή αν ήταν συνεπείς και εγώ δεν είχα καταλάβει, βεβαίως ανθρώπινο είναι, θα το υποστούμε αυτό και θα συνεχώμα, θα το υφιστάτα συνεχώς. Δεν είμαι προστάμενο αυτά τα πράγματα. Πάντως, δεν έχω δώσει εμπιστοσύνη σε κόμματα, σε πολιτικούς άνδρες κτλ. Όχι. Φίλους, αρκετούς μπορώ να πω, όχι λίγους, και μαθητές έχω αρκετούς που πραγματικά έχουμε κοινή πίστη σε κάποιες αξίες και χαίρομαι πάρα πολύ που ζω δεκαετίες μαζί τους. Και αν κάτι δεν πάει καλά στη σχέση, είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει πρόθεση κακή εξαπάθησης ή ιδιοτέλειας κτλ. Άνθρωποι να είναι, άνθρωποι είμαστε και σπάνω να τα κάνουμε όλοι σε τούτη τη ζωή και είναι πολύ σκληρό που ένας από τους δυο τον άλλον να μην εννοεί, έτσι δεν λέει,
0: ναι, ναι.
1: Πολύ πάνω, έτσι λέει. Αυτό έχω να πω, μάνα μου, πού τα βρίσκεις ρε παιδί μου όλα αυτά τα ωραία πράγματα και ας τα φέρνεις. Θα ακούσω πολύ ωραία πράγματα.
0: Στίβω το μυαλό μου, ξέρεις. Γιατί τόσα χρόνια πρέπει να βρίσκω κάτι καινούργιο κάθε βράδυ.
1: Ναι, το βλέπω αυτό, το βλέπω.
0: Είναι καλή γυμναστική για το μυαλό πάντως.
1: Είναι πολύ καλή γυμναστική και είσαι μέσα στα πράγματα, είσαι μέσα στην πραγματικότητα. Δεν σε εξαπατάει η πραγματικότητα. Μάλλον δεν αφήνεις τον εαυτό σου να εξαπατηθεί. Μην ξεχάσω να πω και κάτι, ότι άκουσα χτες ένα τραγούδι που είχες βάλει με την Τάνια Τσανακλείδου από τα πρώτα που έγραψες,
0: ναι.
1: Τα σφιγμένα σου χείλη.
0: Ναι.
1: Είναι μαγικό.
0: Δηλαδή, το πρώτο ήταν αυτό, το πρώτο.
1: Ναι,
0: πρώτο.
1: Ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν να τον ακαλύπτω Γιάννη το Σπανό.
0: Ναι.
1: Πόσο θα χάρηκε και πώς θα εμπνεύσει από τους στίχους αυτούς. Και ήσουν ένα πιτσιρίκι τότε, δεν ήσουν κανένας.
0: 22 εκεί.
1: Μάλιστα να πήγε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άκουγα τους στίχους χτες πάλι και το καμάρο να το ευχαριστιόμουν πάρα πολύ. Και η Τάνια είναι μια ερμηνεύτρια πολύ μεγάλη, γιατί είναι και ηθοποιός μαζί, δεν είναι τυχαία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι τυχαία, δεν είναι τυχαία. Μάνο, έχεις δώσει πάρα πολλά.
0: Ναι,
1: καλά. Πάρα πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Και δίνεις καθημερινά, σε θυλώ.
0: Κι εγώ, Αντρέα μου, καλή δύναμη.
1: Γεια, γεια, γεια.

0: ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και ο Νικόλαος από τα μηχανήματα των ήχων θα μας δώσει τον κύριο Γιάννη Ζαφερόπουλο από την Αθήνα. Ιωάννη, τι γίνεται, καλέ μου?
1: Μάνο, χαίρομαι πολύ που σας ακούω μετά από
0: εγώ,
1: καιρό.
0: Κι εγώ, καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε. Ωραία. Αν και όσο πάει δυσκολεύουν τα πράγματα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, λογικό.
1: Είναι και αυτός ο πόλεμος και δεν ξέρουμε αν θα πατηθούν και τίποτα κουπιά, τέλος. Ας ελπίσουμε όχι. Πήρα για το ερώτημα, ξέρεις, ναι. Πώς να σου πω, με ιντρίγκαρε αυτό το ερώτημα. Είναι ωραίο ερώτημα αυτό που είσαι. Αν αλλάζουν, βεβαίως αλλάζουν πράγματα και μέσα σου και έξω σου, και αλλάζεις γνώμη για πράγματα. Αν τα κοιτάξεις προσεκτικά σε βάθος, και ειδικά αν έχει περάσει και λίγος χρόνος, Μάνο, καταλαβαίνεις ότι έχεις κάνει λάθος. Σε πράγματα δηλαδή τα οποία υπέθετες ότι είναι σωστά στα 20, στα 18, μετά τα 28 σε πιάνει εισαγγελέας, που λέμε, κατά βάθος δηλαδή, αστείευομαι λίγο. Θέλω να πω ότι το να κάνεις λάθη μέχρι τα 25 είναι φυσικό, φυσιολογικό, αλλά αν αρχίσεις να κάνεις λάθη και μετά τα 30 ή τα 40 ή πολλά λάθη, τότε κάπου, ξέρω εγώ, ίσως δεν το έχεις δει σε βάθος το πράγμα. Και εγώ έχω κάνει λάθη, φυσικά, όπως κάθε άνθρωπος, δεν είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Φυσικά και στον έρωτα έχουν συμβεί πράγματα που τα βλέπα τότε αλλιώς, δεν ήταν έτσι, ήταν τελείως διαφορετικά, και στο επαγγελματικό πεδίο, στο συγγραφικό πεδίο νόμιζα ότι ήταν ρομαντικές καταστάσεις, δεν ήταν ρομαντικές, αν και εγώ παραμένω ρομαντικός. Απλώς ο ρομαντισμός μου, που ήταν φυσικός ρομαντισμός, απλός ρομαντισμός, έχει μετεξελιχθεί σε ένα δημιουργικό ρομαντισμό, ας το πούμε έτσι. Τώρα, αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ καλά, που έχω πέσει πολύ έξω, είναι γύρω στο 2002. Ξέρεις, αυτή η ημερομηνία είναι καθοριστική. Το 2002, ξέρεις, την πρωτοχρονιά του 2002, η Ελλάδα άλλαξε νόμισμα. Δηλαδή πέρασε από τη δραχμή στο ευρώ, το θυμάσαι πολύ καλά. Ήταν μια Τρίτη.
0: Και μας κατακλέψανε.
1: Ναι, θα σου εξηγήσω πώς έγινε αυτό. Εκείνη η βροχερή Τρίτη, θα τη θυμάσαι που έβρεχε καταρακτοδός παντού. Και στο Λεκανοπέδιο και σε πολλές άλλες περιοχές.
0: Εγώ νομίζω έβρεχε κέρδη σε αυτούς οι οποίοι πουλάγανε την προηγούμενη μέρα 50 λεπτά το μπουκαλάκι το νερό.
1: Αυτό πήγα
0: και την άλλη μέρα το πουλάγανε μισό ευρώ.
1: Αυτό πήγα να σου πω ακριβώς. Μπήκε στο μυαλό μου ακριβώς.
0: Βροχή κανονική δεν θυμάμαι.
1: Εγώ θυμάμαι και την καταρακτώδη βροχή που πέφτει στην Αττική, εκείνη την Τρίτη, την πρωτοχρονιά του 2002.
0: Να ξεπλύνει τα λάθη του Σιμίτη.
1: Ναι, ο Σιμίτης, μετά που έβγαλε από το ATM, θυμάσαι, εκείνα τα χαρτονομίσματα και μας τα έδειχνε. Θεωρείς και ήταν οι πλάκες του Μωυσή. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι κι άλλα. Θυμάμαι πως από 150 δραχμές η εφημερίδα έγινε 1,5 ευρώ. Στο τσακ. Στο τσάκα τσάκα. Δηλαδή έγινε 511 δραχμές.
0: Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν αγοράζει κανείς εφημερίδα πλέον. Ενώ πριν, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, έπαιρνα Νέα Ελευθεροτυπία κάθε μεσημέρι. Μου τις φύλαγε ο Περιπτεράς.
1: Μα και εγώ έπαιρνα τότε εφημερίδες.
0: Έχω να πάρω εφημερίδα μόνο τα παραπολιτικά που διαβάζω εδώ που έρχομαι.
1: Είναι καλά τα παραπολιτικά.
0: Ναι, θέλω να πω ότι τα διαβάζω εδώ που έρχομαι.
1: Ναι.
0: Και όλες τις εφημερίδες
1: έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα πράγματα. Και κάθισα και υπολόγισα, ενώ ήμουν φανατικός υπέρμαχος του ευρωνομίσματος τότε, έλεγα να ένα νόμισμα που δεν θα πληθωρίζεται, δεν θα αλλάζει ισοτιμία, και να ένα δυνατό ισχυρό αποθεματικό νόμισμα που θα έχουμε.
0: Μα το πρόβλημά του ήταν η ισοτιμία, Γιάννη μου.
1: Η ισοτιμία ήταν, αγαπητέ μου,
0: 340,75.
1: Ήταν πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει. Αγοράσαμε πολύ ακριβά κάτι που δεν άξιζε ούτε 180 δραχμές. Δηλαδή μας το δώσαν σε διπλή τιμή. Γι' αυτό η Ελλάδα άρχισε να παραπατάει οικονομικά.
0: Ο Βασίλης Βασιλικός, σε μια κουβέντα που έκανα κάποτε μαζί του,
1: τον έχω γνωρίσει,
0: την έχω μεταδώσει κιόλας σε την εκπομπή, μου είπε, κορόιδα είναι οι Αμερικάνοι που και το 1 δολάριο και τα 2 δολάρια τα έχουν σε χαρτονομίσματα.
1: Βέβαια.
0: Εμείς αν είχαμε το 1 ευρώ σε χαρτονόμισμα, δεν θα κάναμε την ίδια διαχείριση χρήματος.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Είδα γυναίκα, αρκετά μεγάλης ηλικίας βέβαια, η οποία έδινε μπουρμπουάρ 1 και 2 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Τα θεωρούσε τίποτα αυτά, το 1 και το 2 ευρώ. Το 2002, το 2003 εκεί πέρα. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή ήταν η πρώτη μου μεγάλη απογοήτευση όταν κάθισα και τα έβαλα κάτω. Είδα ότι αυτό το νόμισμα δεν έπρεπε να το πάρουμε ούτε 180 δραχμές, ούτε 170 ίσως. Ενώ οι Γερμανοί καλά τη βολέψανε. Όσο είχε το νόμισμά τους, ακριβώς η ισοτιμία, 170 δραχμές. Δηλαδή ένα μάρκο, δύο μάρκα, ένα ευρώ. Yeah. Αυτή ήταν από τις μεγάλες μου απογοητεύσεις που θυμάμαι σχετικά πρόσφατα.
0: Δηλαδή που εσύ νόμιζες, όπως είπες, ότι αυτό θα ήταν η σωτηρία της οικονομίας μας.
1: Έτσι νόμιζα και έχω αλλάξει τελείως γνώμη. Mm. Ήταν μεγάλη απογοήτευση όταν κάθισα και τα μέτρησα σε μεγεθυντικό φακό και τα έβαλα, και ειδικά τώρα που η αγοραστική του δύναμη είναι 70 παλιές δραχμές, γερές δραχμές της εποχής. Γιατί τότε ο καθηγητής έπαιρνε 200.000 και έκανε και ιδιαίτερα και δεν υπήρχαν φόροι, ούτε μνημόνια, ούτε δεν ξέρω και τι άλλες καταστάσεις. Και ακόμα και με 700 ευρώ, τα 700 ευρώ τότε είχαν σημερινή αγοραστική δύναμη τα 200-300. Mm. Αγόραζες πράγματα, κάποια πράγματα αγόραζες. Σήμερα αν παίρνεις 700, μάλλον στο παγκάκι θα καταλήξεις.
0: Να σου πω ένα πολύ εντυπωσιακό πράγμα. Όλοι οι φούρνοι, παίρνουν κατεψυγμένο ψωμί από το εξωτερικό και τα τυροπιτοειδή, δηλαδή λουκανικοπιτάκια, τυροπιτάκια, κρεατοπιτάκια, όλα αυτά είναι από βιοτεχνία, έτσι, γιατί είναι όλοι οι φούρνοι έχουν το ίδιο προϊόν. Ξέρεις, ο φούρνος στη γειτονιά μου πόσο πουλάει το λουκανικοπιτάκι το μικρό που είναι 2,5 πόντους. 1,70.
1: Μη μου, καλά είναι απίστευτο.
0: 1,70. Ναι, το μικρό.
1: Είναι πανάκριβο. Μα εγώ τώρα, το παίρνω 1,20.
0: Εάν σου δίνανε τον καιρό της δραχμής μία τυρόπιτα και σου ζητάγανε ένα πεντακοσάρικο για να την πάρεις, θα την έπαιρνες ή θα του την έτρεβες στη μούρη?
1: Φυσικά όχι. Ναι. Εγώ θυμάμαι, πρόλαβα τις σκουρού της τυρόπιτας το 2002 που κάνανε 100 δραχμές.
0: Ναι,
1: και ήταν
0: σημαίνω
1: και πολύ νόστιμες. Και ναι, πάρα πολύ νόστιμες. Αυτή ήταν μια από τις μεγάλες μου απογοητεύσεις. Έχω αλλάξει άρδιν τελείως γνώμη για το ευρωνόμισμα. Θεωρώ ότι μας δουλέψανε κανονικά και η Ελλάδα χρεοκόπησε μέσω της πλαστής ισοτιμίας. Και δεν ζει και ο άνθρωπος αυτός που μας έβαλε με αυτή την ισοτιμία στο ευρωνόμισμα για να δικαστεί κάποια στιγμή.
0: Τι να δικαστεί, και όσο ζούσε, τον δίκασε κανείς?
1: Κανένας.
0: Όταν έλεγε βάλτε τα λεφτά στο χρηματιστήριο.
1: Α, το θυμάμαι.
0: Πώς δεν το θυμάσαι?
1: Αν το θυμάμαι, η οικογένειά μου έχασε εκατομμύρια από αυτά τα πράγματα γιατί την κοροϊδέψαν.
0: Όταν έμπαινε στο τρόλεϊ και έπαιρνε τις κάμερες μαζί του, ότι και καλά είναι ένας καθημερινός άνθρωπος κι αυτός.
1: Α, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Τότε που πήγε στο τηλεφωνικό κέντρο, δεν θυμάμαι, και έλεγε απίστευτο, ασύλληπτο. Το θυμάσαι?
1: Πώς δεν το θυμάμαι, βεβαίως τη θυμάμαι τη σκηνή εκεί με τη τηλεφωνήτρια που έλεγε ναι, ασύλληπτο, κάτι τέτοιο έλεγε.
0: Απρόσμενο,
1: ναι, νομίζω απρόσμενο, ναι. Απρόσμενο, είπε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Πώς δεν τα θυμάμαι. Είναι απογοητεύσεις αυτές. Όπως και η απογοήτευσή μου που κάποτε πίστευα, μάνο μου, ότι θα βρεθεί κάποιος ο οποίος θα έχει τις μαγικές δυνάμεις, τις ικανότητες, τις δυνατότητες, αν θες, δεν ξέρω τι, να φέρει τη χώρα σε έναν ίσιο καλό δρόμο. Έτσι,
0: ποιος πιστεύω, δηλαδή ο Spider-Man?
1: Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος.
0: Όχι, δεν υπάρχει, φυσικά δεν
1: υπάρχει.
0: Όχι,
1: δεν υπάρχει, ούτε υπήρχε πιστεύω, δεν ξέρω, δεν υπάρχει.
0: Ο Σούπερμαν.
1: Όχι, λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, είχα πέσει πάρα πολύ έξω στις εφηβικές μου αναζητήσεις, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος για να μας σώσει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ποιο είναι χειρότερο με τις βεβαιότητες, όταν καταραίουν ή όταν ανατρέπονται?
1: Α, πολύ ωραία ερώτηση, ρε Μάνο. Έχεις πιάσει, χτύψες καρδιά τώρα. Ποιο είναι χειρότερο?
0: Ναι, η κατάρρευση ή η ανατροπή τους.
1: Καλύτερο πάντως είναι η ανατροπή τους. Mm. Δηλαδή όταν αντιληφθούμε ότι οι βεβαιότητες έχουν καταρρεύσει, θα πρέπει να τις ανατρέπουμε εμείς οι ίδιοι και να φτιάχνουμε άλλου τύπου βεβαιότητες, οι οποίες θα είναι πραγματικές, δεν θα είναι μαϊμού.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή που κάνεις.
0: Πάντως το σημαντικό είναι ότι τα πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα ή αδιαμφισβήτητα άλλαξαν λόγω εμπειριών, γεγονότων ή προσωπικής εξέλιξης.
1: προσωπικής εξέλιξης και καλύτερου ιδώματος. Δηλαδή τα είδαμε από πιο κοντά, πιο πρακτικά, πιο προσεκτικά. Γιατί αν δεν δεις ένα πράγμα από όλες τις όψεις και από πολύ κοντά, να καταλάβεις τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα, δεν θα μπορέσεις να απαλλαγείς και από αυτό.
0: Ναι,
1: αν είναι κακό.
0: Σωστά.
1: Αν είναι καλό, έχει καλός. Αλλά αν είναι κακό, δεν πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν θέλω να κουράσω άλλο.
0: Και δεν μου λες. Εσύ καλά είσαι, πού τα πας τώρα, να ξεκουραστείς λίγο.
1: Θα πάω λίγες μέρες, στη Βόρεια Ελλάδα βέβαια, από όπου κατάγομαι.
0: Α.
1: Εκεί στην Πιερία μάλλον, ναι.
0: Το συγγενολόι σου είναι εκεί.
1: Στο συγγενολόι μου, καλά το είπες ρε Μάνο, που θα πάω. Γιατί τα χρήματα δεν είναι τα πολλά όπως ήταν κάποτε. Ήταν πολύ περισσότερα. Οι φόροι έχουν τσακίσει και τους απλούς ανθρώπους. Μπορεί να στο πει ο καθένας δίπλα σου, τον οποιοδήποτε να πεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ελάχιστα και μετριούνται, δηλαδή πλέον τα μετράει ο κόσμος. Θα πάω οπωσδήποτε, δεν θέλω να επιβαρύνω, αλλά σίγουρα στο συγκενολά μου θα πάω.
0: Καλά, σε μια άκρη που θα κοιμηθείς, τι σώοι επιβάρυνση θα είναι.
1: Όχι, δεν υπάρχει επιβάρυνση σε αυτά τα πράγματα, εντάξει, απλώς πάντα όταν
0: είναι εκτός έδρας. Οι γονείς σου ζουν εκεί.
1: Ο πατέρας μου δεν ζει, η μάνα μου ζει.
0: Η μάνα σου, εντάξει.
1: Αλλά έχω τους θείους μου, έχω συγγενείς, έχω ξαδέρφια, έχω διάφορα εκεί. Και είναι εμένας που αγαπώ, γιατί έχω ζήσει τα παιδικά μου χρόνια.
0: Μάλιστα. Επίσης ξέρεις τι άλλο δημιουργεί εσωτερική πληγή. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι η δικαιοσύνη, το απόλυτο δίκαιο δηλαδή, είναι η τελευταία τους καταφυγή. Και ξαφνικά δεν γίνεται αυτό όπως πρέπει.
1: Τι δίκαιο, εδώ πέρα υπάρχει το δίκαιο της πυγμής, δηλαδή το δίκαιο του ισχυρωτέρου πλέον επικρατεί.
0: Ωραία, να βάλουμε και το δίκαιο του πυγμαίου δίπλα. Ναι, γιατί, μόνο της πυγμής και του πυγμαίου, δηλαδή...
1: του πυγμαίου, του ασήμαντου.
0: Του ασήμαντου, ακριβώς, ναι, αυτού που...
1: Το δίκαιο της ασημαντότητος είναι ουσιαστικά αυτό. Ότι σημαντικός είναι ο άνθρωπος που σκέφτεται, ο σκεπτόμενος άνθρωπος. Ότι αν δεν σκέφτεσαι και απλά πράττεις έτσι επειδή σου αρέσει σε ένα αυτό και θέλεις να πετύχεις το άλλο κλπ. Τότε είσαι όχι απλά αυθαίρετος, είσαι και επικίνδυνος.
0: Ναι, και ξέρεις κάτι, αν κοιτάξεις τα βλέμματα των ανθρώπων, δεν ξέρω αν το παίζεις μόνος σου αυτό το παιχνίδι, περπατώντας, να κοιτάς τους ανθρώπους ή να προσπαθείς να ακούσεις τι λένε την ώρα που περνάνε από δίπλα σου και να φτιάξεις με το νου σου μια προσωπική, ας πούμε, αυθαίρετη ιστορία για το τι ακριβώς λέγανε ενώ μιλούσανε ή τι σκέφτονται. Οι περισσότεροι είναι σαν να έχουν χάσει το χάρτη μέσα σε μια ξένη πόλη.
1: Αυτό που λες είναι πολύ αληθινό. Ξέρεις, θεωρούν ότι η γοητεία, η ευκολία μάλλον, πώς να σου το πω, θέλω να σου το πω λίγο ποιητικά, στο όνομα της ευκολίας ή της ταχύτητας, έχουμε καταργήσει την ποιότητα.
0: Mm.
1: Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο κόσμος, βλέπεις ας πούμε ανθρώπους, ειδικά πιο νέους, ας πούμε 25, 20 χρονών, 18, οι οποίοι κοιτάνε να αναθέτουν όλη τη δουλειά του πρόστιου λοβού που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος, δηλαδή να σκέφτεται λίγο.
0: Ναι.
1: Λίγο ρε παιδί μου, δεν είπα να σκέφτεσαι να είσαι ο Αϊνστάιν, ξέρω εγώ.
0: Να μην είσαι φαλάκρας από μέσα.
1: Ναι, να μην είσαι ακριβώς. Και το αναθέτουν στο κινητό τους. Δηλαδή να βρουν την οδό,
0: στο AI.
1: Ναι, εγώ πώς το έχω στον πρόστιο λοβό μου και μπορώ και να προσανατολιστώ και να.
0: Πάντως, Γιάννη μου, όταν πριν από 30 χρόνια, ας πούμε, πριν τα κινητά, θυμόμουν 150 τηλεφωνικούς αριθμούς φίλων. Δηλαδή έλεγα.
1: 150.
0: Ναι, το θυμάμαι, 150 τουλάχιστον. Έλεγα, ναι. Ο Δημήτρης τι νούμερο έχει. Τάκ μου ερχόταν στο μυαλό. Τώρα δεν θυμάμαι το σταθερό του σπιτιού μου. Αν
1: έχει
0: με ρωτήσεις, μόνο το κινητό το σταθερό του σπιτιού μου. Αν
1: έχει
0: με ρωτήσεις.

0: πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Μα σου ερχόταν και η εικόνα του ατόμου.
0: Σου ερχόταν και η εικόνα του, βεβαίως. Ακριβώς. Αυτά γινόντουσαν μέχρι εκεί το 95, 2000, ίσως και λίγο μετά. Παραπάνω όχι. Μετά το 2006 αρχίσαν αυτές τις ιστορίες.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύω ότι οι άνθρωποι περνούσαν πολύ καλύτερα πριν 30 χρόνια. Έτσι πιστεύω. Ή τουλάχιστον πιο ποιοτικά. Δεν λέω ότι ήταν πιο πλούσιοι, αλλά πιο ποιότητα ζωής, ποιότητα φαγητού, ποιότητα... Υπήρχε μια ποιότητα στη ζωή μας. Όχι αυτό το χύμα που υπάρχει. Τώρα είναι πάρα πολύ χύμα. Και όταν το κρασί γίνει πάρα πολύ χύμα, ίσως να είναι και νερωμένο, ίσως να είναι και θολό, ίσως να μην πίνει.
1: Μη σου πω ότι είναι και επικίνδυνο.
0: Μπορεί να είναι και επικίνδυνο, ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα, αγαπητέ μου.
0: Άρε Μάνο,
1: χαρήκα πολύ.
0: Κοντά να τα λέγαμε, ναι,
1: ναι,
0: αλλά τα λέμε, ναι.
1: Να παίρνεις, να τα βλέπουμε, μη χάνεσαι.
0: Είσαι υπέροχος.
1: Άντε φιλιά.
0: Πολύ ωραία εκπομπή σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να βγαίνει ο κόσμος να μιλάει είναι υπέροχο, είναι δημοκρατικό, είναι, τι να πω, είναι αντίσταση.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου Ιωάννη μου.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά.
4: Η κυρία Φωτεινή μου γράφει: άγρυπνε, ζούμε σε μια σειρά από άγραφες βεβαιότητες. Λέμε αυτό δεν θα συμβεί ποτέ σε μένα, ο κόσμος προχωράει προς το καλύτερο, οι σχέσεις κρατάνε αν προσπαθήσεις, το σώμα μου θα είναι πάντα εδώ, η ειρήνη είναι δεδομένη, και ξαφνικά ένα γεγονός, μια απώλεια, μια κρίση, μια συνειδητοποίηση τα γκρεμίζει όλα σαν χάρτινους πύργους. Να πάρεις να το κουβεντιάσουμε, Φωτεινή, ωραία τα λες. Και πάμε σε μία μόνιμη κάτοικο Πορτογαλίας, η οποία την κοπάνησε από το Βύρονα και πήγε στην Πορτογαλία. Γεια σου, Αγλαία.
5: Γεια σου, Λεβέντη μου.
4: Καλώς την.
5: Γεια σου, Λεβέντη. Είσαι καλά?
4: Καλά είμαι, ναι. Εσύ?
5: Εγώ τώρα είμαι στο παράθυρο, γιατί εδώ είναι φως ακόμα. Με πετάω γύρω-γύρω τα δέντρα. Μια ησυχία, μια γαλήνη.
4: Τι ωραία.
5: Τι να σου πω. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι.
4: Και
5: αλλά λείπω από την πατρίδα μου. Λείπω από την πατρίδα μου και μου στοιχείς.
4: Λείπεις από?
5: Από την πατρίδα μου.
4: Ναι, εντάξει, μωρέ. Γιατί πατρίδα είναι όπου περνάς καλά.
5: Όπου γης και πατρίς.
4: Και αυτό σωστό.
5: Ναι. Τι να κάνω. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ωραία που είναι με την ώρα την καινούρια. Εδώ έχουμε φως και όταν άνοιξα το τηλέφωνο και σε άκουσα, δεν το πίστευα.
4: Ναι, ναι.
5: Τόση χαρά έχω πάρει. Ναι.
4: Και εμένα όταν φεύγω από το σπίτι μου για να έρθω εδώ, γιατί συνήθως έρχομαι 3 ώρες πριν, έχει ήλιο έξω. Έχει ήλιο έξω.
5: Εσύ δεν έχεις ησυχία. Έχεις και πάθος με τη δουλειά σου αυτή. Τη δεύτερη δουλειά βέβαια, αλλά και αυτή πια.
4: Μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο, αγάπη μου. Κοντά, γιατί
5: είναι. Είναι το τηλέφωνο μάνο γραμμένο.
4: Ωραία, θα πεις το γαμπρό σου να πάει να σου πάρει ένα...
5: Δεν θέλω πορτογαλικό, κάποια στιγμή θα έρθω τώρα, δεν ξέρω πότε ακριβώς, αν θα σε προλάβω και θα πάρω ένα από εκεί, δεν θέλω από εδώ.
4: Okay.
5: Παπούτσι, και κάνω υπομονή.
4: Παπούτσι από τον τόπο σου.
5: Ναι.
4: Ωραία.
5: Δεν θέλω από εδώ. Ναι.
4: Πώς φερνάς, έχεις πήξει στον μπακαλιάρο,
5: σήμερα έφτιαξε μια συνταγή η κόρη μου, της το είπε η κυρία αυτή που έχει εδώ στο σπίτι και βοηθάει και αυτή και βοηθάει και εμένα. Της είπε μια συνταγή που έκοψε μπουκίτσες ψωμί, το τηγάνισε μαζί με τον μπακαλιάρο ανακατημένο, σαν σαλάτα έγινε.
4: Τι ωραία.
5: Ναι, με μαϊντανό μέσα, με κρεμμυδάκι, με διάφορα μέσα. Το φαγόμορφα.
4: Βέβαια το φαγες. Άλλη μόνο. Ο μπακαλιάρος είναι... Όποιος δεν τρώει μπακαλιάρο στην Πορτογαλία, το βάζουν φυλακή.
5: Έλαντε.
4: Αφού παντού...
5: Συνταγές
4: έχουν.
5: Βέβαια. Συνταγές έχουν. Ναι.
4: Πώς είναι η υγεία?
5: Κοίταξε, μάλλον.
4: Τα πόδια...
5: Μπορώ να πω ότι εδώ είμαι λίγο καλύτερα. Γιατί περπατάω αρκετά εδώ. Πηγαίνω έξω, με κρατάει αυτή η κυρία που έχουμε εδώ.
4: Ναι.
5: κατεβαίνω τις σκάλες. Αυτό είναι το άσχημο που έχει τις σκάλες μόνο. Κατεβαίνω τις σκάλες και με κρατάει και έχω και τον μπαστούνι και γυρίζω το σπίτι που είναι μεγάλη η απόσταση για να το γυρίσω.
4: Έχει και πίσω πόρτα το σπίτι.
5: Έχει μία στη μία άκρη και στην άλλη απέναντι που ο διάδρομος είναι 180 μέτρα.
4: Ωραία, τότε γιατί δεν του λες του γαμπρού που σε αγαπάει τόσο πολύ να βάλει ένα καθισματάκι στο οποίο να κάθεσαι και να σε τραβάει επάνω το...
5: Ναι. Το ξέρω. Ναι. Θα μου το βάλει, αλλά τώρα είναι πιεσμένος και δεν θέλω να, πω, να τον βλέψω κι άλλο.
4: Εντάξει.
5: Δεν μπορείς να φανταστείς τι τραβάει. Έχει εδώ τους εργάτες και δουλεύει όλο στη δουλειά του και δεν θέλω να τον...
4: Εντάξει.
5: Πιάνομαι εγώ στα καγγελά, καλά καρδιά μου και ανεβαίνω
4: και ανεβαίνεις. Εμείς σου πω ότι και καλό σου κάνει.
5: Ναι, σιγά σιγά προσέχουν, ναι.
4: Μωρέ μάνα μου, να προσέχεις μόνο το χάσιμο της ισορροπίας και την πτώση, γιατί είναι πολύ εύκολο να σπάσει μια γυναίκα το γοφό της και ένας άντρας.
5: Ναι. Ξέρεις κάτι όμως, μάνα, έχω πέσει στην Αθήνα. Εδώ έπεσα μια φορά. Έπεσα και στην Αθήνα 3-4 φορές. Δεν έπαθα τίποτα. Τίποτα μάνα.
4: Στο πλοίο
5: χτύπημα φοβερό στα γόνατα, 4 φορές στο δεξί μου γόνατο, έπρεπε να γίνει θρύψαλα και δεν έπαθε τίποτα.
4: Μπράβο. Αυτά είναι κόκαλα. Αυτά είναι κόκαλα.
5: Γερά κόκαλα.
4: Με τα ούλα τους.
5: Γι' αυτό το θέμα που έχεις, το θέμα έχει σχέση με τα χρόνια τα τότε και τα τώρα και τα τωρινά.
4: Ναι.
5: Εμείς τότε ψινόμαστε. Δεν είμαστε βιτυροβλοί και να είχαμε. Δεν καθόμαστε έτσι. Έλα να μου τα φέρεις να φάω. Δουλεύαμε. Εδώ θα δεις τα περισσότερα νιάτα, που είναι χρυσά νιάτα βέβαια, δεν μπορώ να πω πανέξυπνα είναι, αλλά είναι πολλά που είναι εδώ να φάω. Δεν ξέρω από δουλειά. Εμείς τότε είμαστε μια χαρά και δουλεύαμε και τις πόρτες μας τις αφήναμε ανοιχτές και κόσμο καλούσαμε στα σπίτια μας. Ανοιχτές οι πόρτες, κόσμος να έρχεται. Εμείς δεν είμαστε ποτέ στο σπίτι χωρίς να έχουμε στο τραπέζι άνθρωπο. Όλα τα χρόνια.
4: Και εμείς, τη μάνα μου που καλούσε τους μόνος.
5: Ναι. Εδώ τώρα τρομάζει. Φοβάσαι καταρχήν να βάλεις μάτια στο σπίτι.
4: Ναι. Τώρα πια δεν είναι τίποτα ίδιο.
5: Τώρα τίποτα. Αμπαρώνουμε τις πόρτες, γιατί μπαίνουν σαν καλοί κύριοι μέσα στο σπίτι, στη γράνια επάνω μπήκανε 3 φορές.
4: Ναι.
5: Σε εμένα και με το συγχωρεμένο Βασίλη μας μπήκανε 2 φορές.
4: Πω.
5: Ναι, για φαντάσου τώρα, να είσαι
4: και
5: στο σπίτι.
4: Και πώς αντιδράσατε, μάνα μου?
5: Α, ευτυχώς δεν ήμουν μέσα. Ήμασταν...
4: Λείπατε, πάλι καλά.
5: Ναι, καλά, εγώ θα ήμουν εκεί αν έλειπα τέτοια πράγματα. Και η χώρα μου έλειπε και εμείς.
4: Μάλιστα.
5: Ευτυχώς.
4: Σ' αρέσει λοιπόν η καινούργια ώρα?
5: Πολύ, πάρα πολύ. Ωραία. Πάρα πολύ μάνα. Γιατί τώρα έξω σχεδόν, όταν εγώ πήρα τη Σαυρούλα τηλέφωνο.
4: Ναι.
5: Είχε σχεδόν ήλιο.
4: Ναι, το καταλαβαίνω.
5: Και ακούω και λέω μπα ο Μάνος. Και μετά θυμήθηκα ότι έχει αλλάξει η ώρα. Και λέω, μα τι όμορφα, κάτσε να τον πάρω τώρα. Λέω, γιατί μετά θα είναι τα παιδιά, θα βάλουν να πάμε και όλα αυτά.
4: Σωστά.
5: Και να μην μιλάω εκείνη την ώρα. Ναι, αυτά.
4: Ωραία.
5: Και πριν μας κόψει το τηλέφωνο, το βλαμμένο,
4: ναι.
5: Οπότε σου χρησιμοποιεί, είδες και την άλλη φορά,
4: δεν
5: με άκουσε, δεν σε άκουσε. Ναι.
4: Και έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να σε υποχαιρετήσω τώρα, γιατί φτάνουμε... Στο σημείο που πρέπει να...
5: Ναι. Την άλλη εβδομάδα, Παρασκευή σίγουρα θα είναι τελευταία, θα φύγεις από την
4: εξοχή.
5: Θα φροντίσω να σε πάρω και να σε χαιρετήσω.
4: Εντάξει λοιπόν. Φιλιά πολλά, Αγλαία μου.
5: Καλή εκπομπή και από μένα φιλιά, να περνάς ωραία.
4: Και εσύ
5: και η Αλεξάνδρα, φιλάκια.
4: Γεια σου.

στους κάμπους που ξυπνούν τα ολόγυμνα κορίτσια, θερίζουν με τα ξαφά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμούς τα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.

δίπλα με το γλαυκό τσαντί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφυλικώνει

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώστρα ήρε.
4: Ο κύριος Άγγελος μου λέει, όταν γκρεμίζονται οι βεβαιότητες μέσα μας, συνήθως παραμένει, απομένει ένα κενό. Και μέσα σε αυτό το κενό γεννιέται πάντα κάτι νέο. Πιο εύθραυστο, πιο ειλικρινές και κυρίως λιγότερο αλαζονικό. Η ανατροπή των βεβαιοτήτων είναι σαν σεισμός. Καταστρέφει τις παλιές κατασκευές, αλλά αποκαλύπτει και το έδαφος κάτω από αυτές. Μερικές φορές το έδαφος είναι πιο στέρεο από ό,τι νομίζαμε. Άλλες φορές είναι κινούμενη άμμος και πρέπει να μάθουμε να ισορροπούμε διαφορετικά. Ωραίος αγαπητέ φίλε, πάρε τηλέφωνο να τα πούμε και στον αέρα. Ποιος έχει σειρά, μισό λεπτό να δω. Κύριε Γιάννη από τον Πειραιά, καλώς το να.
5: Γεια σας, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
5: Πριν από λίγο άκουσα μια πολύ γνωστή και πολύ αγαπημένη φωνή.
4: Ποια, την κυρία Αγλαία.
5: Η κυρία Αγλαία, ναι, η οποία είναι θεία.
4: Είναι θεία σου.
5: Και ακριβώς, και όπως άκουγα τώρα το ραδιόφωνο, ακούω είναι κάποια κυρία που την έχει κάνει μια Πορτογαλία, από το Βίρονα, και λέω θα είναι η θεία Αγλαία. Και όντως ήταν η θεία Αγλαία.
4: Ναι, εξαιρετική γυναίκα.
5: Ο οποία έπληξε ένας σπουδαίος άνθρωπος, σας έχει πολύ μεγάλη συμπάθεια, σας ακούει πάρα πολύ.
4: Ναι.
5: Και είναι ένας άνθρωπος, όχι μικρός σε ηλικία, αλλά πολύ μικρός σε ιδέες και σε διάβια μυαλού.
4: Ναι, σωστό.
5: Από ό,τι έχετε καταλάβει, με την επικοινωνία.
4: Βέβαια.
5: Και είπαμε να της κάνουμε έκπληξη, μιλήσαμε την συνάδελφό σου στο τηλεφωνικό κέντρο και είπα να βγω να της πω τα πολλά φιλιά μέσω ραδιοφώνου. Λίγο διαφορετικά από ό,τι άλλες φορές.
4: Τι τέλειο. Και που
5: να
4: που
5: το ραδιοφώνο μόνο μας ενώνει. Ναι, ναι.
4: Πολύ, πολύ καλή σκέψη έκανες.
5: Ναι, και να μοιραστώ και μια λίγο αστεία ιστορία. Πριν από κάποιο καιρό, ήξερα ότι θα σας ακούει βέβαια στο ραδιόφωνο φανατικά τα ξημερώματα. Εγώ έτυχε να διαβάζω.
4: Ναι.
5: Σας πάνω για ένα μεταπτυχιακό που έκανα. Σε κάποια φάση όμως με παίρνει ο ύπνος από το διάβασμα. Και μέσα στον ύπνο μου ονειρεύομαι ότι μιλάω με τη θεία την Αγλαία, την ακούω.
4: Ναι.
5: Και ξυπνώντας διαπιστώνω ότι δεν την ακούω στο όνειρο, είναι σε επικοινωνία με εσάς. Ήταν live δηλαδή. Αυτό.
4: Εσείς έχετε πάει ποτέ στην Πορτογαλία?
5: Δυστυχώς όχι.
4: Να
5: θέλω
4: όμως
5: να πάω κάποια στιγμή, ειδικά τώρα που έχω και ένα λόγο παραπάνω τη θεία Αγλαία, δηλαδή θέλω πάρα πολύ να πάω. Αν και ελπίζω ότι σύντομα δεν έχουμε στην Ελλάδα.
4: Ναι, έτσι είπα, ότι σε κάποιες μέρες θα επιστρέψεις.
5: Ναι, ναι, με το καλό την περιμένουμε, αυτό ξέρω και εγώ.
4: Μένετε κοντά της? Εγώ έχω πάει σπίτι της, ξέρω.
5: Βίρονα, ναι, εγώ μένω ζωγράφο, όχι έμενα μάλλον, τώρα με πειράζω.
4: Κοντά, κοντά.
5: Αλλά, ναι, με τα πόδια μας χώριζε η Πανεπιστήμιο, να καταλάβατε.
4: Ναι.
5: Και μεγαλώσαμε όντως σαν, τι να πω, είναι ξαδέρφη του πατέρα μου, αλλά είναι πιο κοντά από τα αδέρφια του πατέρα μου. Και οι κόρες της, που ενδεχομένως ξέρετε, είναι πραγματικά αδερφές μου.
4: Ναι, τις ξέρω.
5: Αλλά όχι με το, όχι σχήμα λόγου, δηλαδή αυτό που θα λέμε ότι πραγματικά σχεδόν κυριολεκτικά.
4: Για περίμενε τώρα να σας κάνουμε κι εμείς μια έκπληξη.
5: Για να δούμε.
4: Αγλαία. Αγλαία.
6: Έλα μάτια μου. Έλα, έλα μάνα μου.
4: Ο Γιάννης.
6: Αχ το παλιόπαιδο. Αχ το χρυσό μου το παιδί. Ρε Γιάννη.
5: Περίμεσα το πούμε ποτέ.
6: Αψυχή μου.
5: Άκουσα την εκπομπή και άκουσα και την αγαπημένη θεία από την Πορτογαλία.
6: Αχ, Πανούλα μου γλυκά. Πώς έτυχε.
5: Η θεία από το Σικάγο τώρα, η θεία από την Πορτογαλία είναι άλλη κατηγορία. Μεγαλύτερη.
4: Σωστό.
5: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια.
4: Σε κουφάνε.
6: Από τα αγαπημένα μου παιδιά Μάνο.
4: Το καταλαβαίνω.
6: Δεν μπορείς να φανταστείς, δεν μπορείς να φανταστείς.
5: Ναι.
6: Ο πατέρας σου είναι ξαδερφός μου. Αλλά αυτά τα παιδιά σαν να τα μεγάλωσα εγώ.
4: Ναι.
6: Δεν μεγαλώσανε δηλαδή, από μικρά με τα παιδιά μου. Αλλά είναι τα λατρεμένα μου.
4: Τέλεια.
5: Όλοι σας, του λέω εγώ το αληθές.
4: Τέλεια, μπράβο, μπράβο. Χάρηκα πολύ.
6: Δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι, μπράβο μάνα μου, μπράβο.
5: Τώρα το είχα τη δυνατότητα που είχαμε να μιλήσουμε έτσι λίγο διαφορετικά από ό,τι άλλες φορές. Για το καλό σε περιμένουμε.
6: Ναι, Μανούλα μου, θα έρθω. Θα έρθω και θα σας ζωτώ.
5: Ωραία, ωραία.
6: Αλλά θα έρθείτε κι εσείς. Θα έρθείτε κι εσείς κάποια φορά.
5: Τέλεια. Καλό βράδυ στη
4: παρέα σε όλους. Καλό βράδυ.
5: Καλή συνέχεια σε εκπομπή, σε χάρηκα
6: πάρα πολύ. Σας αγαπάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο μου, για την έκπληξη που μου έκανες. Ευχαριστώ.
4: Στο καλό
5: βράδυ. Καλό βράδυ.
6: Στο καλή εκπομπή, Μανούλα μου. Γεια σου, Γιαννάκο μου, φυλάκια στο παιδί και στη μέση.
5: Καλό βράδυ. Γεια σας.
4: 2-11-10-80-880 και radio@parapolitika.gr. Ραδιοβάρκα, ο άγρυπνος.

0: 2-11-10-80-880. Έχω ένα μήνυμα από μια κυρία που ο σύζυγός της θα έχει τα γενέθλιά του με το που θα αλλάξει η ώρα, δηλαδή αύριο έχει τα γενέθλιά του, αλλά τις 12 και μετά μου λέει: Μάνο, καλησπέρα, θα ήθελα μια θερμή χάρη. Όταν αλλάξει η ώρα, σε παρακαλώ, διάβασε το μήνυμα που σου στέλνω και εκείνος θα καταλάβει ότι είναι για αυτόν. Okay. Ωραία ιδέα. Γεια σου Βασίλη μου από την Καβάλα.
1: Γεια σου Θεέ Μάνο.
0: Καλώς τον Ανιψιό μου.
1: Ο Σεφ Παρέστη και η Θεία,
0: ναι,
1: της φιλότηρα αριστεράν της καρδίας.
0: Ναι.
1: Για πες το θέμα.
0: Το θέμα είναι μία γνώμη και μία βεβαιότητα που είχες παλιά και που ανετράπη. Και τι ήταν αυτό που την άλλαξε.
1: Μάλιστα. Φίλτατε από τους προηγουμένους συνομιλητές που άκουσα πόσα πράγματα ήταν παλαιά που ήταν στέρεα, καλά, γερά,
0: ναι,
1: δοκιμασμένα και πόσα τουμπάρισαν, έγινε αυτό το τελευταίο που λέμε κολοτούμπες,
0: ναι,
1: και άλλαξαν τελείως και όχι προς το καλύτερο. Εκείνο που άλλαξε προς το καλύτερο ποιο είναι? Η τεχνική πρόοδος. Εκεί αναντίθετα όποιος φέρει οποιαδήποτε αντίρρηση θέλει καρπαζιά. Εκεί αναντίρρητα η εξέλιξη είναι ταχύτατη, δρομαία, αλλά βελτιώνει τη ζωή, καλυτερεύει τη ζωή. Όταν μπορείς και κάθεσαι ξάπλα σε ένα παγκάκι με το τηλέφωνο στο χέρι και κλείνεις δουλειές και εκατομμυρίων και εγκομενήλικια και ιστορίες και χιλιαριό, είναι άλλη η ζωή με την παλιά τη ζωή, με τις φρικτορίες και τα ρέστα που είχαμε. Ένα πράγμα που άλλαξε πολύ, που ήταν αλλιώς μια ωραία ιεροτελεστία, ο γάμος. Ο γάμος παλιά, εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι και ζούσαμε την γιορτή, τη θρησκευτική, την κοινωνική γιορτή, την τοπική γιορτή, ένα γάμο ειδικά στα χωριά της πόλης, που είχε μια αξία, είχε ένα σοβαρό βήμα που έκανε ο ένας και η μία να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά, να μεγαλώσει η οικογένειά τους, να ζήσουν ενωμένοι μαζί κτλ. Όλο εκείνο το μυστήριο, όλη εκείνη η προεργασία, τα προξενιά μάλλον, τα προξενιά, ξέρεις τι ήταν, ολόκληρη η οτελεστία. Στέλνανε πρεσβείες, μια οικογένεια στην άλλη οικογένεια, απαριθμώντας τα ωραία, τα καλά της μιας και του άλλου, μετά να συναντηθούν, να διδοθούν εξόψεως. Είχε μια αισθαντικότητα αυτή η ιστορία και κατέληγε αρκετές φορές σε καλή σύζευξη, χωρίς στραβοπατήματα στη συνέχεια. Όλο αυτό λοιπόν που έφτασε σήμερα, σε χωρίζω όπως λένε οι μουσουλμάνοι, τρεις φορές όταν πει ο μουσουλμάνος σε χωρίζω, εχώρισε. Αν το πει μπροστά στον καδί, είναι και διαζύγιο και τελείωσε. Εκεί φτάσαμε και εμείς. Όταν με κάνεις ένα χαρτί τώρα, το συμβολιογράφο, το σύμφωνο που λένε και τα ρέστα.
0: Συμβίωση, ναι.
1: Χάλασε η ιστορία. Χάλασε η δουλειά και γι' αυτό υπερπληθύνθηκαν πλέον τα διαζύγια. Και για ψήλου πίδημα, από την ώρα που και η γυναίκα άρχισε να εργάζεται, τότε η ανεξαρτησία της ξεπέρασε κάθε όριο και έφτασε πλέον σε αυτό το σημείο ο γάμος να μην έχει διάρκεια, αλλά να είναι ένα φευγαλαίο κοινωνικό γεγονός, πιο φορές εγκρυπτό μεταξύ του ζευγαριού ή και 2-3 συγγενών ακόμη. Από εκεί άλλαξε.
0: Πάντως,
1: πολύ.
0: Βασίλη μου, να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Δεν είναι καλύτερα, προκειμένου ένα ζευγάρι να διαπληκτίζεται και να μπινελικώνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, να πάει ο καθένας στη μαμά του να τελειώνει ιστορία?
1: Ναι ρε φίλε.
0: Ναι, δηλαδή δεν βλέπω γιατί όχι.
1: Δεν διαφωνώ. Σύμφωνο, αλλά κοίταξε, έχει ξεπεράσει όμως και τα όρια. Αν και παλιότερα με τα δικαστήρια, όταν ήμασταν και τα ρέστα, όταν άκουγες τις αιτίες χωρισμού, σηκωνόταν οι τρίχες της κεφαλής που δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το σημείο. Δηλαδή ξεσηκώθηκε και η γυναίκα πάρα πολύ. Από την καταδυνάστευση που πέρασε στα παλιά τα χρόνια, αλλά και παλιότερο, όπου η γυναίκα δεν εργαζόταν και ήταν το έρμεον της, του συζύγου, έφτασε όπως σήμερα να του λέει στο διάλογο, χωρίζουμε. Έχω οικονομική ανεξαρτησία, φεύγω. Και γι' αυτό και...
0: Μα γιατί το άλλο ήταν δέσμευση, δηλαδή δεσμότης του χρήματος ήταν.
1: Ναι.
0: Δεν είχε να, με τι να πάρει γάλα στα παιδιά της και έκανε το κορόιδο, έτρωγε όλη την ξεφτύλα στην πλάτη και στο κεφάλι για το χατήρι των παιδιών.
1: Ναι, γεγονός.
0: Ναι, δηλαδή καλύτερα που είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί ό,τι γάμοι είναι να αντέξουνε, θα αντέξουνε. Έτσι.
1: Εγώ... Αλλά ξέρεις όμως, νομίζω από την εμπειρία που έχω προσωπική και από τη δουλειά, πολύ λίγοι αντέχουν. Λίγοι αντέχουν. Όταν κοίτα τα εγγόνια μου και τα παιδιά μου από το σχολείο μου λέγανε μπαμπά ή παππού, ρε εσύ, μόνο εμείς, μόνο η δική σου οικογένεια είναι που έχουμε και με γονείς μαζί. Όλοι οι άλλοι είναι χωρισμένοι. Ξέρεις πόσες φορές το άκουσα αυτό?
0: Ναι, μα δεν είναι...
1: Σε βαθμό, πώς να το πω, εκπληκτικό μάλλον.
0: Το καταλαβαίνω, το ακούω.
1: Από
0: δεν
1: τέσσερα
0: είναι.
1: Παιδιά το έχω ακούσει. Δικά μου.
0: Ναι.
1: Λέγε.
0: Τίποτα δεν έχω να πω. Α. Απλά...
1: Και το έχεις ακούσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, αν ήμουν ένα παιδί μιας οικογένειας που μάλλον η μάνα και ο πατέρας συνέχεια, θα προτιμούσα να πάνε ο καθένας κάπου αλλού και εγώ να γίνω μπαλάκι. Προκειμένου να γίνει κουρέλι ο ψυχισμός μου, καλύτερα να γίνω μπαλάκι, να πηγαίνω 10 μέρες στον ένα, 10 μέρες στον άλλο.
1: Σωστά.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι χωρίζουν αν δεν υπάρχει λόγος.
1: Όχι.
0: Δεν χωρίζουν. Εγώ είμαι παντρεμένος σχεδόν 30 χρόνια με την κυρία Αλεξάνδρα.
1: Όχι.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου χωρίς εκείνη. Δεν μπορώ.
1: Ταιριάξατε με, αδελφέ, όμως, πώς να το πω, ψυχείτε και σώματι.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η τύχη που την είχα και εγώ, που τέριαξα με την Όλγα μου,
0: ναι,
1: με 4 ώρες που την γνώρισα και την έζησα μαζί της 44 χρόνια. Αυτά είναι τα λαχεία μας.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα λαχεία μας, και εσύ με την Αλεξάνδρα και εγώ με την Όλγα μου. Αλλά είναι λίγα τα λαχεία αυτά. Τα πιο πολλά, γι' αυτό βλέπεις, κοίταξε, και τη μεγάλη ενδοοικογενειακή βία η οποία είναι ανεπτυγμένη.
0: Ναι,
1: δεν υπήρχε παλιά, Μάνο.
0: Όχι, ε.
1: Δεν υπήρχε, όχι, Μάνο. Δεν υπήρχε. Και υποθέσεις που είχαμε στα δικαστήρια,
0: Ή δεν ερχόταν στα δικαστήρια. Δεν έφτανε.
1: Και δεν έφταναν, αλλά ήταν τόσο αυστηροί, να πούμε, το αίτημα για διαζύγιο. Τότε απαιτεί το τι. Αυτή η αυτοπρόσωπη παρουσία στην αστυνομία. Τους βουτάγανε. Έπρεπε να είναι επαυτοφόρο. Τους βουτάγανε με το σεντόνι ξεβράκο τους από το ξενοδοχείο και τους πήγαν στο αστυνομικό τμήμα,
0: ναι, ναι,
1: για να βεβαιωθεί η μοιχεία.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχε αυτή η πλάκα. Κάπου είναι και ένα έργο που δείχνει τον Κωνσταντάρα.
0: Τον Κωνσταντάρα, ακριβώς.
1: Μπράβο. Ήταν αλλιώς τότε. Τώρα, τι λες, λίγο με μουσουλμανικά, σε χωρίζω και τελείωσε η ιστορία. Χάλασε. Χάλασε και αυτή η ευκολία που έδωσε τότε. Υπήρχε μια δέσμευση, ναι, ήταν και μια, και πώς να το πω, και ένα στρίβωμα της γυναίκας που δεν μπορούσε να πει και πολλά, γιατί δεν είχε οικονομική ανεξαρτησία πάνω απ' όλα.
0: Αυτό είναι.
1: Εκείνο που εξυρτάτω η ζωή της και η αναπνοή της από το σύζυγο αφέντη. Έτσι ήταν την εποχή εκείνη.
0: Η αδερφή του πατέρα μου ατύχησε στον πρώτο γάμο και χώρισε. Ο μπάρμπας αυτός δεν της έδινε διαζύγιο όμως. Η θεία μου, η αδερφή του πατέρα μου, ξαναλέω, έζησε 40 χρόνια με ένα ναυτικό. Σαν να ήταν παντρεμένη. Με την ημέρα που επί Πασόκ άλλαξε αυτό και βγήκαν τα διαζύγια,
1: ναι,
0: πήρε διαζύγιο και σε μια εβδομάδα τον παντρεύτηκε. Γέροι πλέον και οι δύο.
1: Ναι.
0: Παντρεύτηκαν όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και το Δεν σου δίνω διαζύγιο. Τι σημαίνει
1: καλά,
0: αυτό?
1: Καλά, ήταν
0: δηλαδή
1: σκριόμετρο αυτό εκείνη την εποχή. Τι
0: πάει να πει δηλαδή? Αφού
1: ήταν,
0: δεν μπορώ να βλέπω τη γολόφατσά σου.
1: Απάνθρωπο.
0: Ναι, αφού δεν μπορώ να βλέπω τη βρωμόφατσά σου, γιατί πρέπει να με υποχρεώνεις να κοιμάμαι στο πλευρό σου?
1: Σωστά.
0: Και να μυρίζω τα χνότα σου.
1: Μάνο μου, ήταν και της εποχής εκείνης τα θέσμια της δικαιοσύνης. Ναι. Πώς ήταν οι νόμοι τότε, ήταν πιο αυστηροί, ναι, πιο περιορισμένοι, πιο έτσι. Τον κόσμο τον είχαν περισσότερο, να πούμε, στριμωγμένο. Χωρίς πολλά δικαιώματα, χωρίς πολλές δυνατότητες, χωρίς να μπορεί να φωνάξει, να διαμαρτυρηθεί, να κάνει. Γι' αυτό και είχαμε και δικτατορίες.
0: Ο Μάρκος ο Βαμβακάρης,
1: ναι,
0: ήταν παντρεμένος πριν από τη γυναίκα με την οποία έκανε τα τρία παιδιά, ναι, τον Αείμνηστο, τον Στέλιο και τους άλλους δύο, η οποία με το που έφευγε ο Μάρκος από το σπίτι στη Σύρα, έβαζε τον κόμενο από το παράθυρο. Του το είπε ο αδερφός του.
1: Ναι.
0: Και του είπε, δεν σε πιστεύω. Και ξέρεις τι έκανε ο αδερφός του? Έβγαλε ένα μαχαίρι, έκοψε το αυτί του και του το έδωσε του Μάρκου. Του λέει, τώρα με πιστεύεις? Έκοψε το αυτί του, ναι. Λοιπόν, πήγε στον επίσκοπο τον καθολικό,
1: ναι,
0: γιατί ήταν καθολικός ο Μάρκος,
1: ναι, ναι,
0: και του είπε, θέλω να χωρίσω αυτά. Του λέει, δεν γίνεται. Του λέει αυτό, δεν γίνεται. Γυρίζει σπίτι, την παίρνει από το χέρι.
1: Οι καθολικοί δεν έχουν διαζύγιο.
0: Ναι, ναι, άκουμε. Την παίρνει στο, αφού πάνε στην ενορία, μπαίνει μέσα, βρίσκει τον αρχιεπίσκοπο εκεί και του λέει, ρε τράγω, πάρε, του λέει, τη γυναίκα αυτή και κράτα τη για πάρτι σου. Αφού δεν μου δίνεις διαζύγιο. Και φεύγει, έρχεται στην Αθήνα και παντρεύεται μία άλλη γυναίκα. Διότι δεν διανόταν το γεγονός του γάμου με καθολικιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή τώρα μπορούν και οι Ιταλοί.
1: Όχι, ναι, όχι, θα κάνουν διπλούς γάμους. Γιατί εγώ παρέστην σε καθολικό και ορθόδοξο.
0: Τι
1: κάνουν, και τους δυο τους γάμους τους κάνουνε.
0: Ναι.
1: Καθένα με το δικό του τυπικό.
0: Ναι.
1: Και τους δικούς του παπάδες και τα ρέστα. Και σε εκκλησιά δικιά του.
0: Mm.
1: Λοιπόν, ένα μέρος λοιπόν από αυτό που άλλαξε είναι ο γάμος.
0: Ναι.
1: Αλλά και όπως πριν είπε ένας συνάδελφος που είπε για το χρήμα, για το ευρώ, για τη δραχμή. Αυτή ήταν μια κατραπακιά μεγάλη. Το τότε με το τώρα, το ξεγέλασμα, η πτώχευση, η δική μας όλων, ήταν μια κεραμίδα που, ναι, άλλαξε τελείως τη ζωή. Αλλά τι, Μάνο, άλλαξε και η διατροφή μας, Μάνο.
0: Ναι.
1: Είδες που λες μερικές φορές για ποια ντομάτα που βρίσκεις από τη Βραβρώνα.
0: Νομίζω, ναι, καπούνες. Μπατάλα. Ναι. Η μπατάλα, ναι.
1: Η μπατάλα. Όλοι οι άλλοι που δεν τρώμε από τη Βραβρώνα, τι τρώμε?
0: Τι τρώτε, σόλα.
1: Κακά τρώμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ό,τι χειρότερο υπάρχει πλέον να εφοδιαστεί το απορροκυπευτικό που τρώμε, είναι ακριβώς εκείνο μέσα, για να πριστεί, να μεγαλώσει τον ταχύτερο χρόνο, να μοσχοπουληθεί.
0: Και να πριστείς και εσύ μετά από την τρως.
1: Και εμείς μετά να λέμε ότι έχουμε τους πιο παχύσαρκους νεαρούς,
0: ναι,
1: στην Ευρώπη.
0: Εμείς και ακριβώς, οι Αμερικάνοι.
1: Εμείς και οι Αμερικάνοι, από την κακοφαγία και από τη χειδεοφαγία και από όλα αυτά που μας πασάρουν, και τα περισσότερα είναι εισαγόμενα τα τρόφιμα, Μάνο μου.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Εδώ οι ντόπιες βιομηχανίες κλείσανε, εκείνες οι παραδοσιακές που ξέραμε και ό,τι τρώγαμε, τουλάχιστον εμείς οι μεγαλύτεροι και οι γονείς μας που τρώγαμε καθαρή τροφή και
0: σκόρδα, απολαμβάνουμε. Σκόρδα Κίνας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τρεγαγύρευε, ας πούμε.
1: Σκόρδα
0: μπορεί...
1: Κίνας και πατάτες Αιγύπτου.
0: Ναι.
1: Πώς γίνονται, με τι τρόπο γίνονται, πώς
0: ραντίζονται, δεν μπορεί κανείς να ελέγξει.
1: Τίποτα.
0: Και όταν έρχεται...
1: Όταν βλέπεις το Πάσχα και τα Χριστούγεννα γεμίζουμε αρνιά και κατσίκια από όλη τη Βαλκανική.
0: Που τα βαφτίζουν ελληνικά.
1: Και ναι, έχουν τη σφραγίδα και την ταμπέλα πάνω,
0: ναι,
1: ελληνικά. Και κανείς δεν διανοείται από αυτούς τους αρμόδιους κτηνιάτους και τα ρέστα να πούνε, για να δούμε ρε παιδιά, πώς είναι αυτός, εισέρχεται απ' έξω και γράφει ελληνικό. Εκτρέφει κανείς πρόβατα στα Σκόπια ή στην Βουλγαρία? Τι είναι αυτές οι παλιάνθρωπιές? Δεν βαριές.
0: Μάλιστα.
1: η πόρτα εσύρε ανοιχτέ και περάστε όλοι.
0: Μπάτε σκύλια λέστε.
1: Πάτε σκύλια λέστε. Αλλά βλέπεις και οι πολιτικοί και αυτοί χάλασαν. Γιατί παλιότερα από όσα έχουμε ακούσει και έχουν αναγραφεί και τα λοιπά, υπήρχε κάποια εντυμότητα και κάποιος σεβασμός μεταξύ τους. Δεν αλληλοβρίζονταν, δεν σκυλοβρίζονταν όπως σήμερα. Δεν χειδεολογούντο μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Δεν κορόιδευαν τους ψηφοφόρους. Δεν, πολλά. Και πολλοί εκταχύνθηκαν πέραν και έχουν χαλάσει. Και βλέπεις αυτές τις μέρες τώρα πάλι που ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που είχε με ένα σωρό βουλευτές, ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί, όλος από γιατί, για την πάρτη τους.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένας εξευτελισμός. Και αν αυτό είναι ένα είδος διδασκαλίας προς τον λαό, τι λέει ο λαός, να γυρίζεται τις δύο παλάμες και να μουτζώνει με την ψυχή του. Έχουμε λοιπόν χάλασμα, μια διαφθορά και μια διαφορά από παλιότερα. Έχουμε αλλαγές επιταχύρω και όχι, είναι και αρκετές φορές τα έχεις δείξει με θέματα δικά σου, ναι, επιταχύρω πάμε. Όχι όταν βλέπεις η εγκληματικότητα, λέω, έχει φτάσει στα ύψη και οι γυναικοκτονίες ακόμα χειρότερες εκείνες. Δεν πάει καλά η κατάσταση.
0: Mm.
1: Σε σχέση με παλιότερα και με τώρα, ναι, δεν πάει, γεγονός είναι. Σου είπα, το μόνο που είναι ευδιάκριτο και αποδεκτό με τα χαράς είναι πια η τεχνική πρόοδος, τεχνολογική.
0: Ναι.
1: Ναι, εκεί είναι. Εκεί τρέχουμε και εμείς και πλησιάζουμε και εμείς τους Ευρωπαίους και γενικά τους Αμερικανούς κτλ. Αλλά εκεί όλα τα άλλα είναι στο χειρότερο. Όλα τα άλλα είναι στον τρισκατάρατο να τα ρίξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο.
0: Να σε καλά, Μίλη μου.
1: Αυτά είναι, Μπάρμπα μου.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια χαρά σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 και radio@papaki-parapolitika.gr για την περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο email. Αν και το έχω πει πολλές φορές, εμείς προτιμούμε να ακούμε τις φωνές σας. Αγαπητέ φίλε που Τζιβ, πώς το λες, ό,τι θέλεις να πεις για αυτά τα θέματα που εμένα δεν με απασχολούν, μου είναι εντελώς αδιάφορη η δραστηριότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου, οπότε δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ούτε εσύ πρόκειται να κάνεις κανένα σχόλιο, οπότε είμαστε 1-1 ή 0-0 αν προτιμάς. Απαράτα μας δηλαδή με δύο λόγια. Ποιος είναι ο ύμνος σκεπτικό δράπανο? Δεν ξέρω ποιον ύμνο εννοείς. Ο Μιχάλης από τα Χανιά λέει: μεγάλωσα με ανοησίες του τύπου τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Ναι Μιχάλη, δεν τη φέρνουν την ευτυχία τα λεφτά, αλλά μπορούν μια πολύ καλή προσομοίωση της ευτυχίας να κάνουν. Γεια σου Βέρα μου από την Κερατέ.
1: Γεια σου Μάνο, γεια σου. Με ποιον τα έβαλες πάλι?
0: Με ένα μπάρμπα εδώ που... Όχι, δεν με πειράζει εμένα τίποτα. Με πειράζει μόνο το σηκώτη με πειράζει. Και ο πατσάς.
1: Και ο πατσάς.
0: Ναι. Ανθρώπινοι πατσάδες δεν μασάω εγώ. Η κατσίκα ταραμά δεν μασάει, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν τον βρίσκει στα βουνά και τα όρη που βρίσκεται.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακούω και εγώ. Λέω τι έπασε το παιδί μας.
0: Παιδάκι μου, μου λέει, γιατί δεν σχολιάζεις αυτό που είναι κορυφαία είδηση μέσα στη μέρα? Διότι δεν με νοιάζει να το σχολιάζω. Δηλαδή δεν με νοιάζει. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές σε αυτή τη ζωή.
1: Τι είναι εργοδότη σου δηλαδή και σου δίνει εντολές? Τι θα σχολιάσεις?
0: Εντολές μπορεί να δίνει στη ξαδέρφη του, στην όνα του και στην κόρη του. Όχι στο Τζιλιμίδη.
1: Όχι στο Τζιλιμίδη. Γκέγκε.
0: Γκέγκε. Ας λέω ότι είναι εγώ και εγώ. Γκέγκε.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λέγε τώρα.
1: Πάντως με συγκίνησες απόψε.
0: Πουρκουά.
1: Πουρκουά. Το είπες τόσο ωραία. Για την Αλέκα. Αν σε άκουγε, πρέπει, τι να σου πω, να σε περιμένει με λουλούδια όταν επιστρέψεις.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι λουλούδι από μόνη της, δεν είναι?
1: Ουάου, πω, μέχρι το κάτω.
0: Μα έτσι είναι.
1: Μπράβο, μπράβο Μάνο, μπράβο, πραγματικά είναι σπουδαίο αυτό. Γιατί δεν ακούσες τους ανθρώπους ρε παιδί μου να λένε καλό λόγο?
0: Ας μην λένε. Αυτοί χάνουν.
1: Είσαι παραδοσιακός και σε χαίρομαι.
0: Αυτοί χάνουν, Μανουλά.
1: Αυτοί χάνουν, μπράβο. Έτσι. Γιατί όταν δίνεις, καλό παίρνεις και καλό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εντάξει, άμα είσαι αγρίκος, πώς θέλεις μετά η γυναίκα σου να σε υποδεχτεί?
0: Έλεγα.
1: Έτσι δεν είναι? Ό,τι δίνεις λοιπόν παίρνεις. Μπράβο πάντως. Μπράβο.
0: Σύντρο.
1: Να είστε καλά και να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Τώρα, άκουσα και το φίλο μας τον κύριο Βασίλη, πολύ ωραία τα λέει, πάντα τα λέει ωραία. Έχουμε χάσει μόνο τη φίλη μας την Αθηνά.
0: Μα η φίλη μας η Αθηνά θα επιστρέψει από την Άνδρο 27 του μηνός.
1: Α, 27.
0: Γιατί οργανώνει την έκθεση, ναι, στο Ίδρυμα Κηδωνιαίος.
1: Ναι, ξέρω, μου το είχε πει και δεν θυμόμουν τις ημερομηνίες.
0: 27. Α,
1: 27, μάλιστα. Να είναι
0: και
1: καλά.
0: Τέτοια ώρα είναι, ξέρεις, κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Μιλάει, δίνει διαλέξεις.
1: Τυχερή, ναι, την ακούνε. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα, τι πίστευα, σε τι πίστευα και που κατέληξα. Όταν είναι κανείς νέος και ειδικά από παιδί, είναι τόσο αγνή η ψυχή του και νομίζει ότι οι άλλοι έτσι είναι και αυτοί. Αγνοί, καλοί μαζί και τα λοιπά. Μεγαλώνοντας όμως, δυστυχώς απογοητευόμαστε από ανθρώπους. Θυμάμαι και ο κύριος Βασίλης που είπε για την αγνωμοσύνη κάποιου, και αυτό δυστυχώς το συναντάμε πολύ στη ζωή μας. Αυτό και εμένα με έχει κλονίσει. Υπήρξα πάντα ένα παιδί, ίσως επειδή ήμουν υπερπροστατευμένα από τους γονείς, είχα μάθει να παίρνω αγάπη και έτσι έμαθα και να δίνω. Και νόμιζα ότι όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται έτσι. Έτσι πίστευα, ότι όλοι είναι χαρούμενοι, ότι όλοι θέλουν να προσφέρουν, έτσι. Μεγαλώνοντας βέβαια, άρχισα να αλλάζω, και από πολύ δικούς μου ανθρώπους, ενώ εγώ τους έβλεπα με πολύ αγάπη στο συγγενικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Άρχισα να διαπιστώνω ότι δεν με έβλεπαν όλοι έτσι όπως εγώ τους ένιωθα. Και ήταν μικρούλες απογοητεύσεις. Μεγάλη πια χρειάστηκε σε, ας πω, σε πολύ στενό φιλικό κύκλο να προσφέρω κάτι. Χρειάστηκα, εν πάση περιπτώσει. Ήμουνα η μόνη στον κύκλο που οδηγούσα χρόνια πριν, τώρα οδηγούν όλες οι γυναίκες. Οπότε εξυπηρετούσα, μπορώ να σου πω, καθημερινά, κάνοντας κάποια δρομολόγια μακρινά. Κανόνιζα με την οικογένειά μου, εντάξει, τα παιδιά όλα να είναι τακτοποιημένα, και μου έλεγε η συγχωρεμένη μητέρα μου, παιδί μου, εντάξει να προσφέρεις, αλλά όχι τόσο πολύ, ξέρεις για ποιο λόγο, μου έλεγε, πέραν του ότι, γιατί βρισκόμουν συνέχεια μέσα σε νοσοκομεία, πέραν του ότι κουράζεσαι και ξέρω εγώ, αλλά μην απογοητευτείς κάποια στιγμή. Καλά μαμά, γιατί απογοητευτώ, ίσα μου δίνει χαρά αυτό που προσφέρω. Και έλεγε, μα εγώ στο λέω έτσι από την πείρα μου, γιατί θα πικραθείς. Και λέω, δεν περιμένω να μου προσφέρει κανείς τίποτα. Το δίνω αυτό, μου δίνει χαρά και το προσφέρω, δεν περιμένω. Όχι, μπορεί να απογοητευτείς, και όμως πραγματικά, αφού πέρασε η θητεία μου σε αυτό, σε αυτή την προσφορά, η οποία είχε κρατήσει, ας πούμε, 2 χρόνια, κάποια στιγμή βρισκόμουν σε ένα κύκλο πολύ στενό, φιλικό, και ήταν το πρόσωπο που, ας πούμε, είχε βοηθηθεί από μένα, και αναφέρθηκα σε κάποιο νοσοκομείο. Είπα, α, εκεί πέρα συμβαίνει αυτό. Και γυρίζει και μου λέει μπροστά σε όλους, α, πού το ξέρεις εσύ αυτό? Πώς το ξέρω, λέω, δεν το ξέρω. Ναι, λέει, έχεις πάει? Γυρίζω και λέω, πλάκα μου κάνεις? Γιατί περνούσε εκεί πέρα καθημερινά 3-4 ώρες την ημέρα όρθια, να περιμένω κάποια συγκεκριμένη ιατρική πράξη να γίνει στο άτομο αυτό. Και το πλάκα μου κάνεις? Και οι άλλοι που ήξεραν βέβαια κοίταξαν, και εγώ ανησύχησα για τη διανοητική του κατάσταση. Και όμως επέμενε και λέω, βρε παιδί μου, μαζί δεν ήμασταν σε αυτό το... Α, ναι, λέει, κοίτα, λέει, να δεις πως το ξέχασα. Εντάξει, το ξέχασες. Ήταν ένα τσακ, κάτι με τσίμπησε όμως εκείνη την ώρα. Λέω, κοίτα να δεις, άκου, το ξέχασε. Και μετά συνέβησαν και άλλα τέτοια περιστατικά. Και θυμήθηκα τη μαμά μου που είχε πια πεθάνει, και λέω, ωραία μαμά, πόσο δίκιο είχες. Πραγματικά δεν περίμενα τίποτα, αλλά ένιωσα και πραγματικά δεν

0: παιδί μου, λέω, μην κάνεις έτσι. Και άρχισα να παρηγορώ εγώ. Και μην ανησυχείς, λέω, δεν ανησυχώ. Δεν ανησυχώ για σένα, μου λέει. Για ποιον ανησυχείς, λέω. Ανησύχησε για το άτομο που θα με συνόδευε στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Και λέει, πω, πω, τι έχει να τραβήξει. Δεν λέω, ποιος θα τραβήξει. Εγώ θα τραβήξω.
1: Γιατί ναι, το είπε αυτό?
0: Γιατί εκείνο το άτομο το αγαπούσε πιο πολύ από μένα. Α. Ίσως κάπως έτσι. Και σκεφτόταν το άλλο άτομο που θα με συνόδευε. Δηλαδή, μου ήρθε να τρελαθώ πραγματικά. Εκείνη την ώρα ένιωσα ότι λέω, όχι, δεν θα ξαναβοηθήσω άνθρωπο. Και σου λέω, δεν περίμενα κάτι.
1: Μα Μανούλα μου, αν ένας άνθρωπος φερθεί ανάποδα ή φερθεί με τρόπο κακό και άστοργο, δεν σημαίνει ότι η ανθρωπότητα είναι copy-paste αυτού νου.
0: Εντάξει, το συναντάμε πολύ συχνά, βρε
1: ναι,
0: μάτω,
1: ναι, ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνουμε
0: μισάνθρωποι, δηλαδή.
1: Δεν μπορεί να γίνουμε μισάνθρωποι εμείς.
0: Όχι.
1: Επειδή αυτοί είναι ανίκανοι να αγαπήσουν τα γόνατά τους, να μην πω τίποτα άλλο.
0: Φαίνεται, ενοχλεί το από τι, ενοχλούσε αυτή μου η προσφορά. Δεν τη δεχότανε. Ψυχολογικά δεν τη δεχότανε.
1: Και γιατί δεν έλεγε, κάνε μας τη χάρη και μην ξανάρθεις.
0: Μα τι, μα δεν μπορούσε να το κάνει μόνο του αυτό το άτομο. Αυτό που προσέφερε εγώ, κανείς δεν μπορούσε άλλος να το προσφέρει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Τέλος πάντων, στο είπα πολύ και καλυμμένο, αλλά το ρεζουμέ ήταν ότι έπαψα πια να βλέπω τους ανθρώπους όπως τους έβλεπα. Και όσο μεγαλώνω, ναι, αυτό που λέγαμε προχθές, το να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο, να του ανοίξεις την καρδιά σου, πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Αυτό το έβλεπα έτσι και τώρα πόσο άλλαξε. Άλλαξε ο κόσμος, εγώ δεν το έβλεπα σωστά, ξέρω τι συμβαίνει.
1: Άλλαξε ο κόσμος, άλλαξε.
0: Άλλαξε ο κόσμος, ε.
1: Άλλαξε.
0: Πάντως, εσύ δεν άλλαξες.
1: Όχι, δεν άλλαξα. Προσπαθώ να εξελίσσομαι, αλλά δεν αλλάζω.
0: Μπράβο. Και έχεις και το θάρρος της γνώμης σου. Και εκεί που πρέπει να τα πεις, θα τα πεις όπως πρέπει.
1: Δεν μασάει τα τσικατόραμα.
0: Και εκεί που πρέπει να είσαι τρυφερός, είσαι και μπράβο σου. Να χαίρεσαι την Αλεξάνδρα σου.
1: Να είσαι καλά,
0: βέβαια. Και να είσαι καλά. Λοιπόν,
1: έκανες μπάνιο σήμερα?
0: Βέβαια. Βέβαια, λίγο πριν πιάσει η βροχή.
1: Δηλαδή έχεις κάνει τουλάχιστον 15 μπάνια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάθε μέρα. Και πόσα παγωτά έχεις φάει?
0: Παγωτά έχω φάει 10, αλλά μην το πεις.
1: Αγά, γιατί έτσι κάναμε μικρή.
0: Μετράγαμε
1: παγωτά και μπάνια.
0: Και πόσες βουτιές κάναμε.
1: Όχι, κάναμε μπάνιο 2 φορές τη μέρα.
0: Ναι.
1: Μετράγαμε 2 μπάνια.
0: 2 μπάνια, ναι.
1: Βέβαια. Αφού στεγνώναμε, ξεπλενόμασταν από την πρώτη επαφή με το νερό της θάλασσας.
0: Έλατε.
1: Και το απόγευμα άντε πάλι.
0: Άντε πάλι. Και ξέρεις τι έχω προσέξει. Λοιπόν, στην παραλία μπορεί να είναι 300 άτομα. 3 είναι μέσα. Και αυτοί που είναι μέσα είναι περισσότεροι ηλικιωμένοι.
1: Οι άλλοι απ' έξω παίζουν με τα κινητά τους, ε.
0: Εσύ, ναι. Είναι αυτό. Πάνε στη θάλασσα, μπαίνουν λίγο, βρέχονται και βγαίνουν έξω. Και ούτε κάνουν και ηλιοθεραπεία που δεν επιτρέπεται κιόλα. Αλλά όσοι είμαστε μέσα, είμαστε μεγάλοι. Τα γερούδια και κολυμπάμε. Κατάλαβες. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, φοβούνται τα λαγόψαρα.
0: Ναι.
1: Του λαγοκέφαλους, πώς το λένε.
0: Λαγοκέφαλους, ναι. Δεν έχουν ανάγκη.
1: Ο χοντροκέφαλος φοβάται το λαγοκέφαλο.
0: Ναι. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα και με ακούσατε.
1: Στο
0: γεια σε όλους. Γεια σου, μάνα. Γεια.

αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: ραδιοβάρκα ο άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυρες, σιωπές. Αλλά και μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια και σχολιανά. Και πάμε στο 211-10-80-880 που φιλοξενεί τώρα την Άννα από το Μαραθώνα. Γεια σου Άννα μου.
1: Μάνο μου, γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς την.
1: Η Βλαχοπούλου και εγώ. Ξέρεις εγώ που είμαι τώρα.
0: Στην Ταράτσα και κάνεις υπεραστικά.
1: Ακριβώς. Το δωμάτιό μας είναι πάνω στον τελευταίο όροφο. Και επειδή το αγοράκι μου θυμάται το Χριστό μου.
0: Ναι.
1: Είναι έξω. Κουκουλωμένη με μια τέτα.
0: Γιατί κάνει κρυό.
1: Αλίδι. Ναι, έχει δύο ψυχαλίδι. Προχείο, δεν είχαμε καταιγίδι. Και μαζί με την Βλαχόπουλα εδώ, υπεραστικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι ανατροπές, μάλλον, τι ανατροπές. Λοιπόν, καταρχάς, ρομαντικό κορίτσι, και αυτά, πίστευα ότι δεν πρόκειται ποτέ να χωρίσω, ας πούμε.
0: Άννα μου, λίγο πιο δυνατά μπορείς να μιλάς.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, ναι, τώρα είμαι εντάξει.
0: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, πίστευα βασικά, μικρή. Ότι με μια αγάπη θα τελείωνε η ζωή. Ότι δεν πρόκειται ποτέ, ας πούμε, να χωρίσω, θα κάνω μια ωραία οικογένεια και αυτά. Ναι, ωραία, έκανα μια ωραία οικογένεια, δεν αμφιβάλλω. Αλλά όμως, ανατράπηκε η ισορροπία της οικογένειας. Και χώρισα και φυσικά δεν τελειώνει η ζωή με μια αγάπη. Γνώρισα ας πούμε το σύζυγο τον Νίκο. Είμαστε 21 χρόνια παντρεμένοι. Έχουμε μια ωραία οικογένεια. Ανατροπές δηλαδή.
0: Ναι.
1: Προς το καλύτερο φυσικά. Τώρα τι να πω για τους αγνώμονες ανθρώπους. Αυτό είναι πικρή ιστορία, εντάξει. Είναι από εκεί, μαθήματα είναι αυτά, παθήματα. Και δεν πιστεύω πάλι ποτέ ότι θα φτάσω σε σημείο αυτού που κοροϊδεύω. Όχι το κοροϊδεύω με την κακή έννοια, αλλά μου κακοφαινόταν ότι κάποιοι συγγενείς δεν μιλιόντουσαν μεταξύ τους και είχαν ας πούμε προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και έλεγα εντάξει μωρά, ας πούμε, γιατί να φτάνουν στα άκρα και να κόβουν και την καλημέρα. Το έκανα κι εγώ. Είχα δεδομένο ότι ποτέ δεν θα φτάσω σε αυτό το σημείο, αλλά να που το έκανα και εγώ. Μετά πάλι, παλιότερα με ενδιαφέρει ο κόσμος, δηλαδή, όχι ότι έκανα κάτι κακό, αλλά είχα πει ο κόσμος, ας πούμε, στο γάμο τον πρώτο, αν θα χωρίσω, αν. Μετά έπαψα να ασχολούμαι με τον κόσμο, ο κόσμος ας ασχοληθεί με τα δικά του, εν πάση περιπτώσει, και εγώ με τα δικά μου. Το μόνο που μένει... Τα πάντα αλλάζουν μάλλον βασικά, δεν μένει τίποτα σταθερό. Το μόνο που μένει σταθερό πιστεύω είναι, είμαστε εμείς δηλαδή αυτά τα πιστεύω μας με την έννοια όχι ότι δεν θα ανατραπούν και αυτά, το ήθος και οι αξίες μας, αυτά μένουν μόνο που μας καθοδηγούν. Και κάθε τι που αλλάζει γίνεται, έχουμε και κάποιο καινούριο νόημα ας πούμε στη ζωή μας. Ας παίρνει κάτι καινούριο. Κάθε ανατροπή.
0: Οπότε
1: καλοδεχούμενοι. Είτε καλοί είτε κακοί. Εντάξει. Θα προχωρήσουμε. Αυτό ναι, λοιπόν. Ναι. Πιστεύω.
0: Και άλλο που πίστευες σαν βεβαιότητα στη ζωή σου και το ανέτρεψε η καθημερινότητα, υπάρχει?
1: Μια βεβαιότητα σε σχέση με τα οικονομικά πάλι ήταν... Τότε που είχαμε πριν 20 χρόνια που είχαμε πάρει δάνειο για να φτιάξουμε το σπίτι, ο Νίκος έπαιρνε καλά λεπτά, δούλευε στα λεωφορεία ο οδηγός και είχαμε βάλει μεγάλη δόση για να τελειώνουμε γρήγορα, στα 10 χρόνια δηλαδή. Έλα όμως που πουλήθηκε το λεωφορείο και έπιασε αλλού δουλειά και μας περίθευαν μόνο 400 ευρώ για να περάσουμε το μήνα. Φοβερή ανατροπή μέσα σε τρεις μήνες, ας πούμε, σε ελάχιστους μήνες, φοβερή ανατροπή. Φυσικά εντάξει, τα καταφέραμε και δόξα τω Θεώ όλα καλά. Αυτό ήταν μεγάλη σφαλιά, Ραμάνη.
0: Ναι, καλή.
1: Να ξέρεις δηλαδή ότι σου μένουν μια χαρά λεφτά για να περάσεις. Λες, άντε να βάλω. Είχαμε βάλει 670 ευρώ δόση.
0: Κατάλαβα.
1: Για 10 χρόνια. Και στο τέλος, εντάξει, να φανταστείς για 7 χρόνια δεν είχαμε κουνήσει το πόδι μας από το Μαραθώνα. Μπορούσαμε να πάμε διακοπές. Εντάξει, είχαμε τη θάλασσα, δόξα τω Θεώ,
0: ναι,
1: δεν είχαμε.
0: Τουλάχιστον αυτό.
1: Αλλά τα καταφέραμε, τα καταφέραμε.
0: Και το δάνειο το είχατε πάρει για 10 χρόνια μόνο. Δεν ήταν,
1: ναι,
0: αυτό... δεν ήταν μεγάλο δάνειο.
1: 80.000 είχαμε πάρει. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε πάρει μεγάλο δάνειο. Και εντάξει, δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε όμως.
0: Μπράβο, κορίτσι μου.
1: Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, μάνα μου πει και πάω τώρα στον Αντρούλη μου πει. Αύριο θα πάμε, αν πρώτο Θεός το απόγευμα, αν κάνει καλό καιρό, θα πάμε να μαζέψουμε ρίγα.
0: Ναι, πρέπει να πάτε, σε βουνό θα πάτε δηλαδή.
1: Ναι, είναι εδώ στο βουνό είμαστε. Απέναντι, δίπλα είναι το βουνό δηλαδή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ωραία.
0: Που πάντα το έχω υπόψη, πώς το λένε, με απασχολεί σαν ερώτημα.
1: Ναι.
0: Αν την έχει λερώσει κάποιο ζώο τη ρίγανη, την έχει κατουρίσει για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί να το ξέρει αυτός που τη μαζεύει?
1: Αν δεν το ξέρει, μωρέ μάλλον.
0: Δεν το ξέρει, ναι.
1: Δεν το ξέρει αυτό. Εδώ βασικά έχει πολλά γρηγούρνα. Οπότε αυτά θα έχουν κάνει τη ζημιά μάλλον. Και διάφορα, δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά αυτά συνήθως τα γυρίζεις τα ανάποδα, δεν ξέρω τα πλένεις. Δεν νομίζω να πλένω.
0: Δεν πλένεται η ρίγανη, δεν το πιστεύω ότι πλένεται.
1: Όχι, όχι.
0: Και πού να την πλύνεις, με τι θα την πλύνεις δηλαδή?
1: Με τίποτα.
0: Με νεράκι, με τι?
1: Και γιατί νομίζω. Χαλάει, δεν νομίζω.
0: Χαλάει,
1: βέβαια, βέβαια. Την έχει πλύνει η βροχή. Πριν από το...
0: Χαλάει. Φαντάζομαι ότι ένα φυσικό φαινόμενο είναι τελείως διαφορετικό από το να βουτήξεις ένα κλονάρι ρίγανη μέσα σε ένα πιθάρι με νερό.
1: Όχι, όχι, ναι. Δεν πλένεται η ρίγανη.
0: Ναι.
1: Δεν πλένεται.
0: Μάλιστα.
1: Θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Θα σε περιμένω, Ανούλα.
1: Φυσικά. Και καλό υπόλοιπο.
0: Στο καλό να πας, για χαρά.
1: Ευχαριστώ, γεια σου, μάνα μου.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Γλίτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο. Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
3: Την τύχη μου την κουτσουλημένη.
1: Αν το έκανες, είναι μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φας.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλάω.
1: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε τζέρε, με παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
4: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
5: Η ώρα είναι 12.

0: ύμνος είναι στην...
1: Η ώρα είναι 12.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: 2-3-4.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

0: XFM 93.4.
1: 1, 2, 3, 4. 1.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Σε ποιο...

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 1.

Max FM 93.4.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.